0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Ο πιο βαρύς κλήρος έπεσα πάνω σου, παιδί μου. Ένα μόνο πρέπει να έχεις στο νου σου. Πώς θα γίνεις άξιος να σηκώσεις το φοβερό βάρος του σταυρού.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ζουζ στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
15: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, το πρωί, αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
16: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
16: Πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
16: Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ράδιο.
15: Top στους 98, ράδιο Rumeli.

μέσα από τα δικά σου μάτια. Ξαναβλέπω τον κόσμο. Μέσα από την καρδιά σου αγαπάω ξανά. Είναι ωραία η ζωή όταν τη μοιράζεσαι. Είναι ωραίο να μοιράζει ζωή.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, το πρωί, αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Ρουμ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο κι άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου, να μου μιλήσουν και να με πείσουν.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία. 25 λεπτά.

Λοιπόν, σας έχω μια έκπληξη. Δεν το είπα σε κανέναν, θα γίνει τώρα. Είναι εδώ μαζί μας για ένα κομμάτι η φίλη μου η Χατζηφραγκέτα.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, το πρωί, αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Είμαι ο Καβέρης και ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ράδιο.
4: Το 1993, τότε που συνεχίζαμε να κάνουμε άλλες δουλειές, γιατί από τη μουσική δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Στο δίσκο που κάναμε τότε που λεγόταν «Ο ήλιος του χειμώνα μας με μελαγχολεί», μας βοήθησε ένας, κατά τη γνώμη μας, πραγματικός μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, ο κύριος Βασίλης Καράς.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, το πρωί, αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. 24, 24, 24.

0: Blues στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωά.

0: εδώ είναι μια άλλη ερμηνεία ενός ηθοποιού που τραγουδάει. Το Αποστόλη Τότσικ.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Στη φυλακή οδηγούνται και οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα θα μας ενημερώσει αναλυτικά για την εξέλιξη που ήρθε μετά από πάρα πολλές ώρες ενώπιον του ανακριτή. Μίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα. Πράγματι, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα και οι δύο γιατροί για την

0: υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι μαραθώνιες απολογίες τους ξεκίνησαν χθες περίπου στη 1 το μεσημέρι και ολοκληρώθηκαν σήμερα λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα. Οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα ότι όλα ήταν νόμιμα στο ιατρείο και ότι δεν έχουν καμία ευθύνη για το θάνατο του γιατρού. Να σου πω τέλος, Γαλάτη, ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο ανακριτής όρισε και δύο τεχνικούς πραγματογνώμονες προκειμένου να καταθέσουν σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των γιατρών ήταν νόμιμα στο ιατρείο τους και μάλιστα είχαν προσκομιστεί και τα σχετικά τιμολόγια στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Μίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά διυλιστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη, ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Στα 108 δολάρια το βαρέλι κινείται αυτήν την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent. Η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε τις πρώτες πρωινές ώρες την οργάνωση Ανσαραλά των Χούθη της Ιεμένης ότι επιτέθηκε με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκας, κάτι που διέψευσαν οι αντάρτες. Εν μέσω της κλιμάκωσης της βίας στην Ιεμένη, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσει την κατάσταση στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό του στενού Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, την ώρα που οι υπηρεσίες του ΟΗΕ προειδοποιούν για αύξηση των εκτοπισμών με χιλιάδες Ιεμενίτες να καταφεύγουν στο Τζιμπουτί. Η Ελλάδα καταδίκασε τη διεύρυνση των εχθροπραξίων στην Ιεμένη και τις επιθέσεις κατά αμάχων και κρίσιμων υποδομών στη Σαουδική Αραβία, επισημένοντας ότι οι Χούθη συνεχίζουν τη στρατιωτική κλιμάκωση, φέρνοντας την Ιεμένη στο χείλος μιας σύγκρουσης πλήρους κλιμάκας. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η προαναγγελία του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του για τη δημιουργία νέου ισχυρού εθνικού κόμματος, όπως το αποκάλεσε. Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται αποφάσεις του Αρείου Πάγου για τη δυνατότητα συμμετοχής του σε κόμμα, ενώ ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζουν την πολιτική του επανεμφάνιση. Η Ρένα Δούρου συνέβεσε μάλιστα την αποφυλάκησή του με την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Αποδόθηκε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Τα εγγένεια έγιναν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Κάθε φορά που βρισκόμαστε σε αυτήν την ιδιαίτερη περιοχή της Αθήνας, νιώθουμε ένα δέος για αυτόν τον χώρο, ο οποίος συνδέει το χθες με το σήμερα, σε αυτό το μονοπάτι το οποίο βάδιζαν κάποτε οι αρχαίοι Αθηναίοι, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Στις 10 το πρωί καταθέτει στην Εισαγγελία Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Κυψέλη ζητεί η παράταξη Αθήνα ψηλά. Στις 11 στον σταθμό του μετρό Σύνταγμα ο Χάρης Δούκας θα παρουσιάσει τον πρότυπο αττικό χάρτη, απτικό χάρτη για άτομα με οπτική αναπηρία. Πρόκειται για κοινή δημιουργία του Δήμου Αθηναίων, του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, εκπροσώπων φορέων ατόμων με αναπηρία όρασης και τη στασή. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί αύριο η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το 17 ημερών βρέφος της. Το παιδί νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Λεπτομέρειες για το ιστορικό της 18χρονης φέρνει στο φως το χαμόγελο του παιδιού. Ο οργανισμός αποκαλύπτει πως ήδη από την ηλικία των 4 ετών η 18χρονη σήμερα μητέρα είχε βρεθεί στο επίκεντρο αναφορών για κακοποίηση. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει κοστίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες 38 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξή του, ανέφερε η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Προειδοποίησε ότι ακόμη και αν η ένταση της ένοπλης σύγκρουσης μειωθεί, ο λογαριασμός θα συνεχίσει να αυξάνεται κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια το μήνα. Την άσκηση δίωξης στον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ, κατηγορώντας τον για κατάχρηση εξουσίας επειδή εκτέλεσε εντολή για εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, ζήτησε ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τόμας Μάση. Η Ουάσινγκτον ετοιμάζεται να παραδώσει στο Ισραήλ πολύ μεγάλη ποσότητα βομβών, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις σε συνεργασία με τις δυνάμεις του Σινμπέτ σκότωσαν τον διοικητή της Χαμάς στη Ράφα, υποστηρίζοντας ότι σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων. Το επικέντρο και έναντι στην Ουάσιγκτον κλείνει, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλούμενος οικονομικούς λόγους και την ανάγκη επισκευής και αποκατάστασης του βασικού του κτηρίου. Η εξέλιξη έρχεται μερικές ώρες αφότου ο ομοσπονδιακός δικαστής εμπόδισε με νέα απόφασή του να τοποθετηθεί ξανά το όνομα του Ρεπουμπλικανού στην πρόσωψη του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες ως το απόγευμα στην Αττική, άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ στα ανατολικά, θερμοκρασία ως 29 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αρχίδη, και μου αρέσει αυτό το έκο, πρέπει να σου πω, every day. Είναι λίγο επίδαυρος, θα μου πεις, και εκεί έξω επίδαυρος είναι. Και καθόμαστε στην πρώτη σειρά. Δεν είναι τώρα δηλαδή ότι ξέρεις.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Όχι, όχι, όχι. Κωμωδία. Δηλαδή, αν ο συγχωρεμένος ο Αριστοφάνης ζούσε, θα κυλιότανε κάτω από τα γέλια. Θα ήταν εδώ πέρα κάπου Ομόνοια, θα ανέβαινε Σύνταγμα, σαν τον τρελό θα γέλαγε. Θα κοίταζε και θα λέει, κοίτα πώς καταντήσανε. Μάλιστα. Τι μέρα είναι σήμερα, Τετάρτη είναι σήμερα. Πήγε Τετάρτη, κοίτα να δεις πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός που λέγε το τραγούδι. Τι πόσο γρήγορα δηλαδή, αυτός ο Σεπτέμβρης είναι, είπαμε, ο Σεπτέμβρης και ο Γενάρης είναι οι δύο μήνες οι οποίοι τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό κυλάνε πιο αργά από όλους, από τους 12 μήνες του χρόνου. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε γι' αυτό. Στη μία περίπτωση ενδεχομένως να φταίει το καλοκαίρι, γιατί πάντα κάποιος πρέπει να φταίει. Στην άλλη περίπτωση φταίει εκείνη η ανάπαυλα των Χριστουγέννων που είναι λίγο μπεσβιές. Δηλαδή κάθεσε μια μέρα τα Χριστούγεννα, εκεί τη δεύτερη μέρα, τουλάχιστον εγώ τώρα τα λέω με όρους εφημερίδας. Μετά ξαναπάς, δουλεύεις 2-3 μέρες, μετά σου λέει είναι η αργία την πρωτοχρονιά, παραμονή, γιατί στις εφημερίδες δουλεύουμε και ανήμερα της πρωτοχρονιάς. Μετά ξανακάθεσαι, δουλεύεις, κάθεσαι λίγο τα φώτα, ξαναδουλεύεις. Δηλαδή αυτό το μπες βγες, εμείς το βγες θέλουμε, όχι το μπες άστο, το χαρίζουμε. Και κάπως έτσι έρχεται ο Γενάρης, και εκεί πέρα που έχει αρχίσει τώρα όλη η πιάτσα δημοσιογραφική να λέει πού ξόδεψαν οι Έλληνες και Ελληνίδες το δώρο των Χριστουγέννων, ξαφνικά δεν έχει μείνει ούτε μισθός, ούτε δώρο, ούτε τίποτα. Καλημέρα στην κυρία Μόλιβδη, 2.16 την είδα τώρα στο βενζινάδικο εκεί της γειτονιάς. Τέλος πάντων, τώρα σας έπιασα από τα μαλλιά, ε. Τι να κάνουμε, έτσι έχουν τα πράγματα. Τετάρτη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου του 2026, στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Ακούτε Mind the Trap, που δεν θα το ακούσατε, δεν θα το ακούγατε όμως, αν η κυρία Ευηρεντήφη δεν ρυθμίζει τον ήχο, δεν πάταγε αυτά τα κουμπάκια του Star Trek εδώ πέρα, ποτέ δεν τα κατάλαβα. Εύη μου, αν μου δείξει ειλικρινά, ξέρω μόνο τη φέτα που μιλάω, αυτό το πάνω κάτω. Και το κουμπάκι που ξέρει, μου κλείνει το μικρόφωνο, τίποτα άλλο. Ε, τώρα, άμα πειράξω κύριο, τι θα γίνει. Θα μάθω. Πάντα μ' άρεσε να τα πειράζω αυτά, λοιπόν. Δεν θέλω μαθήματα, άστο τώρα. Λοιπόν, Πάνος Καβαδάς επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές που ακούτε. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, 6948-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας.

Το ακούσατε νωρίτερα και στο δελτίο ειδήσεων. Το λέμε και τώρα. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους και έτσι παίρνουν το δρόμο για τη φυλακή. Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δεκαέξι ώρες διήρκησε όλη αυτή η διαδικασία της απολογίας τους. Μαραθώνια διαδικασία, ομολογουμένως 16 ώρες τώρα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Οδηγούνται στη φυλακή καθώς οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν τις δικαστικές αρχές. Το είπε όμως ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέει απέτυχε, λέει το σύστημα. Απέτυχε, τι να κάνουμε. Είναι σαν τον αερόσακο, ξέρεις, γίνεται το κακό, δεν άνοιξε. Απέτυχε το σύστημα. Μόνο που τα πράγματα εδώ πέρα είναι πιο σοβαρά, νομίζω, γιατί δεν μιλάμε για ένα γεγονός, αυτό καθεαυτό, που με αφορμή αυτό μιλάμε, αλλά πλέον νομίζω ότι πρέπει να δούμε και τις προεκτάσεις. Τις προεκτάσεις του κομπογιανιτισμού σε όλα τα επίπεδα, γιατί θεωρούμε ότι ζούμε στο 2026, όπου διάολε θα πρέπει να έχουμε κάνει κάποια βήματα μπροστά, στο minimum, στο bare minimum, στα απολύτως βασικά, έτσι που λένε και στα χωριά μας. Αλλά εδώ πέρα βλέπεις ότι τα πάντα μεταφράζονται σε χρήμα, μεταφράζονται σε επενδύσεις. Επενδύσεις τώρα, καταλαβαίνεις τι επενδύσεις, σε ένα πλούτο ο οποίος συσσωρεύεται στα χέρια των λίγων και τελικά κοστίζει στις ζωές ανθρώπων. Στην καρδιά της Αθήνας όλα αυτά έχουν συμβεί, αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Δεν έχουν γίνει δηλαδή πουθενά σε καμιά κορφούλα κάπου χαμένη στην όμορφη ελληνική φύση.

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, ψάχνουν οι αρχές, αναζητούν τώρα και τα όσα σχετίζονται με τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δύο γιατρών. Θα έχει προεκτάσεις αυτό το πράγμα, δεν θα τελειώσει εδώ όλη αυτή η ιστορία και καθημερινά θα μαθαίνουμε από κάτι που θεωρητικά θα πρέπει να μας κάνει να πέφτουμε από τα σύννεφα. Πρακτικά δεν σας το συστήνω, γιατί θεωρώ ότι ως κοινωνία έχουμε μια κάποια εμπειρία τέλος πάντων από τέτοιου είδους περιπτώσεις εδώ, τέτοιου είδους περιστατικά εδώ στην γλυκιά μας την πατρίδα. Και αυτή η εμπειρία πρέπει να μας οδηγεί να βλέπουμε αφενός τα πράγματα με ψυχραιμία. Αφετέρου, δυστυχώς, όταν τα βλέπουμε να λέμε όχι και δεν το περίμενα, όχι και δεν το περίμενα, όταν έχεις στήσει στραβά μια ολόκληρη χώρα, γιατί στραβά έχει στηθεί η χώρα, και όταν έχεις καλλιεργήσει νοοτροπίες κομπογιανιτισμού, οι οποίες βγαίνουν από πάνω, λάδι σε επίπεδο πρακτικής. Αυτά συζητούσα εδώ πέρα και με τη συνάδελφο πριν, γιατί μέσα μου το πρωί αναρωτιόμουν ακούγοντας όλα αυτά για πολλωστή φορά. Λέω πραγματικά αν αξίζει κάποιος, και σωστά το έθετε και ένα συνάδελφο σήμερα το πρωί στην τηλεόραση, ακούνε γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, παιδιά, νέοι άνθρωποι, νέοι και νέες που εργάζονται σήμερα, δίνουν και τη ζωή τους για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ακούω ένας γιατρός που σπούδασε, πήρε το πτυχίο, το έκανε μεταπτυχιακό, άλλοι πάνε κάνουν και διδακτορικό, έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην ιατρική επιστήμη, και λέει δουλεύω στο ΕΣΥ και προσφέρει και μια υπηρεσία πολύ ανώτερη από το μισθό του, δηλαδή και ιδεολογικά να το δει κανείς, όταν προσφέρει όλη αυτή την πολύτιμη γνώση στη διάθεση του κοινωνικού συνόλου για ελάχιστα χρήματα, για ένα χιλιάρικο, για 1500 ευρώ, κάνοντας βάρδιες, εφημερίες δηλαδή, στην ιατρική ορολογία, τη μία πίσω από την άλλη, back to back σε μέρες. Πόσες φορές μας τα έχουν πει γιατροί εδώ στον ραδιοφωνικό αέρα και πόσες φορές τα έχετε ακούσει και εσείς, και τα γνωρίζετε και από τον κοινωνικό σας περίγυρο. Όλοι έχουμε ένα γιατρό στον κοινωνικό μας περίγυρο που περιγράφει όλη αυτή τη διαδικασία. Πώς να νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι? Πραγματικά πώς να νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι που από τα μικρά τους χρόνια, αμέσως μετά το λύκειο, μπήκαν στην ιατρική, σπούδασαν, έβαλαν κάτω το είναι τους, τώρα μην το πω πρωί πρωί το άλλο και μας κόψει το εσουρού, και βλέπουν την ίδια ώρα μετά από κάποια χρόνια, και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης, η οποία το 2019 κατήργησε μάλιστα και τους επιθεωρητές που έπρεπε να ελέγχουν ανάλογες περιπτώσεις τέτοιων σκιτζίδων σαν και των δύο γιατρών που έχουμε στο Κολωνάκι, πώς να νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι? Λες δηλαδή, διάολε, τι έκανα τόσα χρόνια και διάβασα, και γιατί μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία και δεν γίνομαι κι εγώ σαμάνος, να ενεργοποιώ το 15ο τσάκρα της κοινής λογικής? Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω, έτσι μια απορία μου σας μεταφέρω. Είναι αυτή η συλλογική άγνοια λοιπόν που καλλιεργείται, και η συλλογική άγνοια όταν καλλιεργείται δημιουργεί σε ένα κομμάτι της κοινωνίας, φοβάμαι μεγάλο και όχι μικρό, έτσι για να μην χαϊδεύουμε και τα αυτιά, ένα κομμάτι της κοινωνίας το κάνει πιο εύπιστο από ένα άλλο, γενικά σε μια κοινωνία που δεν τα πολύ ψάχνει τα πράγματα, και κάπως έτσι οι πολίτες αυτής της κοινωνίας, κομμάτια ολόκληρη αυτής της κοινωνίας, πέφτουν θύματα τέτοιων πονηρατζίδων, καταφερτζίδων, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, οι οποίοι πλουτίζουν σε βάρος των πολλών, και τελικά με τις πράξεις τους φτάνουμε και σε τέτοια σημεία. Οι πράξεις τους να στοιχίζουν τις ζωές σε ανθρώπους. Δεν ξέρω τώρα, όλο αυτό φαίνεται κανονικό? Ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Και όταν μιλάμε για τη συλλογική άγνοια, μιλάμε ουσιαστικά για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και κατανοούμε τα πράγματα. Πάλι τα βασικά, μιλάμε για τα απολύτως βασικά. Να μην πάμε τώρα ούτε σε διαχωριστικές γραμμές ιδεολογικού τύπου, ούτε σε διαχωριστικές γραμμές που έχουν να κάνουν με την αισθητική του καθενός, με τις επιλογές που κάνει στη ζωή του ή στην καθημερινότητά του. Αυτά είναι ένα κομμάτι και καλώς υπάρχουν και καλώς θα συζητάμε.

0: Υπάρχουν και άλλα πράγματα όμως τα οποία φρονώ το 2026, γιατί υπάρχει και η πρόσφατη ιστορική και πολιτική εμπειρία. Θα πρέπει να τα έχουμε λυμένα. Έβλεπα χθες συναδέλφους να πέφτουν από τα σύννεφα και είχε και σύννεφα χθες ο ουρανός. Έτσι ήταν ένας ωραίος συννεφιασμένος ουρανός που μας δρόσιζε κάπου, κάπως μετά από τόσες μέρες. Μια μεγάλη περίοδο ζέστης είναι η αλήθεια, ειδικά εδώ στην μεγάλη μας πόλη, στην Αθήνα. Πέφτανε από τα σύννεφα, δεν προλάβαινε να τους μαζέψεις. Βγήκε ο Κασιδιάρης από τη φυλακή, ο Ναζί Κασιδιάρης, ο καταδικασμένος Χρυσαυγίτης Κασιδιάρης, το νούμερο 2 της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Δεν τα έχουμε ξεχάσει αυτά, θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Με τη γροθιά ψηλά, από πίσω με αστυνομικούς να χαμογελάνε. Φοβερά πράγματα. Δηλαδή, μόνο που δεν του δώσαν και ένα πεσκέσι για το σπίτι. Δηλαδή, να πάρε κάτι να μας θυμάσαι. Πάρε μια χειροπέδα, βρε αδερφέ. Ένα γκλοπ, δεν ξέρω. Ένα κράνος. Ένα πιστόλι. Ένα. Το στρώμα που κοιμόσουν. Δεν ξέρω. Μη γελάς. Και απ' έξω ήταν 100-150 νοματέοι. Οι οποίοι άλλος ήταν με τη σβάστικα στο μπράτσο. Είχε τη σβάστικά του, ρε παιδί μου. Καθένας έφερνε το κάτι της του στο δωμακό. Άλλος είχε σιδηρογροθιά. Είχε εδώ πέρα πίσω στο κεφάλι τατού. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Έχω κι εγώ τατουάζ, αλλά δεν ξέρω ποιος άνθρωπος διανοείται να κάνει μια σιδηρογροθιά πίσω στο κεφάλι του εδώ πέρα. Σήμερα δεν έχει καθόλου μυαλό, έτσι μάλλον. Δεν ξέρω. Γιατί αλλιώς κάτι πρέπει να βάλει στο κεφάλι σου. Λες, ας βάλω μια σιδηρογροθιά. Άλλος του λέγε Ηλία, προχώρα, είμαστε μαζί σου. Και το έλεγε με τέτοιο τρόπο που καταλάβαινε ότι στο μαζί σου, στο ζει, έβαζε ήττα. Με τέτοια, για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Το έλεγε το Ηλία με τέτοιο τρόπο που το Ηλία το έγραφε με γιώτα το πρώτο, το ήττα δηλαδή το έκανε γιώτα και το δεύτερο το έκανε ήττα. Για τέτοια κατάσταση. Έχει πει βέβαια ο Γιώργος Μπαρτζόκας κάτι, για άλλο λόγο κάτι, για άλλο λόγο μια φράση την οποία δυστυχώς δεν μπορώ να μεταφέρω στον αέρα, αλλά αυτό είναι. Και λέω αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι 100-150 που πήγαν να υποδεχθούν τον ιδεολογικό απόγονο των Ναζί και των συνεργατών τους, των δοσιλόγων, των ατιμόρυτων δοσιλόγων που διέλυσαν, κατέσφαξαν τη χώρα, αφήσανε πίσω τους αίμα. Μετά πολλοί από αυτούς κυβέρνησαν κιόλας. Τι είχαν στο μυαλό τους εκείνη την ώρα? Γιατί όταν βλέπω αυτές τις εικόνες, στο μυαλό μου έρχεται πάντα η Μάγδα Φίσα. Έρχεται στο μυαλό μου ο δολοφονημένος γιος της. Έρχεται στο μυαλό μου όλη εκείνη η ιστορία, εκείνη η εποχή με τον Λουκμάν, που τότε ως Έλληνες δεν δώσαμε την πρέπουσα σημασία, γιατί ο Λουκμάν απλώς δεν ήταν Έλληνας. Τότε συγκινήθηκε, να το πούμε και αυτό, α, είναι σκληρό αυτό, αλλά πρέπει να το λέμε για το θυμόμαστε, ξεσηκώθηκε το σύμπαν όταν Έλληνας δολοφονήθηκε. Φτάσαμε στο κατώτερο στάδιο δηλαδή της συνειδητοποίησης του με τι είχαμε να κάνουμε. Δούλευαν τα μαχαίρια της Χρυσής Αυγής, τα στυλιάρια και τα τσεκούρια, πήγαιναν και τρομοκρατούσαν κόσμο, έδερναν, έσφαζαν, μαχαίρωναν, δολοφονούσαν. Και τώρα βγαίνει ο Φίσα, βγαίνει έξω με δολοφονημένο το Φίσα, πριν από 13 χρόνια, βγαίνει τώρα ο Κασιδιάρης, αυτή τη στιγμή με τη γροθιά υψωμένη, και συζητάνε αυτή τη στιγμή μέσα στη χλιαρότητα η συνετή αυτού του τόπου, τι θα κάνουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Ενώ είναι τόσο απλό το πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Όταν κάτσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι φωνές της σύνεσης και της δίθεν λογικής, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που χάιδευαν αυτιά τα προηγούμενα χρόνια για να καθησυχάσουν τους πιο ήσυχους πολίτες, λες και οι άλλοι μας.
1: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς, και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, το πρωί, αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Δέσποινα Μπαρδάκου, καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Στη φυλακή και οι δύο γιατροί μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, απέρριψαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, επέρριψαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ, ενώ ισχυρίστηκαν ότι ήταν απολύτως νόμιμα τα δύο κατασχεθέντα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, λέγοντας μάλιστα πως είχαν δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα τιμολόγια αγοράς τους το 2025 και το 2026. Νέες πιέσεις στην αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Aramco να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διελιστήρια. Στα 108 δολάρια το βαρέλι κινείται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent. Δεύτερη ψηφοφορία στις 10 το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση στάση εργασίας της ΑΔΔΗ από τις 12 μετά το μεσημέρι στην Αττική. Στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Στις 10 το πρωί καταθέτει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας στην Εισαγγελία Αθηνών το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει κοστίσει στο κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών 38 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξή του, ανέφερε η υπηρεσία του Κογκρέσου για τον προϋπολογισμό. Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 επιβαίνοντες και 4ος να διακομιστεί σε νοσοκομείο. και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Και να ολοκληρώσουμε την πρωινή ενημέρωσή σας με την κίνηση στους δρόμους. Προβλήματα αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από τη διασταύρωση με την Ιερά Οδό μέχρι τη μεταμόρφωση, αλλά και η Λεωφόρος Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουντούρου. Αυξημένη κίνηση και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας και στη Λεωφόρο Καρέα. Στο κόκκινο και η άνοδος της Συγκρού, αλλά και κατά τόπους στην Ποσειδόνος. Αντίστοιχη εικόνα και στη Λεωφόρο Κηφισίας κατά τόπους και στα δύο ρεύματα μετά τη συμβολή με την Μπανόρμου και μέχρι το ύψος της Φιλοθέης. Προβλήματα εντοπίζονται μεταξύ άλλων προς το Κολωνάκι, το Παγκράτη και τον Ζωγράφου. Καθυστερήσεις και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Αλίμου. Τέλος, καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Τη σκητάλη και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Ρωμαίος,
6: Γιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μου

0: Θέατρο Παπάγου.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αθήνα 984.

μου λέει, έβηρε εντύπη, λέει, θέλει 18 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το τραγούδι. Καταλαβαίνεις τώρα, ε? Εδώ πέρα, μέσα στο άγχος. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, που είχαμε μείνει, το λοιπόν, Τετάρτη σήμερα 16 Σεπτεμβρίου του 2026, το λοιπόν. Ακούτε Mind the Trap στον Αθήνα 984, η ώρα είναι 7 και 42 πρώτα λεπτά. Στην κονσόλα είναι η Εύη Ρεντίφη, ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται την παραγωγή.

0: Να μην ξεχνάμε πάντως ότι την κανονικοποίηση της ρητορικής των Κασιδιάριδων, γιατί είναι φαινόμενο, έχουμε πει ότι με τη Χρυσή Αυγή μπορεί δικαστικά να ξεμπερδέψαμε, με το χρυσαυγητισμό είναι μια άλλη ιστορία και θέλει δουλειά πολύ, που λέει και ο ποιητής. Για την κανονικοποίηση λοιπόν αυτής της ρητορικής, η οποία πρέπει να το παραδεχθούμε ότι κυριαρχεί σε μεγάλο κομμάτι εκεί έξω της κοινωνίας, στο δημόσιο διάλογο, έχουν φροντίσει ήδη πλεύριδες, ε. Δεν μπορώ να εντοπίσω μεγάλες διαφορές, για παράδειγμα, στον τρόπο με τον οποίο και η μία και η άλλη πλευρά, που είναι η ίδια πλευρά, κάθεται και τοποθετείται για ζητήματα που μας απασχολούν. Καλά κάνουν και μας απασχολούν, αλλά μας απασχολούν με το λάθος τρόπο και μέσα από έναν λάθος δρόμο. Όπως είναι, για παράδειγμα, το μεταναστευτικό, το προσφυγικό, που κάνουν skip, παραλείπουν δηλαδή τα αίτια που προκαλούν το πρόβλημα, το φαινόμενο, τα ξεχνάνε όλα και φτάνουν στο πρόβλημα όταν έχουν βάλει το χεράκι τους για να δημιουργηθεί, ή έχουν κλείσει τα ματάκια τους και έχουν γυρίσει την πλάτη και έχουν επιτρέψει να δημιουργηθεί. Στο ίδιο σημείο βρισκόμαστε και επιλέγουν την καταστολή, γιατί άκουσον, Εύη μου, έχουν βρει το mega trick, ότι αφού τα λέει ακροδεξιά, ας τα πούμε εμείς για να τις υφαρπάξουμε το επιχείρημα, και έτσι ο κόσμος θα στραφεί προς εμάς και να μην πάει σε αυτούς τους τελειωμένους, τους λούμπεν. Και άμα βάλουμε τη μία και την άλλη πλευρά, δηλαδή την ίδια πλευρά, τι λένε για το προσφυγικό μεταναστευτικό, όποιος έρθει και μου εντοπίσει μια-δυο διαφορές στο επίπεδο του προσήμου, του ανθρωπιστικού, δεν υπάρχει, που είναι ανύπαρκτο, στον τρόπο διαχείρισης, εγώ τι να πω, θα κάτσω να τρυπήσω τη μύτη μου, που λέγαμε και μικρά παιδιά. Αντιμετωπίζουμε λοιπόν όλη αυτή την ιστορία της αποφυλάκησης Κασιδιάρη σαν να πέσε κεραυνό στο κεφάλι μας, σαν μια ξαφνική δικαστική νομική αστοχία, σαν κάτι που έχει συμβεί έτσι τόσο ξαφνικά, που πω τι πάθαμε στο σπίτι, ενώ στην πραγματικότητα, αν θέλουμε να δούμε την πραγματικότητα κατάματα, και συγγνώμη τώρα για την επανάληψη, δεν είναι παρά η φυσική κατάληξη ή απόλυξη μιας μακράς διαδικασίας, μιας διαδικασίας όπου το κράτος δικαίου, ο τρόπος με τον οποίο έχουμε μεταχειριστεί τη δημοκρατία και τον τρόπο της εύρυθμης λειτουργίας της για πολιτικές σκοπιμότητες, έχει υποχωρήσει για να επικυριαρχήσει η πολιτική σκοπιμότητα στο τέλος. Και η άκρα δεξιά αυτή τη στιγμή, και δεν στεκόμαστε στον Κασιδιάρη, ανοίγουμε το πλάνο, όπως τα λέγαμε αν κάναμε τηλεόραση, η άκρα δεξιά και στην Ευρώπη, όχι μόνο εδώ, βλέπετε ότι τρέφεται και γίνεται τόση, 500 κιλά από την εικόνα του διοκόμενου. Δείτε πώς παρουσιάζουν και οι ίδιοι τον εαυτό τους, ότι τους καταδιώκουν, ότι δεν τους θέλουν, ότι το σύστημα τους πολεμάει, ότι αυτοί είναι οι καλοί και όλοι οι άλλοι είμαστε οι κακοί. Είσαι οι κακοί δηλαδή, είσαι ο κακός, εσύ που μας ακούς, και εσύ και εγώ μαζί. Όλοι εμείς είμαστε οι κακοί και αυτοί είναι οι καλοί, οι καταδιωκόμενοι από εμάς, που εμείς είμαστε το σύστημα. Και ακριβώς αυτή την εικόνα βέβαια τους την έχει σερβίρει στο πιάτο αυτό το πραγματικό συστηματάκι, το οποίο αρνείται να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, αν δεν την έχει προκαλέσει, εκεί που πραγματικά γεννιέται, εκεί όπου έχει επιλέξει να γεννηθεί, να τη δημιουργήσει, στις υλικές συνθήκες της κοινωνίας. Πάντα μπαίνει ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Εντάξει, ρε τραπεζιώτη, εγώ διαφωνώ με αυτά που λες. Υπάρχει ένας άλλος που λέει, εντάξει, ρε τραπεζιώτη, καλά τα λες, αλλά και τώρα τι κάνουμε. Καταρχάς, δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε κι άλλα αφηγήματα, τα οποία στα δικά μου μάτια, αλλά και σε επίπεδο ουσίας όμως λίγη σημασία έχει τι βλέπουν τα δικά μου μάτια, που δεν βλέπουν και καλά κοντά τελευταία, λίγη σημασία έχει και είναι αφηγήματα τόσο αδιάφορα σαν τις μπάμιες που εγώ τις συχαίνομαι. Αυτά τα αφηγήματα που μιλάνε για το δημοκρατικό τείχος, λέει, που πρέπει να υψώσουμε. Ποιο τείχος, βρε αδέρφια? Ποιο τείχος? Ποιο δημοκρατικό τείχος? Από ποιους? Καταρχάς, δεν είναι όλοι μαζί και δεν έχουν όλοι την ίδια έννοια απέναντι σε αυτό το φαινόμενο. Λέει, σε αυτά είμαστε όλοι μαζί. Ποτέ δεν ήμασταν όλοι μαζί. Τι να κάνουμε τώρα? Δηλαδή, να παραδεχθούμε ότι σήμερα είναι Τετάρτη. Μην μας τρελαίνει τώρα κάποιος και λέει ότι είναι Πέμπτη. Αν ξεκινούσαμε λοιπόν να κάνουμε τρία βήματα, νομίζω θα μπορεί να ήταν και αρκετά, ενδεχομένως να ήταν αρκετά. Και αν ξεκινούσαμε από το πιο βασικό, το πιο απλό που δεν στοιχίζει για τίποτα πολιτικά, να σταματήσουν αυτοί που πρέπει να σταματήσουν, να παίζουν το παιχνίδι της ιδεολογικής σύγκλησης, τότε τα πράγματα ενδεχομένως να ήταν λίγο καλύτερα. Δηλαδή να κοπεί λίγο αυτό το παραμυθάκι, αυτή η ιδέα ότι αν υιοθετήσουμε λίγοι έτσι από την ακραία ρητορική, τους θα στερέψουν οι ακραίοι από επιχειρήματα, άρα όλοι οι ανησυχούντες πολίτες, όλοι οι νοικοκυρέοι όπως τους ονομάζουν, λες και εμείς δεν είμαστε, είναι μόνο εκείνοι, είναι κάποιοι άλλοι, εμείς δεν είμαστε, είμαστε του πεταματού. Τότε κάπως έτσι θα καθησυχαστεί ο κόσμος και θα τους απομονώσουμε και κάπως έτσι θα γλιτώσουμε από το πρόβλημα. Περσινά, προπέρσινα, ξινά στα φύλλα. Προπέρσινα ξινά στα φύλλα, γιατί το μόνο που έχει καταφέρει αυτή η διαδικασία της πλάκας, γιατί της πλάκας είναι, είναι απλώς να μετατοπίσει το κέντρο και να νομιμοποιήσει τη βαρβαρότητα ως κοινή λογική. Το πολιτικό κέντρο βάρους εννοώ. Δευτερευόντως, θα πρέπει να ξαναβάλουμε ενδεχομένως το επίκεντρο αυτό που έλεγα νωρίτερα ως τις υλικές συνθήκες. Γιατί με όρους ύλης συνεννοούμεθα οι άνθρωποι, δυστυχώς, ευτυχώς. Και πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο φασισμός ως φαινόμενο πολιτικό δεν είναι μόνο οι ιδέες στο κεφάλι κάποιων, είναι πολιτικό παράγωγο της κοινωνικής αποσύνθεσης, η οποία προκαλείται, δεν σαπίζει κάτι από μόνο, ότι πρέπει να τα αφήσεις κάπου για να σαπίσει. Όσο για παράδειγμα η εργασία γίνεται πιο επισφαλής, όσο οι ανισότητες μεγαλώνουν, όσο δημόσια αγαθά όπως η υγεία, όπως η παιδεία μετατρέπονται σε παιδεία κέρδους ή κερδοσκοπίας, τότε όλο αυτό το πλέγμα ανασφάλειας που δημιουργείται, μας τη λύγει και μας πνίγει, και τελικά μεταφράζεται σε φόβο, γιατί μας τσιγκλάει το ένστικτο. Και όταν έρχεται ο φόβος και κυριαρχεί μέσα μας, το πρώτο συνέστημα που επικυριαρχεί μετά το φόβο είναι παιδάκι του φόβου. Ποιο είναι? Το μίσος. Η δημοκρατία λοιπόν, αν θέλει να αμυνθεί και να αμυνθεί πραγματικά και ουσιαστικά, μπορεί να το κάνει μόνο όταν αυτοί που τη φροντίζουν και δεν την εγκαταλείπουν σαν το φύκο στην άκρη, στη γωνία, στο δωμάτιο, όταν αυτοί που πρέπει εξασφαλίσουν όρους αξιοπρεπούς ζωής, όχι διαβίωσης, ζωής με ζήτα κεφαλαίο, για τη συντριπτική πλειοψηφία του κοινωνικού συνόλου. Και όταν θα περισσεύει το ελάχιστο στην άκρη, να τσακίζεται για να βρίσκει λύσεις και για εκείνους. Και το τρίτο και το πιο κορυφαίο, αλλά αυτό θέλει περισσότερη δουλειά και θέλει και χρόνο και θέλει πραγματικό νιάξιμο. Αυτό έχει να κάνει με την επανακατάληψη, γιατί για επανακατάληψη μιλάμε, του δημόσιου χώρου και της εκπαίδευσης. Η συστηματική υποβάθμιση της κριτικής σκέψης στο σχολείο, το βλέπουμε αυτό, τα παιδιά αν ρωτήσετε θα σας το εξηγήσουν καλύτερα, η περιθωριοποίηση των κοινωνικών επιστημών και η κυριαρχία της αυτής τεχνοκρατικής λογικής των κοστολογημένων πραγμάτων του τόσο όσο, αυτή είναι που έχει επικυριαρχήσει και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μας έχει φτάσει μέχρι εδώ. Γιατί έτσι δημιουργείται ένα κοινωνικό σύνολο λογιστών τελικά, όπου οι λογιστές βέβαια είμαστε εμείς, τον πλούτο τον έχουν άλλοι. Αυτή είναι η μικρή διαφορά που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ. Και όταν γίνεσαι λογιστής, παραχωρείς μάλλον όλη αυτή την λογιστική ως διαδικασία, εσύ απλά φοράς τη φορεσιά, έτσι, και την πρακτική την έχεις παραχωρήσει αλλού δια της αναθέσεως πάντα, τότε αυτόματα αποδέχεσαι να μετατραπείς σε έναν άνθρωπο χωρίς καμιά μνήμη. Ιστορική, κοινωνική, πολιτική και οικονομική. Ας το κρατήσουμε και αυτό. Η μάχη λοιπόν δεν θα κριθεί ούτε στα τηλεοπτικά πάνελς, ούτε στα ραδιόφωνα, ούτε σε συζητήσεις που γίνονται στο δημόσιο διάλογο από τους τάχα μου ειδικούς ή τους συνετούς ή τους δεν ξέρω και εγώ ποιους ή από την αφέντο μου τσουνάρα μου. Είναι ατομική μάχη. Και εδώ ακριβώς έρχεται και το στοιχείο της ατομικής ευθύνης. Πάμε να συναντήσουμε όμως τον καλεσμένο μας, τον γνωστό δικηγόρο που είναι χαρά μου πάντα να συνομιλώ μαζί του. Και αν ξέρει, και αν ξέρει από την καλή και από την ανάποδη, αν ξέρει τι σημαίνει Χρυσή Αυγή, πάμε να καλημερίσουμε τον δικηγόρο, τον κύριο Παπαδάκη. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Τραπεζότη, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, την πρόσκληση στη διάθεσή σας.
0: Εγώ το λέω, δεν είναι καλά λόγια, δεν το λέω τυπικά, το λέω γιατί τον καιρό εκείνο της δίκης Χρυσής Αυγής και εσείς και οι άλλοι σας και οι συναδελφοί σας οι υπόλοιποι που δώσατε αυτή μάχη, δώσατε μάχη για μια ολόκληρη κοινωνία, για την ύπαρξή της, για τη δημοκρατία τελικά. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας, επειδή είναι περιορισμένος.
1: Μάχη οφείλω να ομολογήσω ότι ο σταθμός σας μας βοήθησε και ευχαριστώ άλλη μια φορά για το διαρκές ενδιαφέρον που έδειχνε και τη συχνή πρόσκλησή μου σε εκπομπές για να συζητάμε και να ενημερώνουμε. Ναι.
0: Ένα σχόλιο σας θα ήθελα, έτσι μέσα στα 4-5 λεπτά που έχουμε για να συζητήσουμε.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πω ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζω ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Rumen.
4: Κατακόρυφη είναι η πτώση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Μόλις 4 πλοία διέσχισαν χθες τα στενά. Την ίδια ώρα η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε τις πρώτες πρωινές ώρες την οργάνωση Ανσαραλά των Χούθη ότι επιτέθηκε με ντρόουν εναντίον της ιεράς πόλης της Μέκκας, κάτι που διαψεύδουν οι Χούθη. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκρινε την άρση της ασυλίας της Ευρωβουλευτού Αφροδίτης Λατινοπούλου. Το αίτημα είχε φτάσει στο Στρασβούργο από τις ελληνικές δικαστικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που αφορά τις καταγγελίες για τις υπογραφές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ίδρυση της Φωνής Λογικής. Αν η έρευνα επιβεβαιώσει ότι χρησιμοποιήθηκαν πλαστές ή εικονικές υπογραφές, θα πρέπει συνέχεια να προσδιοριστεί ποιος τις συγκέντρωσε και ποιος γνώριζε. Στις 10 καταθέτει στην Εισαγγελία Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτηρία από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα προσωπικός

βοηθός για άτομα με αναπηρία. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 27 Νοεμβρίου μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ελικόπτερο συνετρίβει στο Λος Άντζελες με αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Έρευνα πραγματοποιεί το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ. Στον καιρό, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας. Για σήμερα, ισχυρή τοπικά άνεμη στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: και το αντιμετωπίζουμε όλοι μας αυτό το πρόβλημα, όχι μόνο σαν ιδιώτες για να πάμε στη δουλειά μας, αλλά και στις επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με τη μεταφορά.
1: Μάλιστα. Ναι. Τώρα, ανωδικό, μέχρι πού μπορεί να φτάσει με τις δικές σας εκτιμήσεις, γιατί εσείς έχετε εμπειρία τώρα σε όλα αυτά, έχετε αντιμετωπίσει και άλλες τέτοιες καταστάσεις κρίσης στο παρελθόν. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτό το ανωδικό?
0: Επειδή δεν πρόκειται να σταματήσει αυτός ο πόλεμος εκεί κάτω, εγώ πιστεύω ότι θα το δούμε και σε υψηλότερα επίπεδα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει, αν θα το δούμε στα 2,5 ευρώ στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά πολύ το φοβάμαι, γιατί έτσι όπως ανεβαίνει μέρα με τη μέρα, είναι σε σημείο το οποίο δεν θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί από την οποιαδήποτε επιδότηση. Να σας πω κάτι. Να σας πω για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο το συζητάμε το τελευταίο διάστημα, που θα ανοίξει σε ένα μήνα. Αν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινούσε, θα ήταν στα 2 ευρώ. Έτσι όμως
2: είναι
0: η κατάσταση. Βεβαίως. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης 15 του μηνός του πετρελαίου θέρμανσης, 2 ευρώ ήταν, λέω, με το μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όλο να τον δώσει η κυβέρνηση σε μια μορφή επιδόματος οριζόντιας, θα ήταν το πετρέλαιο 1,70. Είναι αντιμετωπίσιμο αυτό,
2: ναι,
0: από τον προϋπολογισμό της ελληνικής οικογένειας?
2: Όχι, όχι. Κι αλλιώς και όλο δεν μπορεί, νομίζω, από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ένα μήνυμο που πρέπει να έχει τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Όχι, και πώς θα τον αφήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση και να δώσει όλο τον ειδικό φόρο υπομορφή βοηθήματος.
2: Α, να το επιστρέψει ως επίδομα, λέτε.
0: Ναι, να μην μειώσει ΦΠΑ, να μην μειώσει ειδικό φόρο κατανάλωση, να μην μειώσει τίποτα. Και να έρθει να σου πει ότι σου δίνω 30 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης μια επιδότηση σήμερα, το οποίο αν ξεκινούσε θα ήταν με τα σημερινά δεδομένα 2 ευρώ. Έχει νόημα το να θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί από την τσέπη του Έλληνα καταναλωτή το 1,70? Θεωρώ πως όχι.
2: Αν το καλό σου τον έχω μετά.
3: Γιώργο Σασμάτογλου, πρώην πρόεδρο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Καυσίμων.
2: Τώρα στην ΕΡΤ. Συμφέρει κάποιο να δώσει τα λεφτά που δεν είναι και λίγα για να μετατρέψει το καυστήρα πετρελαίου σε φυσικό αέριο. Αν έχει.
3: Ρε Χριστιανέ μου, το φυσικό αέριο είναι φτηνότερο, αφού και εκεί έχει πάρει την ανηφόρα. Αυτό το οποίο όμως, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δεν τονίζεται επαρκώς, είναι ότι με όλη αυτή την ακρίβεια στα καύσιμα, αυτός ο οποίος κονομάει περισσότερα δεν είναι βεβαίως ούτε ο πρατηριούχος, ίσως ούτε και ο αρχικαπιταλιστής των όποιων δηληστηρίων, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού στον κόσμο. Αλλά εδώ, σε αυτόν εδώ τον τόπο, αυτός που κονομάει περισσότερα είναι το κράτος. Διότι όπως επανειλημμένως σας έχουμε πει, αν πάτε να βάλετε 20 ευρώ βενζίνη, ποιος βάζει τώρα 20 ευρώ, αν πάτε λοιπόν να βάλετε 20 ευρώ βενζίνη, τα 13 ευρώ πηγαίνουν στον κρατικό κορβανά, δηλαδή πηγαίνουν στα δημόσια ταμεία, και από εκεί και πέρα ο Μητσοτάκης θα κάνει ό,τι θέλει. Δυστυχώς αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Αυτό είναι ό,τι συμβαίνει με τα καύσιμα σε αυτόν εδώ τον τόπο. Στην κυβέρνηση τρίβουν τα χέρια τους, όπως τρίβουν τα χέρια τους, μεταφορικά το λέμε, και για την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ. Γιατί ό,τι και αν παίρνετε στο σούπερ μάρκετ και είναι ακριβότερο, αμέσως ο ΦΠΑ ανεβαίνει. Αφού το 1/4 περίπου από αυτά που δίνετε, το 24% πηγαίνει στο κράτος. Το πιο αστείο όμως είναι ότι μόλις τον περασμένο Μάρτιο βγαίναν και κάναν δηλώσεις βαρύγδουπες περί ελέγχου της αγοράς, περί πατάξεως της εσχροκέρδειας, αν και εδώ που τα λέμε τώρα το πρόβλημα δεν είναι σε αυτή τη χρονική συγκυρία η εσχροκέρδεια, η οποία είναι διαχρονικό ζήτημα, αλλά είναι αληθές ότι πρόκειται για μια παγκόσμια αύξηση της τιμής του πετρελαίου. Όμως η χώρα μας, επειδή έτσι κι αλλιώς έχει ακριβά καύσιμα λόγω της υψηλής φορολογίας σε αυτά, πλήττεται ακόμα περισσότερο. Και όταν λέμε η χώρα, εννοούμε εσείς που μας ακούτε τώρα.
4: υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τους πολίτες να μην έχουν σταθερότητα και προβλεψιμότητα και στήριξη. Είμαστε δίπλα τους. Σε κάθε πολίτη, σε κάθε επιχείρηση.
3: Αυτά έλεγε πριν από μερικούς μήνες ο Πιερακάκης, όταν ανακοινωνόταν τα μέτρα, και τότε μέτρα και τώρα μέτρα και πάντα μέτρα, δήθεν για επιδοτήσεις στα καύσιμα και διάφορα άλλα τέτοια ωραία, που στην πραγματικότητα ουδέν αποδίδουν, αφού όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτό που νοιάζει τους κυβερνητικούς είναι να μπουν λεφτά στα κρατικά ταμεία. Και με την αύξηση στα καύσιμα, τα λεφτά αυτά μπαίνουν αυθόνως εισραίοντα.

0: αποκαλύψεις για το ιατρείο του θανάτου συνεχίζονται στις πρωινές εκπομπές. Διαβάζουμε τώρα στο Μέγκα, λέει, απείλησε με απεργία πείνας ο Θεοδωρόπουλος αν προφυλακιστεί. Αλλά πριν πάμε εκεί, βάλε λίγο το Ραυτόπουλο για τις τιμές στα καύσιμα, στα σούπερ μάρκετ, για την ακρίβεια, για βάλει τον Αποστόλη.
1: 0,4% των τροφίμων το αρνητικό του Ιουλίου, γιατί αυτό ήταν 0,4%, ο Eurostat μας είπε ότι τον Ιούλιο το ποσοστό της αύξησης του πληθωρισμού στη χώρα μας έτρεχε με 2,5%.
2: Άρα λέτε, υπάρχουν προϊόντα που επηρεάζουν πολύ
1: σε πολύ μεγάλο βαθμό το ειδικό βάρος σε μεγάλες
3: πληθωρισμούς.
2: Να δούμε, μια και μιλάμε για όλο αυτό που μας συμβαίνει,
4: μην χαθούμε
2: να πάμε στα καύσιμα να δούμε τι γίνεται, γιατί είναι πολύ πολύ σημαντικό.
5: Εδώ να μας πείτε, γιατί έχουν ανωδική πορεία και με όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό με τα δύο μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά. Θα δούμε και τη σύγκριση που έχουν οι τιμές βενζίνης και πετρελαίου στην Ελλάδα με άλλες χώρες και το τι αναμένουμε. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε πρώτα τις χώρες οι οποίες έχουν τις πιο χαμηλές τιμές. Βλέπουμε την Μάλτα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο που αποτελεί και ένα όπλο κριτικής για την κυβέρνηση, για τους φόρους που έχει πάνω.
4: Κοίτα, οι χώρες που δείχνεις, Μαριάννα, εδώ πέρα που έχετε επιλέξει εδώ πέρα, είναι όλες χαμηλότερες από την Ελλάδα.
5: Ακριβώς. Εδώ λοιπόν είναι η πρώτη.
4: Η Πορτογαλία είναι μόνο κοντά μας. Ναι.
5: Και πάμε στην επόμενη. Θα δούμε και χώρες που είναι πιο υψηλά από εμάς, οι οποίες και αυτές είναι έτοιμες να λάβουν μέτρα.
4: Η Ιταλία είναι μαζί με εμάς.
5: Η Γερμανία. Η Ιταλία λοιπόν είναι μαζί με την Ελλάδα. Είμαστε λίγο πιο πάνω εμείς. Δεν βάζουμε τα νησιά, γιατί θα δει κάποιος τις κάρτες και θα πούν, παιδιά, αυτά είναι τιμές Αττικής.
4: Στα νησιά έχω 2,40 η απλή.
5: Ακριβώς. Οπότε εδώ είναι τιμές Αττικής για να είμαστε πιο ακριβείς και στις άλλες χώρες. Οπότε κύριε Τσάπαλη, αντιλαμβανόμαστε ότι το 2,12 είναι πιθανό να φτάσει 2,30 πολύ εύκολα.
4: Αυτά είναι με την επιδότηση.
5: Με την επιδότηση.
4: Κανονικά είναι παραπάνω. Είναι 10-15 παραπάνω.
3: Τα πράγματα είναι.
5: Άρα αυτό νομίζω είναι και το βασικό ερώτημα. Αν θα συνεχιστεί η επιδότηση τον Οκτώβριο, γιατί αν δεν συνεχιστεί, καλά 2,5 ευρώ.
3: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, τα βλέπετε. Πολλοί είναι οι λόγοι. Κυρίως εξωγενείς είναι οι λόγοι. Το γεγονός ότι έχουν ακυρωθεί παραγγελίες, έχει σταματήσει παραγωγή και εξαγωγές από τα ρωσικά δηληστήρια, υπάρχει ο πόλεμος, ο διπλός πόλεμος στην ευρύτερη περιοχή μας, όλα αυτά συμβάλλουν στην αύξηση των τιμών.
0: Εδώ ρε Χριστιανέ μου, αφού έχεις την υψηλότερη φορολογία, τι ο πόλεμος και τι εκείνο, δεν βλέπεις τι γίνεται, γιατί ο πόλεμος δεν είναι για την Κύπρο, ο πόλεμος δεν είναι για τις άλλες χώρες, δηλαδή ό,τι και να τους πει κανείς.
6: Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα, η χώρα μας είναι η 12η ακριβότερη παγκοσμίως στην αμόλυβδη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Όταν ρε άνθρωπε, η Ελλάδα, η Ελλαδίτσα μας, είναι η 12η χώρα παγκοσμίως στην ακρίβεια της βενζίνης. Δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι φίλοι δεν επηρεάζεται από τον πόλεμο. Μόνο εμείς επηρεαζόμαστε. Βάλτε το πάλι να τα ακούσουμε.
6: Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας Τα Νέα, η χώρα μας είναι η 12η ακριβότερη παγκοσμίως στην αμόλυβδη και η 20η ακριβότερη στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Η 12η ακριβότερη στον κόσμο. Δηλαδή πόλεμος είναι μόνο για μας. Για τις άλλες 180 τόσες χώρες του κόσμου, εκεί δεν υπάρχει πόλεμος.

0: Με τον τρόπο αυτό θέτουμε ανώτατο όριο στα περιθώρια κέρδους, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα εσχροκέδειας και να προστατευτεί το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και επιχειρήσεων.
1: Παπασταύρου, πέρυσι το Μάρτιο.

0: τη στιγμή τη σειρά.
1: Μήνυμα στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός με τα 4 στοχευμένα μέτρα για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο που ανακοίνωσε ως ανάχωμα στις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας παράλληλα την αξία της σταθερότητας.
0: Η πατρίδα μας θα ξεπεράσει και πάλι όλες τις τρικυμίες που προκαλούν γεγονότα πέρα από τα σύνορά της. Έχοντας καθημερινό όπλο την ενότητα και την κοινωνική της συνοχή, σε αβέβαιες εποχές η πατρίδα χρειάζεται σταθερή πηξίδα στον προσανατολισμό της.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε και άλλο επιπλέον πακέτο μέτρων εάν και όταν χρειαστεί, πάντα με σεβασμό στη δημοσιονομική σταθερότητα.
0: Η Ελλάδα πρωτοστατεί ήδη στη διαμόρφωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής απάντησης. Μέχρι τότε όμως η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να κινηθεί και μονομερώς σε εθνικό επίπεδο. Πάντα μέσα στα πλαίσια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Και επειδή κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος, προφανώς κρατάμε εφεδρίες στην περίπτωση που η παγκόσμια οικονομική κατάσταση επιδεινωθεί σημαντικά.
2: Ποιες εφεδρίες η αμόλυβδη τραβάει για τα 2,5 ευρώ. Και είσαι η 20η ακριβότερη χώρα στον κόσμο στην ακρίβεια της βενζίνης. Τώρα όλα τα υπόλοιπα που λες είναι αυτό που λένε

0: μια στιγμή που και στην Κύπρο οι τιμές στα καύσιμα καταγράφουν άνοδο ρεκόρ, η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε με την διαδικασία του κατεπήγοντος ομόφωνα νόμο για τη μείωση του φόρου με έναρξη ισχύως της μείωσης από την 8η Μαρτίου έως και την 1η Ιουνίου.
1: Στην Κύπρο ψήφισαν ομόφωνα τη μείωση του φόρου. Αλλά σύνες τώρα, παιδιά, είναι δυνατόν να χάσουμε το ζεστό χρήμα από τις τσέπες των καταναλωτών? Έχουμε έξοδα.

0: 2008 η τιμή της βενζίνης στην Αγγλία ήταν 1 ευρώ και 27 λεπτά. Οι φόροι αντιστοιχούσαν στο 29% της τελικής τιμής. Σήμερα η τιμή της βενζίνης στην Αγγλία ξεπερνά τα 2 ευρώ. Ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ αντιστοιχούν σχεδόν στο 50% της τελικής τιμής.
1: Αυτά από το Σταυρίτο Μονεμβασιώτη σε παλιότερες είναι αλήθεια μεταδόσεις του, σε παλιότερα ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου. Αλλά όλοι εσείς που είστε τώρα στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας και τραβάτε τα πάνδυνα και με το κυκλοφοριακό που πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, το 50 και παραπάνω της 100 από αυτά που δίνετε στο βενζινάδικο πηγαίνει κατευθείαν, όπως είπαμε, στα κρατικά ταμεία και το κάνει ό,τι γουστάρει ο Μητσοτάκης.
0: Ειδικός φόρος κατανάλωσης και ΦΠΑ αντιστοιχούσαν σε κάτι λιγότερο από 35 λεπτά το λίτρο και σήμερα φτάνουν τα 92 λεπτά το λίτρο, αύξηση 164%.
1: Και μετά σας στέει ο πόλεμος.
2: Οι τιμές καυσίμων στην Ελλάδα επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%, όταν στη Γαλλία και τη Γερμανία δεν ξεπερνά το 20%.
1: Σε Γερμανία και Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, που είπε, ο ΦΠΑ είναι χαμηλότερος.
2: Για ένα λίτρο βενζίνη που σήμερα κοστίζει 1 ευρώ και 95 λεπτά το λίτρο, το σύνολο των φόρων φτάνει το 1 ευρώ και 7 λεπτά, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 60% του τελικού ποσού που πληρώνει ο καταναλωτής.
1: Για να ξέρετε πού πηγαίνουν τα λεφτουδάκια σας.
3: Εάν θέλαμε να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ μας, το 2020 θα πληρώναμε 54,4 ευρώ. Σήμερα 92. Η επιβάρυνση είναι 37,6 ευρώ το γέμισμα ή 112,8 ευρώ το μήνα ή 1.353 ευρώ το χρόνο.

0: με τη βενζίνη να έχει φτάσει μέσα στη τιμή 2 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη και στα νησιά 2,70, η απόλυτη λύση είναι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
1: Αυτά έλεγε ο καλός μου φίλος ο Νίκος, όχι βέβαια εκφράζοντας τον ίδιο, αλλά σε ένα ρεπορτάζ που ακολούθησε μετά, όπου ο Μητσοτάκης έλεγε «Παιδιά, πάρτε ηλεκτρικά αυτοκίνητα». Σαν εκείνο που είχε πει η Μαρία Αντουανέτα όταν της είχαν πει «Μα ο κόσμος είναι στους δρόμους, μεγαλειοτάτη του Παρισιού και όλων των άλλων μεγάλων πόλεων της Γαλλίας, του Εξαγώνου. Ο κόσμος μεγαλειοτάτη είναι στους δρόμους γιατί δεν έχει ψωμί να φάει». Και η Μαρία Αντουανέτα απάντησε «Εντάξει, αφού δεν έχουν ψωμί, γιατί δεν τρώνε πάντα σπάνι». Αφού λοιπόν δεν έχετε λεφτά να βάλετε βενζίνη στο ρεζερβουάρ, γιατί δεν πάτε να πάρετε ένα ηλεκτρικό αυτοκινητάκι, να δώσετε 60-70 χιλιάρικα και να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ελιά 43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports, διαφημιστικό διάλειμμα στις 8.30, σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Λιτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι, κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι, απογοητεύεσαι, αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home. Χρειάζεστε καρατζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπαίθριες επισκευές. Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
3: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
3: Αγαπάμε Ελλάδα.
2: Στηρίζουμε Ελλάδα.
3: Για όλους τους προορισμούς μας.
2: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
3: LANISADV.gr.
2: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
4: Ελλάδα Sports 94,3.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή Ηλίας Κασιδιάρης βγαίνει από τις φυλακές Δομοκού τρεις ημέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι από Χρυσαυγίτες. Δεκάδες οπαδοί του τον υποδέχονται σε ένα ακροδεξιό εθνικιστικό σόου που έχει στηθεί για να προαναγγείλει την κάθοδό του στις επόμενες εθνικές εκλογές.
1: Σήμερα επιστρέφω και από ό,τι βλέπω δεν είμαι μόνος. Είναι μαζί μου και ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Βλέπω στη τηλεόραση τους πολιτικούς όλες αυτές τις ημέρες πως κλαίγονται κυριολεκτικά, συνωμοτούν και λένε ότι δεν πρέπει να με αφήσουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως δεν αποφασίζουν αυτοί. Στην δημοκρατία ένας είναι ο κριτής. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός.
0: Το μεγαλύτερο εμπόδιο για οποιοδήποτε νέο σχέδιο του Ηλία Κασιδιάρη παραμένει το ισχύον νομικό πλαίσιο και ο έλεγχος του Αρείου Πάγου.
2: Δεν μπορεί να συμμετέχει ούτε σε συνδυασμό κομμάτων, ούτε σε ένα κόμμα μόνο, είτε ως ανεξάρτητος υποψήφιος, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα ίσο με την ποινή που το επιβλήθηκε.
0: Η δικηγόρος του Ηλία Κασιδιάρη υποστηρίζει ότι έχει βρεθεί η νομική φόρμουλα για να κατέβει ο Κασιδιάρης στις εκλογές, όχι με δικό του κόμμα, αλλά με ένα υφιστάμενο μη κοινοβουλευτικό κόμμα αυτή τη στιγμή, στο οποίο, όπως είπε, θα βρίσκονται εν ενεργεία ανεξάρτητοι βουλευτές, προερχόμενοι είτε από τους Σπαρτιάτες είτε από το κόμμα Νίκη.
3: Δεν είναι δυνατόν μία υποψηφιότητα μεμονωμένη σε ψηφοδέλτια τα οποία θα αποτελούνται από ανθρώπους οι οποίοι σέβονται τις δημοκρατικές και κοινοβουλευτικές αρχές να δημιουργήσει πρόβλημα και να κοπεί ένα κόμμα για έναν και μοναδικό υποψήφιο.
4: Για πάμε να δούμε τώρα τι λέει Δημογλίδου για Γάκα και Θεοδωρόπουλο.
5: Ότι καταφέραμε να παραδώσουμε δύο εκθέσεις, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών δηλαδή, στην αρμόδια ανακριτική αρχή πριν την απολογία των δύο κατηγορούμενων, καθώς ουσιαστικά μέσα σε αυτές τις δύο εκθέσεις υπάρχουν στοιχεία και προσπάθειες απόκρυψης σημαντικών στοιχείων από την πλευρά των κατηγορούμενων, αλλά και αποκρυπτογράφηση από την πλευρά μας της λειτουργίας του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία.
4: Ναι.
5: Με συγκεκριμένες ενδείξεις, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που αποδεικνύει ότι τελικά υπήρχαν συγκεκριμένα δεδομένα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του μηχανήματος με αυτόν τον άνθρωπο συνδεδεμένο σε αυτό.
6: Επειδή είπατε για το απόρριτο, διαβάσαμε ότι υπάρχει περίπτωση η φωτογραφία να στάλθηκε αλλού, οπότε αναμένουμε να μπουν και άλλα πρόσωπα στο κάδρο. Δηλαδή, η γιατρός, το δοθώσω να την κάνει γιατρό, η γιατρός ότι έστελε τη φωτογραφία του Γιώργου Μασονάκη κάπου αλλού. Άρα, εσείς αναμένετε τα στοιχεία τα οποία θα έρθουν στα χέρια σας, τα αποτελέσματα, να έχουμε και άλλα πρόσωπα που μπορεί να εμπλέκονται στην υπόθεση.
5: Υπάρχει ήδη η ένδειξη ότι κάπου έχει αποστολή αυτό το υλικό που είχε διαγραφεί. Αυτό ουσιαστικά περιμένουμε από την άσκηση τηλεφωνικού απορρίτου. Ναι. Πού έχει γίνει αυτή η αποστολή, με ποιο πρόσωπο επικοινώνησε είτε γραπτά, καθώς η άσκηση αφορά και τα γραπτά μηνύματα αλλά και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να έχουμε το περιεχόμενο των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Μπορούμε όμως να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε με την άσκηση τι είδους επικοινωνίες πραγματοποιήθηκαν από την πλευρά των δύο κατηγορούμενων του Αντίμαχου

0: Ο Χαράλαμπος Λυκούδης που σας λέγαμε προηγουμένως, ο δικηγόρος του Μαζονάκη, ζωντανά τώρα στον Αντένα, στους καλούς συναδέλφους, τον κύριο Παυλόπουλο και τον κύριο Χιώτη, για να ακούσουμε τι λέει.
1: Επέμειναν στο αρχικό τους αφήγημα. Νομίζω ότι η στάση τους αυτή είναι προκλητική.
2: Ότι δηλαδή δεν έκαναν κάτι κακό.
1: Ναι, είναι εξοργιστική, ναι. Και είναι και αυτοκτονική δικαστικά.
3: Πράγματι, και εμάς μας προκαλεί ενδιαφέρον πώς η
1: γιατρός... Όταν έχεις τέτοιο καταιγισμό στοιχείων και στοιχείων που είναι και σε εξέλιξη, που έρχονται δηλαδή κι άλλα, και να επιμένεις στο αφήγημα...
3: Ναι, ενώ έχουν γνώση ότι έχουν υποπέσει σε αντιφάσεις που αποδεικνύονται, αντιφάσεις τους από ψηφιακά πιστήρια.
1: Είναι εξοργιστικές και προκλητικές.
3: Ναι, να λέει ακόμα και χθες τα μεσάνυχτα η γιατρός. Μας ακούτε τώρα?
2: Θα το διορθώσουμε, κύριε.
0: Την ίδια ώρα το ρεπορτάζ λέει ότι ο Θεοδωρόπουλος παραμένει, λέει, στη Γαδά μέχρι να βγει το φυλακιστήριό του. Τώρα η Γάκα μεταφέρθηκε στην Κυψέλη, δεν είναι γνωστό ακόμα. Μια λοιπόν που μιλάμε για φυλακές, οι φυλακές στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Πάμε να δούμε τη συνέχεια του ρεπορτάζ που σας μεταδίδαμε, αυτή τη φορά όχι για τη φυλάκιση αλλά για την αποφυλάκιση του Κασιδιάρη.
4: Το μόνο παράθυρο που αφήνουν κάποιοι συνταγματολόγοι είναι η κάθοδός του ως μεμονωμένου ανεξάρτητου υποψηφίου εκτός κομματικού συνδυασμού, από τη στιγμή που η καταδικαστική απόφαση δεν είναι αμετάκλητη.
5: Ο Ηλίας Κασιδιάρης μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος βουλευτής. Αλλά προκειμένου να εκλεγεί κάποιος βουλευτής, έστω και ως ανεξάρτητος, θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει το 3% των εγκύρων ψηφοδελτίων πανελλαδικά.
4: Στο προσκήνιο έρχεται και πάλι η υπόθεση των Σπαρτιατών και το σενάριο ενός πολιτικού φορέα με διαφορετικό πρόσωπο στην Προεδρία, το οποίο όμως προσκρούει στην έννοια της πραγματικής ηγεσίας.
6: Το αν λοιπόν ένα κόμμα με μπροστινό τον κύριο Κασιδιάρη, επίσημα ή ανεπίσημα, θα γίνει δεκτό για τις βουλευτικές εκλογές, ούτε αποφασίζει η κυβέρνηση, ούτε κανένα κόμμα.
7: Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να κατέβει ούτε ως επικεφαλής κόμματος, ούτε ως υποκρυπτόμενος επικεφαλής κόμματος.
0: Ένα ολόκληρο πολιτικό σύστημα ασχολείται με τον Κασιδιάρη και πόσο ο Κασιδιάρης δεν θα μπει στη Βουλή. Όχι επειδή δεν θα τον ψηφίσει ο κόσμος, αλλά επειδή δεν θα αφήσουν τον Κασιδιάρη να είναι υποψήφιος. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε τα υπόλοιπα που λέει ο κύριος Λυκούδης, ο συνήγορος της οικογένειας Μαζονάκη.
8: Και θα υπάρχει πολύ καλύτερη εξέλιξη. Ακριβώς, και θα υπάρχει μια καλύτερη εξέλιξη.
2: Τι είναι αυτό που βάρει τον κύριο Λυκούδη για να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο?
8: Ακούστε, εγώ δεν είμαι από τους δικηγόρους που παίρνει αυτό το λόγο. Νομίζω ότι η απόφαση που πήραν ο κύριος Ανακτητής και ο κύριος Εγγελέας στηρίχθηκε όχι μόνο στο δικό μου υπόμνημα, αλλά στο καταιγισμό των στοιχείων που προέκυψαν, και θα πρέπει να συγχαρώ και την ελληνική αστυνομία, αλλά και την εισαγγελία που προείσταται από των ερευνών, όπου όλο το Σαββατοκύριακο δεν σταμάτησαν να συνεχίζονται οι έρευνες στη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών, προκειμένου να προκύψουν τα στοιχεία αυτά που οδήγησαν και στην αναβάθμιση της κατηγορίας.
2: Τώρα, γιατί ζητάτε...
3: Πάσε αυτό που επιτρέπεις μια ερώτηση. Επειδή έχετε γνώση της εξέλιξης της δικογραφίας που συνεχίζεται, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να μας αποκαλύψετε στοιχεία αυτή.
0: Άρε Βασίλη.

0: Ο Γλύκας, ο Γιάννης ο δικηγόρος, μιλάει τώρα στο Open. Με χρυσόβια, λέει, αντιμετωπίζουν αν καταδικαστούν οι δύο γιατροί. Για βάλε να ακούσουμε.
1: Έτσι, δεν μπορώ να το ξέρω.
2: Ναι, ναι.
1: Αν υπάρχει προηγούμενη ενημέρωση σε έναν επόμενο κοντινό έλεγχο, καταλαβαίνετε ότι είναι κατακριτέο και ερευνητήριο.
3: Αλλά δεν υπάρχουν ποινικές ευθύνες.
1: Αλλά δεν ξέρω.
2: Όχι, μην το λέτε.
1: Αλλά δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω.
4: Αν κάνει κανείς το σχετισμό, που είναι αδόκιμος ο σχετισμός, γιατί μίλησα πριν γι' αυτό περιέγραψε, κυρία.
0: Αντιλαμβάνεστε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ότι η υπόθεση του θανάτου του Μαζονάκη, του αδόκητου αυτού γεγονότος, και παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπος έγινε και εξώδιος ακολουθία, αναπάβεται στο τρίτο νεκροταφείο. Παρ' όλα αυτά, το τι έγινε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου φαίνεται θα απασχολεί για πολύ καιρό την επικαιρότητα, αφού αγγίζει και ευαίσθητες χορδές της ελληνικής κοινωνίας, αλλά πάνω απ' όλα επειδή όλοι αυτοί οι ιδιωτικοί ιατρικοί με οποιαδήποτε μορφή φαίνεται ότι όχι μόνο κάνει τεράστιους τζίρους με ανάλογα κέρδη, αλλά όπως είναι άλλωστε και συσχετιζόμενο, προσελκύει όλο και περισσότερους ασθενείς ή πελάτες, όπως θέλετε πείτε τους, ακριβώς λόγω των αδυναμιών του δημόσιου συστήματος υγείας.

0: αλλάξουμε το επίδομα ανεργίας. Θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα. Που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορούμε να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να με βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
1: Όταν λέτε λίγους μήνες, τι θα λέει.
0: Η προσωπική μου θέση είναι ότι θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες.
2: Η μεγάλη γκάφα του Μαρινάκη. Εξακολουθεί να αποτελεί
3: Radio Rumeli News.
2: Όχι μόνο διότι ξεσηκώθηκε η αντιπολίτευση, αλλά ξεσηκώθηκαν και μέσα στην ίδια τη Νέα Δημοκρατία.
4: Για τα καλά, η συζήτηση εντός της Νέας Δημοκρατίας αλλά και η αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση για το επίδομα ανεργίας μετά την πρόταση του Παύλου Μαρινάκη που έγινε με το βλέμμα στις κάλπες.
5: Εγώ, εκτός από κυβερνητικός εκπρόσωπος, είμαι και υποψήφιος βουλευτής και θέλω όταν έρθει η ώρα ο κόσμος να με κρίνει, εν προκειμένου στο βόρειο τομέα, να ξέρει ποιον άνθρωπο έχει απέναντί του. Το ίδιο το Πασόκ στο πρόγραμμά του το 18 έχει μια ανάλογη πρόταση. Το ξαναλέω. Κανείς δεν είπε μετά από ένα διάστημα 2-3 μηνών οποιοδήποτε οι άνθρωποι αυτοί να μην παίρνουν επίδομα. Τι λέμε κάποιοι, με άλλο τρόπο ο καθένας, από ένα διάστημα και μετά, ως προσωπική μας θέση να επιδοτείται η εργασία για να βρει άνθρωπος καλή δουλειά.
4: Η πρόταση Μαρινάκη προκαλεί σχισμή εντός της Νέας Δημοκρατίας, καθώς διαφώνησαν η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης και οι βουλευτές Τέλειος Πέτσας, Γιάννης Οικονόμου και Γιάννης Παπάς. Αντίθετα, υποστηρικτικοί ήταν ο Μάκης Βορύδης, ο Άδωνος Γεωργιάδης και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
6: Εγώ πιστεύω ότι το σκεπτικό ότι πρέπει να συνεχίσουμε στη λογική επιδότηση της εργασίας αντί της ανεργίας.
7: Τελικά. Όρους και προϋποθέσεις, αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν μπορώ να σας πω εύκολα αν είμαι υπέρ, γιατί έχει αρκετές από κάτω υποπαραμέτρους.
4: Το Πασόκ επιμένει ότι η θέση του Παύλου Μαρινάκη είναι κυβερνητική και όχι προσωπική. Ενώ από τη Νέα Δημοκρατία λένε ότι η Χαριλάου Τρικούπη έχει ανάλογη πρόταση. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα, το Πασόκ προτείνει
8: επιδότηση των εισφορών των εργοδοτών μικρομεσαίων επιχειρήσεων για νέες προσλήψεις ανέργων. Αντί να δίδεται επίδομα ανεργίας, το επίδομα να καλύπτει τις εισφορές.
9: Επειδή κάνετε εσείς κριτική εκπροσωπώντας το Πασόκ, να θυμηθούμε τι έχει πει το Πασόκ για το συγκεκριμένο θέμα. Να σας το θυμίσω.
10: Ο κ. Μαρινάκης πρότεινε ξεκάθαρα την περικοπή του χρόνου καταβολής επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, ενώ το Πασόκ έχει προτείνει την συνέχιση καταβολής του επιδόματός του ως μέρος του εργασιακού κόστους, ακόμα και όταν βρει δουλειά. Άρα ακριβώς το αντίθετο.
4: Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσαν και τα υπόλοιπα κόμματα.
11: Αυτές τις φορές σχεδιάζετε να τις δώσετε και πεσκέσεις στην εργοδοσία.
12: Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας. Όλοι εσείς που δεν δουλέψατε δεν θα αποφασίζετε για τους Έλληνες.
13: Το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.
4: Καυγάς προέκυψε και λόγω μιας δήλωσης του βουλευτή του Πασόκ Απόστολου Πάνα που δεν απέκτησε συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα.
14: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας.
15: Είναι πλέον φανερό ότι το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη έχει γίνει κόμμα δορυφόρος του κ. Τσίπρα.
8: Ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά την κρυφή.

ανοίγουν κερκόπορτες. Και σε τελική ανάλυση, είναι δυνατόν ένα δημοκρατικό πολίτευμα στερεωμένο επί μισό αιώνα και βάλε να ασχολείται τόσο πολύ με τον Κασιδιάρη?

0: 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Έτσι διαμορφώνεται, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η επικαιρότητα αυτό το πρωινό της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου. Και ενώ το φθινόπωρο είναι πρώτων πυλών, το καλοκαίρι πια είναι οριστικά πίσω μας. Και όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε, πρέπει να ετοιμάζεστε για δύσκολα πράγματα αυτού του χειμώνα.
1: Αντιμέτωποι με την ακρίβεια βρίσκονται οι καταναλωτές, οι οποίοι βλέπουν το μισθό τους να εξανεμίζεται τις πρώτες ημέρες κάθε μήνα. Οι μεσοσταθμικές μειώσεις που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση δεν αναμένεται να δώσουν ουσιαστική λύση στο πρόβλημα, την ώρα που το ΜΕΓΑ εντόπισε περιπτώσεις ανατιμήσεων σε προϊόντα που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία.
0: Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες αμέσως μετά τον Αύγουστο, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουν αποδώσει.
2: Ενώ η κατηγορία με τη μεγαλύτερη μέση μείωση είναι οι σάλτσες και οι αλυφές.
0: Μειώσαν τις σάλτσες και τις αλυφές, αλλά λίγο να πάει κανείς σε ένα σούπερ μάρκετ, αντιλαμβάνεται το μέγεθος της ακρίβειας. Και όλο αυτό είναι κάτι που σιωπηλά, χωρίς φανφάρες, χωρίς δημόσιες δηλώσεις, χωρίς καν μετρήσεις, φαίνεται ότι κυρία

αρχή στη σκέψη πολλών καταναλωτών, παύλα ψηφοφόρων, και να δούμε πώς θα εκφραστεί στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά για την πρωινή τιμή που μας κάνετε να είστε συντονισμένοι σε μια ανεξάρτητη συχνότητα που σας λέει τα πράγματα με το όνομά τους και σας παρουσιάζει πάντοτε και τα αντίστοιχα ηχητικά ντοκουμέντα, προϊόν της εργασίας όλης της δημοσιογραφικής μας ομάδας. Και βεβαίως σας δίνουμε ραντεβού πρώτο Θεός για αύριο Πέμπτη στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
1: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
0: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
1: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
0: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
1: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
0: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
1: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
0: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
3: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Για τις προσοχής υποχρεώσεις της στο Nations League. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής με τον Βόλο. Χωρίς τον ανέτοιμο Σιμών Μπάνζα, τον Παυλέγκα και για λόγους κούρασης και τους τραυματίες Ντεσπότο, Βλουζέ, Χατζηδιάκο, Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρή και Τσάλοφ, θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ στον εκτός έδρας αγώνα κυπέλου κόντρα στον Ατρόμητο. Χωρίς τον κόσμο τους θα αγωνιστούν οι Ασπρόμαυροι στο Περιστέρι αλλά και στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό για το πρωτάθλημα. Την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Άρη πραγματοποίησε ο Μπρούμα με τους κίτρινους να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με τη Μαρκό για το κύπελο Ελλάδας. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Πορτογάλου Εξτρέμ Σαντέ Σίλβα. Επίσης ο Γυραιός βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του 19χρονου Σλοβάκου θετικού Άνταμ Ζούλεφς. Ενίσχυση στην άμυνα για το Λεβαδιακό, καθώς η βιωτή τον 25χρονο Άγγλο στόπερ Τζόναθαν Πάνζο. Περισσότερα από 13.000 εισιτήρια έχουν διατεθεί εν ώψη της πρεμιέρας του Όφη στην League Phase του Europa League κόντρα στη Hoffenheim την 5η στο Παγκρίτιο Στάδιο. Επιστρέφει στη διάθεση του Χρήστου Κόντιο Ισέκα. Συνέντευξη τύπου αναμένεται να παραχωρήσει σήμερα στη ΜΕΑ ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος αναμένεται να τοποθετηθεί για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την Εθνική Ομάδα, την Διαιτησία και τον αριθμό των ξένων. Κάλυψη από το κανάλι της Ομοσπονδίας στο YouTube. Ο Προμηθέας Πατρών επικράτησε 92-82 της Βιέννης και πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του BCL. Επόμενος αντίπαλος η τουρκική Κορφέζ που επικράτησε 91-79 του Κολοσσουρόβου. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και προς τα πού θέλουμε να καταλήξουμε.

0: Κατευθυνθούμε, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης στη γιορτή των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Για την έκτη αγωνιστική της Λα Λίγκα, Ράγιο Βαγκεκάνο Εσπανιόλ 2-1, Αλαβές Βαλένθια 0-1, Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης 2-3. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Καλημέρα, καλημέρα στη μεγάλη παρέα του Ελλάδα FM 94,3. Μια παρέα που μεγαλώνει καθημερινά χάρη στη δουλειά όλων των παραγωγών και των δημοσιογράφων που με το μεράκι τους δείχνουν έμπρακτα το σεβασμό τους προς τους ακροατές. Με πρωτογενές ρεπορτάζ. Με σχόλια τα οποία στηρίζονται σε επιχειρήματα. Και με την εγκυρότητα στη μεταφορά της είδησης. Χωρίς ακρότητες και φανατισμό. Δίχως κυτρινισμούς. Παρά τα όσα συμβαίνουν τριγύρω μας και ψυχοπλακώνουν την ψυχή μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δημοσιοποίηση των στοιχείων για τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα. Ομολογώ ότι σοκαρίστηκα όταν διάβασα το θέμα στο παρόν της Κυριακής. Από το 2020 έως το 2025 έχουν καταγραφεί 2.946 αυτοκτονίες στη χώρα μας. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο όμως είναι το 2025 έβαλαν τέλος στις ζωές τους 5.500, μάλλον πιο σωστά να το πω, 79 συνάνθρωποι μας. Από την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 2024, οι αυτόχειρες αυξήθηκαν κατά 110. Οι αριθμοί που παρουσιάζει το παρατηρητήριο αυτοκτονιών της Κλίμακας προκαλούν θλίψη, αλλά και απόγνωση. Και ας βρίσκεται η Ελλάδα κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικά αν αντιληφθούμε ότι μιλάμε για θανάτους. Όχι για απόπειρες αυτοκτονίας που προφανώς είναι πολύ περισσότερες. Το θέμα είναι ταμπού για την πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ειδικά τα χρόνια των μνημονίων είχαν δοθεί οδηγίες στα κανάλια να αποφεύγουν τις αναφορές στις αυτοκτονίες. Και ας είχαμε τουλάχιστον μία κάθε δύο μέρες. Το 2025 βέβαια αγγίξαμε τους δύο θανάτους την ημέρα. Σε μία περίοδο που συρρυκνώνεται ο πληθυσμός της Ελλάδας μας από την υπογενετικότητα, έχουμε και τις αυτοκτονίες να κάνουν ακόμα πιο ζωφερή την κατάσταση. Το βασικό βέβαια ερώτημα που προκύπτει αφορά στους λόγους που οδηγεί κάποιον ή κάποια στο απονενοημένο διάβημα. Οι αιτίες είναι πολλές. Φυσικά ούτε μία δεν δικαιολογεί την αυτοχειρία. Ειδικά για όσους πιστεύουν στο Θεό. Για τον χριστιανισμό η αυτοκτονία αποτελεί τη μέγιστη αμαρτία. Γι' αυτό και οι ιερείς αποφεύγουν να ψάλουν την εξώδιο ακολουθία. Έχουν σημασία ωστόσο οι λόγοι που οδηγούν στην αυτοχειρία, διότι αν τους γνωρίζαμε έγκαιρα μπορούμε να προλάβουμε τις εξελίξεις και να σώσουμε μία ζωή. Το άλλο κέραιο ερώτημα αφορά στη στάση της πολιτείας. Υπάρχουν οι μηχανισμοί για την πρόληψη των αυτοκτονιών. Το αρμόδιο Υπουργείο έχει δώσει έμφαση στην ψυχική υγεία. Με δεκάδες δομές, ακόμα και ημερήσιας νοσηλείας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Λειτουργούν όμως σωστά όλες αυτές οι ΑΜΚΕ που διαχειρίζονται τις δομές. αφού γκράζονται την κοινωνία ή περιμένουν από τους συγγενείς και τους φίλους κάποιων ασταθών συνανθρώπων μας να τους μεταφέρουν σε μία δομή. Εμείς χτυπάμε άλλη μία φορά το καμπανάκι. Τα καμπανάκια. Στην Ελλάδα δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε 2 ανθρώπους την ημέρα από αυτοχειρία. Κανονικά θα έπρεπε να πονάμε όλοι μας και να αναρωτιόμαστε τι κάναμε και τι δεν κάναμε για να αποτρέψουμε μία αυτοκτονία. Αναρωτιέται λοιπόν κάποιος ή κάποια τι έκανε και τι δεν έκανε για να αποτρέψει μία αυτοκτονία. Να, για παράδειγμα, το περασμένο Σάββατο στο σταθμό του ηλεκτρικού στην πλατεία Βικτωρίας, ένα παλικάρι γύρω στα 30 προσπάθησε να πέσει στις γραμμές του ηλεκτρικού. Όπως μου μετέφερε φίλος της εκπομπής, βρέθηκαν 5-6 άτομα και από τις πλευρές του σταθμού που άρχισαν να τον μιλούν στον άνθρωπο ώστε να του αποσπάσουν την προσοχή, ναι, μέχρι να προλάβουν να τον κρατήσουν. Οπότε ας έχουμε όλοι ανοιχτά τα μάτια μας και τα αυτιά μας. Μπορούμε να σώσουμε μία ζωή. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943 για να κάνουμε μία διαδραστική εκπομπή.

0: ΔΥΠΑ επισκέφτηκε ο Αλέξης Τσίπρας μερικές ώρες μετά από την προσωπική άποψη που εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης για το ενδεχόμενο να μειωθεί στους 2 μήνες το επίδομα ανεργίας. Με τον πρώην Πρωθυπουργό να ξεκαθαρίζει ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι κρατική γενναιοδορία αλλά ανταποδοτική ασφαλιστική παροχή. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε και για τη δήλωση φυσικά του Παύλου Μαρινάκη αλλά και για όσα συζητήθηκαν στη ΔΥΠΑ με τον τομεάρχη εργασίας στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Διονύση Τεμπονέρα. Καλή σας ημέρα κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Τεμπονέρα, θα αρχίσω φυσικά με τον θόρυβο που προκάλεσε η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη. Εξέφρασε λοιπόν προσωπική άποψη όπως υποστήριξε ο ίδιος ή τελικά μήπως έχει δίκιο ο Γιώργος Παπαχρήστος ο οποίος έγραψε ότι ενδεχομένως να λειτουργήσε ως λαγός της κυβέρνησης.
1: Αυτό που αποκαλύπτεται μετά τη δίθεν προσωπική δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αλήθεια πώς μπορεί ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ποια χώρα του πλανήτη να έχει προσωπική άποψη, είναι ουσιαστικά ένα κρυφό σχέδιο το οποίο αποκαλείται από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας για την περικοπή του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, την εφαρπαγή των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβάλει εργαζόμενοι και εργοδότες, προκειμένου να ενισχυθούν κυρίως οι μεγάλες επιχειρήσεις. Πρόκειται για ένα αντικοινωνικό σχέδιο το οποίο δεν είναι κεραυνός ενεθρία. Παρόμοια άποψη είχε διατυπώσει και ο κύριος Μητσοτάκης παλιότερα, αλλά και ο κύριος Μαρινάκης, ενώ μια σειρά από στελέχη όπως ο κύριος Βορύδης, ο κύριος Σπανάκης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Κυρανάκης, ουσιαστικά κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος. Τι πρακτικά μας λέει ο κύριος Μαρινάκης? Μας λέει ότι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, οι οποίοι πληρώνουν εισφορές για 10, 15, 20 χρόνια, τα χρήματα αυτά θα τα πάρουν οι επιχειρήσεις και με αυτά θα επιδοτήσουν δίθεν την εργασία. Ως αν να μην έχουν καταβάλει εισφορές για πάρα πολλά χρόνια εργαζόμενοι, ως αν να είναι από επιλογή τους κάποιοι άνεργοι και ως αν να εμφανίζεται ως επιχείρημα το γεγονός ότι πράγματι έχει πέσει η ανεργία και ότι οι τεμπέληδες άνεργοι αρνούνται να πάνε να δουλέψουν. Αντί λοιπόν η κυβέρνηση να επικεντρωθεί στην πραγματική αύξηση των μισθών και στη βελτίωση των όρων εργασίας προκειμένου να υπάρχει πράγματι κίνητρο προς εργασία και να μην μεταναστεύει το εργατικό δυναμικό της χώρας σε άλλες χώρες, ας αφήσει τις σκέψεις περί κοινωνικού κανιβαλισμού και επικεντρωθεί στο πώς πράγματι μπορεί να βελτιωθεί μια πάρα πολύ κακή εικόνα που υπάρχει στην αγορά εργασίας. Πολύ δε περισσότερο, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι αυτές τις μέρες καλούνται να εισπράξουν την ειδική εποχική ενίσχυση από την επιθόρυνση της εργασίας, η οποία αν κοπεί καταλαβαίνετε ότι χάνουν οι άνθρωποι αυτοί και το βασικό μέσο βιοπορισμού τους για τους χειμερινούς μήνες που εξαντικειμένου, κυρίως όσοι βρίσκονται στα νησιά ή την περιφέρεια, δεν μπορούν να βρουν και να αναζητήσουν άλλη εργασία λόγω ακριβώς της εποχικότητας της εργασίας. Εδώ φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο αποκάλυψε ο κ. Μαρινάκης, ένα σχέδιο το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα το οποίο ανακοινώθηκε στην έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό. Και βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμίζω ότι το 2023 ο κ. Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, είχε μιλήσει για τεκμήρια ή είχε δεσμευτεί στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης τότε για τεκμήρια τους επαγγελματίες. Παρ' όλα αυτά θέσπισε τα τεκμήρια και αρπάζει 600 εκατομμύρια ευρώ περίπου το χρόνο από τους μικρομεσαίους επαγγελματίες.
0: Μάλιστα. Κύριε Τεμπονέρα, εσείς τι εφουγκραστήκατε από τις συζητήσεις που είχατε με τους εργαζόμενους στη ΔΥΠΑ? Σας ρωτώ διότι υπήρξε και την προηγούμενη εβδομάδα μια σχετική ανακοίνωση από το κόμμα σας.
2: News.
1: Ναι, βεβαίως. Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν και έχουν υπάρξει βεβαίως και δημοσιεύματα σημάδια διασπάθησης δημοσίου χρήματος, διαπλοκής και διαφοράς. Έχουμε ένα νέο κτίριο της διοίκησης της ΔΥΠΑ, το οποίο έχει εξειδικήσει 37 εκατομμύρια ευρώ. Είχαμε ένα περίπτερο μεζονέτα διαφήμιση παύλα της ΔΥΠΑ στη Διεθνή Θεσσαλονίκης που κόστησε 300.000 ευρώ. Έχουμε απευθείας αναθέσεις, έχουμε προγράμματα τα οποία κατευθύνονται σε γνωστούς και εμετέρους. Έχουμε, αν θέλετε, μία εστία που από ό,τι φαίνεται η λογοδοσία και η διαφάνεια φαίνεται να απουσιάζουν και αυτά καταγγέλει και η Ομοσπονδία αλλά και οι εργαζόμενοι με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή. Και εκεί βεβαίως ευθύνη δεν έχει μονάχα η διοίκηση της ΥΠΑ, έχει και την πολιτική ευθύνη η κυρία Κεραμέως και το Υπουργείο Εργασίας. Εμείς δεσμευτήκαμε σε κάθε περίπτωση απέναντι στους εργαζόμενους και κυρίως απέναντι στην κοινωνία ότι δεν πρόκειται απολύτως τίποτα να πειράξουμε στο επίδομα ενεργείας. Αντιθέτως, εμείς κινούμαστε στην κατεύθυνση της επέκτασης του επιδόματος ενεργείας, προκειμένου να μπορεί να καλύπτεται και ως προς το ύψος, αλλά και όσον αφορά τη χρονική διάρκεια για μεγαλύτερο διάστημα. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, εμείς δεσμευόμαστε ότι θα υπάρξει διαφάνεια, εντυμότητα, λογοδοσία, ότι θα σταματήσει αυτό το πάρτι των απευθείας αναθέσεων, το οποίο στοιχίζει όχι μόνο στη ΔΥΠΑ, αλλά και σε πάρα πολλές άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Άρα, υπό την έννοια αυτή, καλούμαστε να απαντήσει μάλλον καλύτερη κυβέρνηση και ίδιος ο Πρωθυπουργός τελικά, είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να ξεκαθαρίσει το ζήτημα, θα μπορούσε ήδη 5 μέρες τώρα. Η υπόθεση και το ζήτημα αυτό να έχει λήξει με μια απλή δήλωση του κ. Μητσοτάκη, αντί να υπάρχει αυτό το πινκ-πονγκ μεταξύ υπουργών και να αδειάζει η κυρία Κεραμέως τον κ. Μαρινάκη, να βγει, και αυτό ζητάμε ο κ. Μητσοτάκης, και να μας απαντήσει. Έχει στις προθέσεις του να κάνει αλλαγές και να κόψει το επίδομα ενεργείας, ναι ή όχι? Είναι τόσο απλό.
0: Μάλιστα, τις τελευταίες ημέρες, κύριε Τεμπονέρα, υπάρχουν δημοσιεύματα για κτίριο Κουφάρι. Σας μίλησαν και για αυτό το θέμα, μήπως?
1: Ναι, αναφέρθηκα και προηγουμένως σε ένα κτίριο της ΔΥΠΑ που στήχησε 37 εκατομμύρια ευρώ και εκεί υπάρχουν στοιχεία διαφάνειας. Ήδη οι εργαζόμενοι μας ενημέρωσαν ότι έχουν διαβιβάσει την υπόθεση αυτή προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθότι εμπλέκονται και κοινοτικοί πόροι, προκειμένου να γίνει έλεγχος και να έχουν το σχετικό πόρισμα. Νομίζουμε πάντως και θεωρούμε, με βάση τα στοιχεία που μας έδειξαν και οι εργαζόμενοι, ότι οι υποψίες αυτές είναι απολύτως βάσιμες.
0: Πάντως είναι πολύ σοβαρό το θέμα, κύριε Τεμπονέρα. Και πρέπει να παρέμβει και κάποιος, υποθέτω, άμεσα.
1: Αρχικά θα πρέπει να παρέμβει το Υπουργείο Εργασίας και να κάνει έστω και μια δήλωση η κυρία Κεραμέως, η οποία παρουσιάζεται εντελώς σιωπηλή και μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί τα ζητήματα αυτά έχουν ανακοινωθεί με δελτία τύπου από την Ομοσπονδία Εργαζομένων, έχουν στελεί σχετικά υπομνήματα και στο Υπουργείο Εργασίας, άρα ουδής μπορεί να πει ότι δεν γνώριζε. Οι επιμέρους απαντήσεις που έχουν υπάρξει από τη διοίκηση της ΔΥΠΑ μέχρι τώρα κρίνονται απολύτως ανεπαρκείς. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή ακριβώς έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη και επειδή οφείλουν να γνωρίζουν οι εκατοντάδες χιλιάδες εγγεγραμμένοι άνεργοι, αλλά και εκατομμύρια εργαζόμενοι, οι οποίοι εν δυνάμει μπορεί να βρεθούν στη θέση του ανέργου για διάφορους λόγους, πρέπει να γνωρίζουν, και ο μόνος ο οποίος είναι καθήλυνα αρμόδιος να απαντήσει είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το ερώτημα παραμένει και είναι απλό. Προτίθεται ο κύριος Μητσοτάκης να κόψει και να κάνει αλλαγές στο επίδομα ενεργείας, ναι ή όχι? Ζητούμε απαντήσεις.
0: Μάλιστα, κύριε Τεμπονέρα, εκτός από την κυβέρνηση που είχε αναταράξεις, βέβαια, να πούμε, και από τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη, έγινε άνω κάτω και το ΠΑΣΟΚ, επειδή ο Απόστολος Πάνας στάχθηκε υπέρ της συνεργασίας με την Ελλάς. Εσείς θέλω να μου πείτε, κύριε Τεμπονέρα, πώς ερμηνεύετε τη δήλωση του συγκεκριμένου βουλευτή και πώς βλέπετε την προοπτική να συνεργαστούμε με τα εκλογικά τα δύο κόμματα?
1: Δεν είναι δουλειά μου να ερμηνεύσω καμία δήλωση. Το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να κοιτάει τη δουλειά του. Εμείς κοιτάμε τη δική μας δουλειά. Είμαστε ένα κόμμα 3,5 μηνών περίπου. Προχωρούμε την οργανωτική μας διάταξη. Ο Αλέξης Τσίπρας εκφώνησε ένα ρεαλιστικό, ριζοσπαστικό, αριστερό προοδευτικό πρόγραμμα από τη Θεσσαλονίκη. Το μήνυμα αυτό, δουλειά μας είναι να το φτάσουμε παντού. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, στρατευόμαστε όλοι μαζί. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Ζητούμε στον κόσμο να γραφτεί στην πλατφόρμα, να στρατευτεί στον αγώνα, στην καθημερινή παρουσία την οποία θα έχουμε σε όλο το μαζικό χώρο, στα συνδικάτα, στην νεολαία, στην αυτοδιοίκηση, στις γειτονιές, ακριβώς για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτό που είναι στρατηγικός μας στόχος. Όχι μόνο η πολιτική αλλαγή, αλλά και η αλλαγή πολιτικής. Και αυτό περνάει μέσα από ένα μόνο δρόμο. Η Νέα Δημοκρατία να βρεθεί στην αντιπολίτευση αντικειμενικά και με βάση τις μετρήσεις. Ο κόσμος δεν έχει άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή παρά να στηρίξει τη συμπαράταξη, αν θέλει να φύγει ο κ. Μητσοτάκης και αν θέλει να ανοίξει ένα πεδίο ελπίδας, οράματος και προοπτικής για μια καλύτερη κοινωνία.
0: Μάλιστα, κύριε Τεμπονέρα, να πούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει πολλές φορές ότι ο μοναδικός αντίπαλός του είναι ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε και το ΠΑΣΟΚ που ασχολείται με την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα, και νομίζουμε όλοι και αφουγκραζόμαστε αυτό, ότι λόγω του ότι γίνεστε εξωματική αντιπολίτευση μέσα από τις δημοσκοπήσεις, βέβαια, και είστε πολύ μεγάλο αγκάθι, θα πω, για το ΠΑΣΟΚ.
1: Εμείς δεν μπαίνουμε σε έναν ανταγωνισμό για το ποιος θα είναι δεύτερος. Αυτό δεν αφορά την ελληνική κοινωνία και, αν θέλετε, δεν προσφέρει απολύτως τίποτα στον Έλληνα πολίτη αυτή τη στιγμή, το οποίο θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Δεν μας ενδιαφέρει η σειρά κατάταξης. Μας ενδιαφέρει να αλλάξει η πολιτική. Προφανώς, μονομέτωπος είναι ο αγώνας μας απέναντι στη δεξιά, και απέναντι κυρίως στις δεξιές και πολιτικές τις οποίες θέλουμε να ανατρέψουμε. Η σχέση μας με τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα είναι μια σχέση προγραμματικού ανταγωνισμού. Έχουμε την αυτοπεποίθηση του προγράμματός μας. Θέλουμε να βάλουμε κάτω τα προγράμματα, να δούμε ποιο είναι καλύτερο, ποιο είναι πιο αξιόπιστο, ποιο είναι πιο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο. Αυτός ο ανταγωνισμός εντός εισαγωγικών μας ενδιαφέρει απολύτως. Από εκεί πέρα όμως το βλέμμα μας είναι μονάχα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί κοιτάμε, εκεί στοχεύουμε. Αυτή την πολιτική θέλουμε να ανατρέψουμε.
0: Εκεί στοχεύετε εσείς, εκεί στοχεύει και ο Παύλος Μαρινάκης. Σας χαρακτήρισε μάλλον το Πασόκ ουρά του Αλέξη Τσίπρα. Εσείς κύριε Τεμπονέρα διαπιστώνετε κάτι τέτοιο?
1: Ο κ. Μαρινάκης να σταματήσει να κυνηγάει τη δική του ουρά, διότι το άγχος της εκλογής του και ο ανταγωνισμός με άλλους συνυποψηφίους δεν είναι απλά ότι περισσιάζει μια εικόνα αλαλούμ στο κυβερνητικό επιτελείο, όταν ο ένας υπουργός ουσιαστικά βιάζει τον άλλον, αλλά εκθέτουν τελικά τον ίδιο τον πρωθυπουργό, ο οποίος φαίνεται ότι είναι επικεφαλής σε ένα σκορποχώρι. Επειδή όμως η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί, επειδή την επόμενη των εκλογών η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση, φαίνεται ότι αυτή η κυβέρνηση έχει φάει τα ψωμιά της και η μόνη λύση είναι να πάει σπίτι της. Εμείς καλούμε λοιπόν τους πολίτες ακριβώς όχι απλά να θέλουν και να επιθυμούν να ανατρέψουν την πολιτική Μητσοτάκη, αλλά βεβαίως να πιστέψουν ότι υπάρχει ένας εναλλακτικός δρόμος, υπάρχει μια άλλη οπτική, ένας δρόμος τον οποίο εμείς τον έχουμε συμπτύξει στο σύνθημα το οποίο λέμε και μεταφέρουμε, ότι μπορούμε πράγματι να παράγουμε καλύτερα και περισσότερο, ότι μπορούμε να μοιράζουμε δικαιότερα τον παραγόμενο πλούτο, αλλά μπορούμε να ζούμε και καλύτερα. Αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα απευθυνθούμε με συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής σε όλους τους πολίτες.
0: Μάλιστα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, κύριε Τεμπονέρα, υποστήριξε ότι η αντιπαράθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα θυμίζει αγώνα βραδιποριακό, ταλαιπωριακό. Γιατί έκανε, πιστεύετε, αυτόν τον παραλληλισμό?
1: Είναι η παλιά θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος που μιλάει για 5 κόμματα και 2 πολιτικές. Εντάξει, νομίζω ότι ο τύπλας πήρε τύπα πάγος, έχει αποδείξει η ίδια η ιστορία ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές μεταβολές, τα πράγματα δεν έχουν μείνει κολλημένα στο χτες. Πρέπει να δούμε ακριβώς ποιο είναι το γεωπολιτικό επεδείο, ποιες είναι οι δυνατότητες, το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η χώρα. Εμείς προσπαθήσαμε να εμφανίσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο πράγματι σέβεται μεν τους δημοσιονομικούς κανόνες, μπορεί όμως να κάνει ριζικές μεταρρυθμίσεις απέναντι στην πολιτική την οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν λέμε ότι είναι εύκολο, δεν λέμε ότι είναι μαγικό και θα γίνει από μια μέρα στην άλλη. Θεωρούμε όμως ότι πράγματι με ένα στρατηγικό σχέδιο και όραμα, αλλά και με ένα σαφή οδικό χάρτη όπως τον παρουσιάσαμε, τα πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα για την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε τους πολίτες να δουν το πρόγραμμά μας, να το κουβεντιάσουν, να μας κάνουν βεβαίως και την κριτική. Θεμητή είναι και η κριτική, αν θέλετε, και από τα υπόλοιπα κόμματα του χώρου. Από εκεί και πέρα, όποιος κάνει κριτική, οφείλει και να αντιπαραβάλει και να παρουσιάσει τη δική του εναλλακτική πρόταση με αρχή, μέση και τέλος. Τα συνθήματα και οι διαμαρτυρίες φαίνεται τουλάχιστον ως συνταγή, μάλλον έχουν οδηγήσει στην απώλεια πολλών δικαιωμάτων όλο το προηγούμενο διάστημα. Άρα νομίζω ότι πρέπει να ακολουθήσουμε έναν διαφορετικό δρόμο.
0: Κύριε Τεμπονέρα, μεγάλη συζήτηση έγινε και για τις δηλώσεις του κυρίου Καρανίκα και πιο συγκεκριμένα ο κύριος Νίκος Καρανίκας χαρακτήρισε την ελληνική αριστερή συμπαράταξη μόρφωμα και εκλογικό μηχανισμό με υπηκόους. Τι απαντάτε, θέλω να μου πείτε και να ενημερώσουμε τους ακροατές και να μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο που βρέθηκε πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα για μεγάλο διάστημα.
1: Σημασία δεν έχει τι λέει κάποιος, αλλά και ποιος είναι εκείνος ο οποίος το λέει. Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η πολιτική τοποθέτηση του λόγω κυρίου που αναφέρεται. Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε αποδείξει και αποδεικνύουμε στην πράξη καθημερινά και τη συγκρότησή μας και την προγραμματική μας επάρκεια και να αναπτύσσουμε την οργανωτική μας δομή μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Εκείνοι οι οποίοι κάνουν εύκολη κριτική ή πετάνε πέτρες στο παράθυρο, σε κάθε περίπτωση δεν ξέρω αν προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο καλές υπηρεσίες. Καλή η διαμαρτυρία, καλή η κριτική, αλλά είναι ανέξοδη και τσάμπα, ειδικά όταν γίνεται από ανθρώπους που, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η πολιτική τους υπόσταση και ο ρόλος τους αυτή τη στιγμή.
0: Και για ποιο λόγο φυσικά γίνεται αυτή η κριτική και ποια είναι τα κίνητρα, θα συμπληρώσω. Λοιπόν, κύριε Τεμπονέρα, κλείνοντας, θέλω να μου πείτε πώς κρίνετε την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη και την απειλή, φυσικά, την απειλή του ότι θα επιστρέψει στη Βουλή.
1: Έχουμε ζήσει τον κύριο Κασιδιάρη και τους όμοιους τους, τον έχει ζήσει η οικογένεια του Παύλου Φίσα, η Μάγδα Φίσα, σε δύο μέρες έχουμε την επέτειο από τα 13 χρόνια της δολοφονίας του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Εκεί σύσσωμη η ελληνική κοινωνία στάθηκε πλάι και ανέπτυξε αντιφασιστικά αντανακλαστικά. Προφανώς χρειαζόμαστε ξανά την αποκοτιά του Παύλου Φίσα, τη μνήμη, τη δύναμη της Μάγδας Φίσα. Σε αυτόν τον αγώνα θα είμαστε μαζί. Βεβαίως δεν είναι ζήτημα, αν θέλετε, μόνο νομικών διατυπώσεων το αν θα είναι υποψήφιος ή όχι ο κ. Χασιδιάρης. Και εδώ υπάρχει και μια ευθύνη όλων εκείνων οι οποίοι τον παρουσιάζουν ως δίθεν αντισυστημικό. Δεν υπάρχει πιο συστημικός παίκτης στο πολιτικό σύστημα αυτό. Δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερος βραχίωνας των συγκεκριμένων συμφερόντων από τον Ηλία Χασιδιάρη. Οι εγκληματίες και η θέση τους κατά την άποψή μας είναι στη φυλακή. Πρόκειται για εχθρούς της δημοκρατίας. Εμείς θα τους πολεμήσουμε όχι στα δικαστήρια, αλλά μέσα στις κινητοποιήσεις, μέσα στους μεγάλους μαζικούς λαϊκούς αγώνες. Εκεί θα πάρουν την απάντησή τους. Μεγαλύτερη απάντηση από τη συγκρότηση ενός μεγάλου λαϊκού κινήματος, το οποίο θα προτάξει βασικές αξίες και αρχές όπως της ισότητας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, δεν υπάρχει. Αυτή είναι η αποστολή μας και αυτόν τον δρόμο θα ακολουθήσουμε εμείς.
0: Κύριε Τεμπονέρη, και πολύ σύντομα, αν σας ανησυχεί η συγκέντρωση υποστηρικτών του έξω από τη φυλακή, σε συνδυασμό βέβαια με την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
1: Δεν μας ενδιαφέρουν οι συγκεντρώσεις μερικών γραφικών ανθρώπων οι οποίοι ξεχνούν την ίδια ιστορική μνήμη, το Δίστομο, τα Καλάβρητα, την Κρήτη, τις επιπτώσεις του ναζισμού και του φασισμού, τις οποίες έζησε πάρα πολύ καλά στην πρόσφατη ιστορία όλη η ελληνική κοινωνία. Η θέση τους είναι στο σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας.
0: Και αυτό κρατάμε, κύριε Τεμπονέρα. Νομίζω ότι διαφωτίσατε πολλές απορίες που είχαν οι ακροατές. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας, να είστε καλά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις
6: αλλαντικών. Ρούμελι News, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
9: Η ώρα είναι 9:30.
10: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
11: Ναι, θέλω γλυκό.
10: Τι γλυκό?
11: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
10: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
11: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
12: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
13: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
12: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
13: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
14: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα.
15: Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
17: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Στο Καστελόριζο, κατά την παραμονή του Πρωθυπουργού με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο Καστελόριζο και κοσμήτορα της Βουλής, Βασίλειο Υψηλάντη. Καλή σας ημέρα, κύριε Υψηλάντη.
18: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού.
0: Κύριε Υψηλάντη, συνοδεύσατε τον Πρωθυπουργό στο Καστελόριζο. Δώστε μας μία εικόνα για όσα συνέβησαν εκεί και ποια στάση κράτησε ο κόσμος, θέλω να μας πείτε.
18: Νομίζω ότι ήταν μια εξαιρετική επίσκεψη του Πρωθυπουργού της χώρας στο ακριτικό Καστελόριζο, στην είσοδο της Ευρώπης από την Ανατολή. Είναι η πόρτα, αν θέλετε, το Καστελόριζο, το ακριτικό αυτό νησί μας και το σύμπλεγμα των νησιών, δηλαδή η Στρογγύλη και η Ρόδο. Και θεωρώ ότι η τριήμερη παραμονή δείχνει πολλά. Δείχνει ότι ο Πρωθυπουργός επιλέγει να καταστήσει σαφές ότι ακόμα και η ακριτική Ελλάδα είναι πάντα στο μυαλό αυτής της κυβέρνησης και όχι μόνο σημειολογικά το απέδειξε με την παρουσία του, αλλά και με τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ειδικά για το νησί του Καστελορίζου. Και είναι σημαντικά διότι ένα κίνητρο καταρχάς οικονομικό για τους μόνιμους κατοίκους αλλά και για τους υπαλλήλους οι οποίοι πηγαίνουν να υπηρετήσουν στο ακριτικό μας αυτό νησί των 5.000 ευρώ είναι μια απόφαση πολύ σημαντική για αυτούς τους ανθρώπους. Για αυτούς οι οποίοι αποφασίζουν πραγματικά να κρατήσουν δυνατά τα σύνορα της χώρας μας.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε, κύριε Υψηλάντη, ότι η επιβράβευση των 5.000 ευρώ ετησίως για τη μόνιμη διαμονή στο νησί μπορεί ίσως να οδηγήσει στην αύξηση του πληθυσμού και στην μετακόμιση εκεί των απαραίτητων γιατρών και των δασκάλων και των αστυνομικών.
18: Θεωρώ ότι είναι ένα ισχυρότατο κίνητρο, οικονομικό κίνητρο, μαζί βέβαια με όλα τα άλλα τα οποία ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και έχουν να κάνουν με τη βελτίωση των όρων παραμονής εκεί. Για τους υπαλλήλους είναι η κατασκευή κατοικιών, 22 κατοικιών, τα οποία είχαν αρχίσει παλαιότερα να κατασκευάζονται, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Και μάλιστα σήμερα βρίσκονται σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, θα χρειαστεί μια βάθρο νέα κατασκευή αυτών των κατοικιών. Βέβαια ήδη και η Βουλή των Ελλήνων είχε ανακοινώσει προηγούμενα την ανακατασκευή 2 κατοικιών στο Καστελόριζο για τους γιατρούς και γενικότερα τους υπαλλήλους που έχουν ανάγκη, ειδικά όμως για τους γιατρούς, προκειμένου να μπορούν να στεγάζονται με τρόπο πάρα πολύ συμβατώ με την σημερινή τις ανάγκες της σημερινής ζωής. Και έτσι και η Βουλή των Ελλήνων αλλά και η απόφαση αυτή του Πρωθυπουργού ξεκινάνε, ελοποιείται άμεσα. Παράλληλα όμως βλέπετε ότι και οι παρεμβάσεις στη λειτουργικότητα του νησιού όσον αφορά το αποχετευτικό, όσον αφορά τα νερά και τα λοιπά, η διαχείριση των νερών, αφαλωτώσεις, είναι μέτρα τα οποία ενισχύουν, καθώς επίσης και την ενίσχυση της παροχής ενέργειας στα 3 αυτά νησιά.
0: Αναφερθήκατε στη Στρογγύλη και τη Ρώ, κύριε Υψηλάντη. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Χατζημάρκος, αναφέρθηκε σε αυτό το σχέδιο για το Καστελόριζο, τη Ρώ και τη Στρογγύλη που είπατε, με χρηματοδότηση πάνω από 5,2 δις. Που σημαίνει ότι προβλέπει μεγάλο σχέδιο, κύριε Υψηλάντη.
18: Πρέπει να πούμε το εξής, ότι όλα αυτά τα έργα για τη Στρογγύλη, αυτό που αναφέρει μάλλον ο κύριος Περιφερειάρχης, είναι ότι έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια έργα στη Στρογγύλη και στη Ρο και στην Μεγίστη βέβαια. Αυτό τι σημαίνει, σήμερα η Στρογγύλη είναι πραγματικά, τα έργα τα οποία γίνονται ακόμα και στη Στρογγύλη είναι αξιοθαύμαστα. Οι δρόμοι οι οποίοι έχουν και συνεχίζονται να γίνονται, οι υποδομές, οι λιμενικές, και βέβαια όλα αυτά εξυπηρετούν τη μικρή αυτή νησίδα μας, η οποία κατά τα άλλα έχει πολλά να προσφέρει γεωπολιτικά στη χώρα. Πρέπει επίσης να πούμε ότι και στη Ρώ αντιστοίχως έχουν δημιουργηθεί προϋποθέσεις για τις ενοπλές δυνάμεις τέτοιες ώστε να μπορούν να φιλοξενηθεί προσωπικό. Το περασμένο πριν τον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου, είχε γίνει και μία δωρεά από την οικογένεια του επιχειρηματία του κυρίου Τσουβελεκάκη και της κυρίας Βαχάρη, επίσης στη Ρώ. Αυτό δείχνει το ενδιαφέρον και της πολιτείας αλλά και των Ελλήνων που μπορούν και να βοηθήσουν και να μπορέσει να σταθεί και να ζήσει με αξιοπρέπεια όποιος ακρίτες μας επιθυμεί να παραμείνει εκεί, να προσφέρει τις υπηρεσίες του, αλλά και βέβαια οι μόνιμοι κάτοικοι που όλα αυτά τα χρόνια, ακολουθώντας το παράδειγμα της κυράς της Ρώ, μένουν σε αυτήν εδώ την ακριτική μας περιοχή.
0: Κύριε Ψηλάντη, θέλω να μας πείτε αν θα πιάσουν τόπο τα μηνύματα προς την Άγκυρα ή εστάλησαν για εσωτερική κατανάλωση, όπως υποστηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
18: Θεωρώ ότι οι ουσιαστικές παρεμβάσεις που γίνονται στις ένοπλες δυνάμεις, η ενίσχυση της αποτρεπτικής τους δύναμης, η οποία έχει να υλοποιηθεί πάρα πολλά χρόνια και συμβαίνει για πρώτη φορά, το νέο δόγμα των ενόπλων μας δυνάμεων, το συνεχές ενδιαφέρον για βελτίωση όχι μόνο της δυναμικής των ενόπλων δυνάμεων από πλευράς μέσων, αλλά ταυτόχρονα η ενίσχυση και της παραγωγής όπλικων συστημάτων στη χώρα μας. Όλα αυτά εδώ δείχνουν ότι μάλλον δυστυχώς η αντιπολίτευση βρίσκεται σε έναν άλλο κόσμο, έναν κόσμο που εκείνη ήξερε να βιώνει και βιώνει, σε αντίθεση με αυτήν εδώ την οποία και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουν επιλέξει με τρόπο απτό, με τρόπο συγκεκριμένο και με αποδεδειγμένο θα έλεγα, διότι έχει συμβεί, πρέπει να δώσουμε και απαντήσεις σε προκλήσεις εξωτερικές όλο αυτό το διάστημα. Η Νέα Δημοκρατία τα έχει υλοποιήσει αυτά. Συνεπώς δεν μένουμε στις εξαγγελίες, αντιθέτως έχουμε προχωρήσει σε τέτοιο σημείο το οποίο για πρώτη φορά η χώρα μας εδώ και 50 και πλέον χρόνια βιώνει.
0: Μάλιστα, κύριε Ψηλάντη, εσείς ειλικρινά φοβάστε ένα ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο? Οι Τούρκοι συνεχίζουν να προκαλούν όλο ένα και πιο έντονα, το βλέπουμε. Και άκουγα λοιπόν και στο Sky να λένε, και τις δηλώσεις βέβαια του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, ότι η στρατιωτικοποίηση των νησιών είναι απειλή για την Τουρκία. Και καλεί λοιπόν την Ελλάδα να αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά.
18: Έχουμε δηλώσει προς όλους τους τόνους, όσο η Τουρκία διατηρεί το casus belli εναντί της χώρας μας, η χώρα πρέπει και οφείλει να λαμβάνει τα μέτρα της. Η Τουρκία απειλεί διαρκώς πέρα από αυτή την ρηματική διατύπωση που κάζουν μέλη. Έχουμε και τις απειλές από όλους τους τόνους και προς όλες τις κατευθύνσεις προς εμάς, Τούρκων αξιωματούχων, πολιτικών, στρατιωτικών και ούτω καθεξής. Συνεπώς, αλλά και του ιδίου του κυρίου Ερντογάν, σε πολλές περιπτώσεις όπου θέλει να υπενθυμίσει την ισχύ της Τουρκίας έναντι ημών. Συνεπώς, αυτό το οποίο πρέπει εμείς να διαφυλάξουμε ως πρόδειν οφθαλμού είναι ότι αμυντικά λειτουργώντας η Ελλάδα έχει δικαίωμα να προβλέπει την άμυνά της αυτή, και η άμυνά της αυτή βεβαίως βρίσκεται και στην περιοχή των νησιών μας, τα Δωδεκάνησα. Για μας τους Δωδεκανήσιους δεν είναι φόβος, απλά είναι μια, αν θέλετε, εγρήγορση. Όλες αυτές οι απειλές μας δίνουν την δύναμη να ετοιμαζόμαστε καλύτερα για πάνε ενδεχόμενο. Εμείς θέλουμε την ειρήνη, την επιδιώκουμε. Οι Τούρκοι επιλέγουν για διακοπές στα ελληνικά νησιά. Η Express Visa λειτουργεί, ο κόσμος είναι φιλικός, αλλά βεβαίως η πολιτική της Τουρκίας σήμερα δυναμητίζει, αν θέλετε, τις καλές σχέσεις που θα μπορούσαν να είχαν οι δύο χώρες, και επιδιώκει και η χώρα μας, βασιζόμενη πάντα βέβαια στις αρχές του διεθνούς δικαίου, που είναι και τα όρια, οι γραμμές. Όπου ξεπερνάμε το διεθνές δίκαιο, τότε εκεί πέρα υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, κυρία Πολύζου, εμείς είμαστε έτοιμοι για πάνε ενδεχόμενο. Θέλουμε τον διάλογο, επιδιώκουμε τη συνεννόηση, θέλουμε ειρήνη. Η Ελλάδα ουδέποτε υπήρξε χώρα επιθετική, πάντα αμυντικούς πολέμους έκανε, και αυτό νομίζω είναι και κάτι το οποίο μας διακρίνει ως ένας λαός πολιτισμένος, που όμως ξέρει και με δυναμική να κατάει τα δίκαιά της. Αυτό όμως χρειάζεται, γι' αυτό χρειάζεται και ομοψυχία, χρειάζεται και σταθερότητα, χρειάζεται και λογική να υπάρξει στη χώρα μας, διότι όπως βλέπετε τα πράγματα είναι αρκετά ρευστά, και συνεπώς εμείς πρέπει με θρησκευτική ευλάβεια να τηρούμε αυτού του είδους τις θέσεις, ιδιαίτερα σε αυτές τις συγκυρίες, τις δύσκολες στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
18: Και με τις γεωπολιτικές γενικότερα εξελίξεις.
0: Και χρειαζόμαστε να μην φοβόμαστε, όπως είπατε κύριε Υψηλάντη, ότι δεν φοβόμαστε και ότι είμαστε έτοιμοι για όλα. Όπως έλεγε και ο Ρίτσος, μη φοβάσεις, το φόβο σου ποντάρουν. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κλείνοντας, κύριε Υψηλάντη, επισκεφτήκατε το Υπουργείο Οικονομικών για την αγορά διακατεχόμενων ακινήτων στα Δωδεκάνησα. Ποιο είναι το πρόβλημα, θέλω να μας πείτε, και τι ακριβώς προτείνατε?
18: Η αγορά κινήτων του Δημοσίου στα Δωδεκάνησα είχε προβλήματα. Προβλήματα λόγω της ύπαρξης του Ιταλικού χρηματολογικού κανονισμού, δηλαδή μιας διαφορετικής νομοθεσίας που ίσχυε στην Ρόδοπο και Λέρο, στο Λακίτης Λέρου συγκεκριμένα, μέχρι και τις ημέρες μας. Συνεπώς υπάρχουν ζητήματα λόγω χάρη με τον προηγούμενο κτηματολογικό κανονισμό, όπως ίσχυε ήταν διαφορετικός ο καθορισμός του Αιγιαλού και της Παραλίας.
19: Radio Rumeli News.
18: Ο οποίος διακατήχε ένα ακίνητο του Δημοσίου, γιατί όπως ξέρετε πολλά από αυτά τα ακίνητα ήταν των παππούδων μας, τα οποία όμως αναγκαστικά είχαν δημευθεί από τους Ιταλούς κυρίως, είχαν περάσει στο Ιταλικό κράτος και στη συνέχεια στο Ελληνικό. Αυτές λοιπόν, δεν μπορούσε λοιπόν κανείς να αποδείξει αυτή του είδους τη διακατοχή και την προηγούμενη, αν θέλετε, νόμιμη κυριότητα την οποία είχε επί τουρκοκρατίας ή επί ιταλοκρατίας. όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται τα πρακτικά, ερχόμαστε σήμερα βελτιωτικά να τα διορθώσουμε. Και ας αυτό εδώ χρειάζεται μια στενή συνεργασία ειδικών από τη Ρόδο. Εγώ ξέπλασα θέσεις οι οποίες έχουν διατυπωθεί και από το ΤΕΕ της Δωδεκανήσου, και νομίζω ότι το Υπουργείο Οικονομικών και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας αφενός μεν έδωσε μια παράταση ενός έτους προκειμένου να γίνουν οι δηλώσεις για εξαγορά ακινήτων, και αφετέρου αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται και θα εντός του προσεχούς διαστήματος ελπίζουμε ότι θα καταθέσει και βελτιωτικές προτάσεις όσον αφορά την πραγματικότητα και τα έγγραφα στην ουσία που απαιτούνται για την απόδειξη και την διεκδίκηση αυτής της εξαγοράς ακινήτων του δημοσίου.
0: Μάλιστα, και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Ψηλάντη, να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, διότι δίνεται πολύ συχνά το παρόν στη Βουλή για να αναδείξετε όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν τους συμπολίτες σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
18: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: στον εφιάλτη του ρεζερβουάρ αναφέρθηκε χθες με το βασικό θέμα της η εφημερίδα Καθημερινή. Ακολούθησαν δεκάδες ρεπορτάζ που προκάλεσαν ταχυπαλμίες σε όλη την ελληνική κοινωνία, ειδικά από τη στιγμή που βγήκε η είδηση από τη Σαουδική Αραβία ότι η Σαουδή Αράμκο εξετάζει όχι απλά την αναβολή των αποστολών αργού πετρελαίου σε ευρωπαϊκά δηληστήρια, αλλά αφήνει ανοιχτή ακόμα και την ακύρωση των παραγγελιών. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τις τιμές των καυσίμων με τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας και Πρόεδρο των Πρατηριούχων στα Τρίκαλα, Αργύρη Παπαθανασίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαθανασίου.
1: Καλημέρα, κύριε Απολίζου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Κύριε Παπαθανασίου, θέλω να μας πείτε ποιες είναι σήμερα οι τιμές στα Τρίκαλα και ποια διαφορά έχουν από άλλες περιοχές και ειδικά από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Λοιπόν, οι τιμές στα Τρίκαλα σήμερα για τη βενζίνη αμόλυβη 95 είναι στα 2,15 μέσο όρο και στα 2,10 είναι το πετρέλαιο κίνηση στο απλό. Μεγάλη διαφορά με τα μεγάλα αστικά κέντρα δεν υπάρχει, γιατί ο πανελλαδικός μέσος όρος είναι στα 2,16, οπότε ένα σέντ δεν υπάρχει, και το πετρέλαιο κίνηση είναι στα 2,14 πανελλαδικά, οπότε εδώ είμαστε και φθηνότεροι σε σύγκριση με τα μεγάλα αστικά κέντρα και μεγαλύτερες πόλεις.
0: Μάλιστα. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, κύριε Παπαθανασίου, στη συζήτηση που είχα προχθές με τον πρώην Υπουργό Άκη Γεροντόπουλο, μου είπε ότι στον Εύρο υπάρχουν πρατήρια που η αμόλυβδη πλησιάζει τα 2,5 ευρώ. Μπορεί να αντέξει ο πολίτης τέτοιες τιμές?
1: Κυρία Πολίδου, για να είμαι ειλικρινής, ναι, υπάρχουν πρατήρια που είναι στον Εύρο και κοντά σε συνοριακές περιοχές τα οποία οι τιμές είναι στα ύψη. Αλλά σκεφτείτε ότι αυτά τα πρατήρια υπολειτουργούν και κάνουν και ένα κοινωνικό έργο, το οποίο υπάρχει ένα φως εκεί στον Εύρο πάνω ανοιχτό, γιατί οι πολίτες όλοι από αυτές τις περιοχές είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Περνάνε στις γειτονικές χώρες και βάζουν καύσιμα με πολύ χαμηλότερες τιμές, γιατί είναι δίπλα στα σύνορα. Οπότε αυτό το πρατήριο, για να αντεπεξέλθει στα έξοδά του, αναγκαστικά έχει ένα αυξημένο ποσοστό κέρδους.
0: Μάλιστα, κύριε Παπαθανασίου, υπάρχει όμως λύση στο πρόβλημα ή θα περάσουμε τελικά δύσκολο χειμώνα, ίσως θα πω τον δυσκολότερο των τελευταίων ετών?
1: Θεωρώ ότι θα είναι ένας από τους δύσκολους χειμώνες για την τελευταία δεκαετία, να μην πάω πιο πίσω. Αυτό έχει να κάνει και ότι από τη Δευτέρα τα στενά του ορμού είναι πιο ασφυκτικά κλειστά, θα έλεγα. Δηλαδή, περνούσαν τη μέρα κοντά στα από 105 μέχρι 155 πλοία προ των κυρώσεων και όλα αυτά, των βομβαρισμών. Φτάσανε τώρα το τελευταίο καιρό, περνούσαν 14 την ημέρα, και από Δευτέρα ξεκίνησαν να περνάνε μόλις 4 μετά το βομβαρισμό του αγωγού της Σαουδαραβικής Αραβίας. Όλο αυτό είχε άμεσο αποτέλεσμα στη τιμή του Brent, έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Θεωρώ ότι θα έχουμε μεγάλες αυξήσεις από εβδομάδα, μπορεί και 10 λεπτά άμα συνεχίσει να είναι σταθερά και ανωδικά η τιμή του Brent. Γνωρίζω σίγουρα ότι έχουν αγοραστεί στην Ευρώπη χθες τάγκερ τα οποία η τιμή τους ξεπερνούσε τα $130 το λίτρο, οπότε γενικότερα όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι σε ένα ασφυκτικό κλειό, περνάει μια πετρελαϊκή κρίση, θα έλεγα.
0: Μάλιστα. Ένα βασικό θέμα βέβαια συζήτησης των πολιτών, κύριε Παπαθανασίου, αφορά στη διαπίστωση ότι οι τιμές στην Ελλάδα ανεβαίνουν όταν συμβαίνει αυτό και παγκοσμίως, αλλά στις μειώσεις δεν ακολουθούν με άλλες χώρες. Γιατί όντως, και αν συμβαίνει, όντως συμβαίνει, θέλω να μου πείτε, και ποια είναι η αιτία?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα με το που ανεβαίνουν κάτι, ανεβαίνουν κατευθείαν στα δηληστήρια. Μπορείτε να παρακολουθήσετε, εγώ να το πάω διαφορετικά, να κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου.
0: Δεν χρειάζεται αυτό συνήγορο, κύριε Παπαθανασίου.
1: Ναι, προφανώς, αλλά να σας πω, παρακολουθήστε λίγο την τιμή του δηληστήριου καθημερινά και θα δείτε ότι με το που γίνεται κάτι εκτοξεύεται κατευθείαν. Οπότε ο πρατηριούχος με το που πάρει το νέο καύσιμο, αναγκαστικά θα πρέπει να αναπροσαρμόσει τη τιμή του.
0: Ναι, αλλά δεν έχουμε δει μειώσεις, κύριε Παπαθανασίου. Αυξήσεις βλέπουμε. Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει ποτέ.
1: Ναι, αυτό προφανώς έχει να κάνει με κρατικούς ελέγχους και άλλα πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Θα έπρεπε για μένα να μπαίνει το πλαφόν στα δηληστήρια και όχι στο πρατήριο. Ας μπει στο δηληστήριο και να μπει μετά και στο πρατήριο σήμερα.
0: Έχετε κάνει τέτοια εισήγηση, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
1: Έχουμε κάνει τέτοιες εισηγήσεις, τα έχουμε πει πολλές φορές. Βέβαια, όσες φορές δεν μπήκαν πλαφόν στα δηληστήρια, τους μπήκαν έκτακτη φόρη υπερκερδών μέχρι τις τάξεις 60%, όπως αυτό το μοτίβο ακολουθεί και η Γερμανία τώρα που διάβασα το προχθές για τα δηληστήριά της. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό θα έπρεπε να μην γίνεται στην Ελλάδα, γιατί δεν είμαστε Ευρώπη μεν, αλλά δεν έχουμε τους μισούς της Γερμανίας, της Αυστρίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Οπότε θεωρώ ότι θα έπρεπε να κάνουν κάτι με μια άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έστω στο 50%, για όσο κρατάει η πετρελαϊκή κρίση, για να μπορεί και ο κόσμος να κινηθεί και να κάνει τη δουλειά σου χωρίς κάποιο ιδιαίτερο βάρος.
0: Μάλιστα, άρα ουσιαστικά, κύριε Παπαθανησίου, τι λέτε, ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση από τη στιγμή που έχουν γίνει εισηγήσεις από τη μεριά σας, από τη μεριά των αρμοδίων.
1: Έχουν γίνει σίγουρα εισηγήσεις, απλά δεν θέλουν, γιατί από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης βγάζουν όλες τις πληρωμές και όλα τα επιδόματα το τέλος του μήνα. Αν δεν μαζέψουν από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, δεν θα έχουν να πληρώσουν το λαό, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους. Προφανώς και ισχύουν αυτά, αλλά δεν είναι ότι βρήκαμε ένα προϊόν, θα βάλουμε πάνω σε αυτό το προϊόν που είναι είδος πρώτης ανάγκης τα πάντα και από εκεί και πέρα δεν θα το βγάλουμε ποτέ. Θα έπρεπε να μειωθεί μέσω κρίσεων, πολέμων και όλα αυτά. Θα έπρεπε να υπάρχει και ειδική μέρημνα να αφαιρείται στο 1,50% για να μπορεί ο κόσμος να ανταπεξέλθει στα οικονομικά του.
0: Άρα, κύριε Παπαθανασίου, μας λέτε ότι θα βοηθούσε σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σωστά, αυτό καταλάβαμε.
1: Σωστά. Είναι το μόνο μέτρο που θα μπορούσε να κάνουν άμεσα και να βοηθήσει ουσιαστικά τον κόσμο. Επίσης, φωνάζουμε να βγει εντελώς το ειδικό φόρο κατανάλωσης από το πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί έρχεται χειμώνας κιόλας, αν όλα στα ύψη. Σκεφτείτε να ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανση και να έχει 2 ευρώ το λίτρο. Ποιος θα βάλει στο σπίτι του με 2 ευρώ, κανένας. Κανένας, θα σου λέω εγώ.
0: Κύριε Παπαθανασίου, κλείνοντας.
1: Δεν είναι είδος πολυτέλειας, είναι είδος επιβίωσης το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας λοιπόν, τι πρέπει με πολύ σύντομα να μου πείτε, τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες όταν βάζουν βενζίνη επειδή τη βρίσκουν σε φθηνότερη τιμή από τον μέσο όρο.
1: Θα πρότεινα στους πολίτες να μην βάζουν σε πολύ φθηνά πρατήρια καύσιμα, να βρουν ένα συνοικιακό πρατήριο το οποίο να το έχουν και μόνιμο και να προτιμούν να δώσουν και 2-3 λεπτά παραπάνω σε λίτρο και 4. Αλλά να έχουν ένα σταθερό πρατήριο και να έχουν τη συνεργασία. Οπότε θα ξέρουν και τι βάζουν στα μάξι τους πάντα. Τα πολύ φθηνά δεν είναι πάντα και πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε, κύριε Παπαθανασίου, και επίσης κρατάμε ότι θα συνεχίσουμε για πολύ καιρό ακόμα να είμαστε παρατηρητές σε αυτό το έργο, διότι δεν βλέπουμε κάτι να γίνεται. Αλλά θα είστε κι εσείς εδώ να μας ενημερώνετε για τις προτάσεις που κάνετε στους αρμόδιους και να ενημερώνουμε τους πολίτες. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ θερμότατα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Γεια σας. Και κάπως έτσι πρέπει να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Είναι αυτό που λέω πάντα, πρώτα ο Θεός, Θεού θέλοντος, εδώ θα είμαστε και αύριο στις 9. Μέχρι τότε εύχομαι να είστε καλά, δεν αλλάζετε συχνότητα, παραμένετε κοντά μας εδώ στον Ελλάδα FM 94, ακολουθεί η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά, και τον Γιώργο Γεωργιάδη, για να σας ενημερώσουν και για όλα τα θέματα. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι.

0: και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Skull Park είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, το πρωί, αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ.

0: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Βέβαια, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν χαρακτήρισε τη στρατιωτική παρουσία στα νησιά του Αιγαίου απειλή για την Τουρκία και υποστήριξε ότι η Άγκυρα έχει θέσει το ζήτημα σε διμερές επίπεδο στο ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Καστελόριζο, επικαλούμενο στη μικρή απόστασή του από τις τουρκικές ακτές. Οι δηλώσεις έρχονται λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, τη Ρο και την Στρογγύλη, την οποία τουρκικά μέσα παρουσίασαν ως συμβολική απάντηση της Αθήνας. Στις επόμενες εκλογές δεν αρκεί απλώς μια διαφορετική κυβέρνηση, απαιτείται ένας διαφορετικός τρόπος να κυβερνείται η Ελλάδα. Είναι ώρα να αναμετρηθούμε με όλα όσα πλήγωσαν και πληγώνουν τη χώρα, γράφει ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου σε άρθρο του Στα Νέα, στο οποίο αναφέρεται εκτενώς στην οριστική αθώωση του πρώην επικεφαλής της Ελστάτ Ανδρέα Γεωργίου, που είχε κατηγορηθεί πως φούσκωσε το έλλειμμα του 2009 με αποτέλεσμα η χώρα να οδηγηθεί στα μνημόνια. Σε λίγη ώρα καταθέτει στην Εισαγγελία Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για την Κυψέλη ζητάει παράταξη Αθήνα ψηλά. Εργασίες αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αθήνας εν ώψη των φθυροπορεινών βροχών. Συνεργεία του Δήμου Αθηναίων αυτή την ώρα προχωρούν σε καθαρισμό φρεατίων στη συμβολή της Αχαρνών με την Ηπείρου, ένα κομβικό σημείο για την πόλη, καθώς εμφανίζει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και ισχυρές βροχές. Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, έως τις 27 Νοεμβρίου η προθεσμία. Δύο νεαρά άτομα συνελήφθησαν για επίθεση σε βάρος 17χρονου χθες το μεσημέρι έξω από σχολικό συγκρότημα στα ΠΕΦΚΑ Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. Συνελήφθη 33χρονος από τη Μολδαβία μετά από καταδίωξη, ο οποίος οδηγούσε κλεμμένο αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Εντοπίστηκε να κινείται στον αυτοκινητόδρομο του Σπαθές στο ύψος των Νέων Μαλγάρων με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, αγνώντας σήμα να σταματήσει για έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ παραβίασε και ερυθρούς σηματοδότες. Από την έρευνα προέκυψε ότι το όχημα είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής. Νεκρός οδηγός οχήματος που έπεσε σε γκρεμό πολλών μέτρων βάθους στην περιοχή Κλίμα Δωρίδα στη Φωκίδα. Σύμφωνα με το Λαμία Report, τραυματισμένες απεγκλωβίστηκαν από το όχημα η σύζυγος και η κόρη του, οι οποίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Και να πάμε στον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως το απόγευμα σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 29 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα, στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Η κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως από το ύψος του Εγάλεως μέσω Περιστερίου και Νέας Φιλαδέλφειας. Σημαντικές καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας από την Πανόρμου προς την Εθνική Αντιστάσεως, στην Αττική Οδό, ενώ κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου, στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Βύρονα, στη λεωφόρο Αθηνών καθώς και στη λεωφόρο Φιλής στο Καματερό. Δύσκολη κατάσταση στον Πειραιά, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται σε τμήματα της Φόρου Συγκρού και Παραθώνο, σε αυξημένη κίνηση και στο Χαϊδάρι. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται προς Παγκράτη, Κολονάκη και Ζωγράφου. Τέλος, μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στον Άγιο Στέφανο, τη Δροσιά, τη Λεωφόρο Πλαπούτα προς Ηράκλειο και το Σκαραμαγκά.
2: Έτσι έχει κυρίες και κύριοι ως τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Ο Γιώργος Μελιγκόνης θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Παρότι έχει χαρακτηριστικά πλέον κλισέ, η φράση αποτυπώνει πλήρως την πραγματικότητα. Το επίπεδο ενός κράτους, αλλά και το επίπεδο μιας κοινωνίας συνολικά, κρίνεται από το επίπεδο των φυλακών του. Και το ότι τα πράγματα στις φυλακές ήταν άθλια το ξέραμε. Το ότι η κυβέρνηση με τις διαδοχικές αλλαγές στους ποινικούς κώδικες με όρους τηλεοπτικών παραθύρων θα έκανε τα πράγματα χειρότερα, επίσης το ξέραμε. Σκεφτείτε ότι μπορεί να βρεθεί κάποιος στη φυλακή αν περάσει με κόκκινο και τύχει και τραυματίσει κάποιον. Όμως, ενώ όλα αυτά ήταν γνωστά και απολύτως προβλέψιμα, με μαθηματική ακρίβεια δε, η κυβέρνηση συνεχίζει να κάνει σαν να μην καταλαβαίνει. Βγαίνει αυτές τις μέρες παντού, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Φλωρίδης, και μετά την εκβιαστική και απαράδεκτη παρόλα ότι αν δεν βγει πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης θα κάνουν ντου οι Τούρκοι, τώρα κομπορημονεί για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες και την κατάσταση στις φυλακές. Με τις δικές μου αλλαγές, στις φυλακές υπάρχουν 50% περισσότεροι εγκληματίες, μας λέει. Και έρχεται σήμερα η καθημερινή, όχι η εργατική αλληλεγγύη, να μας πει ότι στις φυλακές διαβιούν 4.000 υπεράριθμοι. Και διαβάζουμε στο ρεπορτάζ ότι η κατάσταση στα σοφρονιστικά καταστήματα είναι ασφυκτική.

Πολλές φορές τα έχει πει και τα έχει γράψει και ο Ευτύχης Πιτράκης, ο γνωστός ποινικολόγος και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Αντιγκληματικής Πολιτικής. Αυτή τη στιγμή στις φυλακές δεν τηρείται καν το στοιχειώδες δικαίωμα να αντιστοιχεί 1,5 τετραγωνικό μέτρο σε κάθε κρατούμενο. Σκεφτείτε ότι για να ξαπλώσεις χρειάζεσαι 2 τετραγωνικά σε ένα μονό κρεβάτι. Και εδώ οι κρατούμενοι δεν έχουν ούτε 1,5.

Σκεφτείτε ότι υπάρχουν άνθρωποι που κοιμούνται στο πάτωμα, δεν περισσεύει ούτε στρώμα για αυτούς. Και έρχονται και πληροφορίες από τις φυλακές ανηλίκων που περιγράφουν μια επίσης τραγική κατάσταση και μάλιστα σε βάρος της πιο ευαίσθητης κατηγορίας κρατουμένων, ε? Και έρχεται ο Υπουργός Δικαιοσύνης με το πρόσθετο άγχος της μάχης του Σταυρού στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης να υπερηφανευτεί ότι με τα δικά του τα νομοθετήματα άνθρωποι που θα μπορούσαν να αποφυλακιστούν νωρίτερα ή να βγουν με βραχιολάκι ή να υπαχθούν σε ευεργετικές διατάξεις προηγούμενων αποσυμφορητικών νόμων μένουν και σαπίζουν στη φυλακή.

Και ξέρετε, φίλες και φίλοι, ποιο είναι το χειρότερο? Ότι αυτός ο αυτοθαυμασμός για το πόσο περισσότεροι άνθρωποι παραμένουν έγκλειστοι στις φυλακές εκφέρεται από τον Υπουργό τις ίδιες ημέρες που αποφυλακίζεται ο Χρυσαυγίτης Κασιδιάρης. Τις ίδιες ημέρες που συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Τις ίδιες ημέρες που κάποιοι αποδεικνύουν ότι συνεχίζει. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. 10 και 16 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984 στου 98 και 3 μεγάλοι κυκλού των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα. Πότε θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με την Εύη Ρεντίφη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντά στις κλήσεις σας, σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να της και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και φυσικά περιμένουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber, εντελώς δωρεάν προφανώς, στον αριθμό 6948 984 984.

Λοιπόν, και σήμερα κυρίες και κύριοι, όλα τα πώς και τα γιατί που αφορούν στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Σιγά σιγά βγαίνουν και διάφορα φωτογραφικά ντοκουμέντα στις ιστοσελίδες, τις ενημερωτικές και σε τηλεοπτικούς σταθμούς σε σχέση με το πώς ήταν το ιατρείο, πώς ήταν το μηχάνημα κλπ. Ενώ την ίδια στιγμή, εδώ και λίγες ώρες, από αργά χθες τη νύχτα ή μάλλον από νωρίς σήμερα τα ξημερώματα, ό,τι προτιμάτε, οι δύο γιατροί οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έχουν προφυλακιστεί, κάτι το οποίο σύμφωνα με ειδικούς δείχνει και το ότι είναι πολύ βαρύ το κλίμα για αυτούς, καθώς αποφασίστηκε προφυλάκιση, κάτι το οποίο μας έλεγαν χθες, το έλεγε και η δικαστική μας η συντάκτρια η Μίνα Μουστάκα, ότι ήταν πολύ πιθανό μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τελικώς αυτές οι πιθανότητες επιβεβαιώθηκαν και ίσως αποτυπώνουν και ένα κλίμα σε πόσο δύσκολη θέση και πόσο σοβαρά μπλεγμένοι είναι οι δύο γιατροί. Ευλόγως βέβαια σε δύσκολη θέση, ευλόγως και αυτονοήτως μπλεγμένη, αν δει κανείς όλα αυτά τα λάθη που έγιναν, όλες τις εξοργιστικές δικαιολογίες, όλα τα πρωτόκολλα που δεν τηρήθηκαν, όλα αυτά τέλος πάντων τα οποία φαίνεται ότι κόστησαν την ζωή του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Και τώρα πάλι κατόπιν εορτής, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις στην Ελλάδα, ανοίγει μια συζήτηση τι στο καλό είναι όλη αυτή η βιομηχανία ευζωίας, αυτά τα longevity, όλα αυτά τα διάφορα εναλλακτικά κλπ. Διάφοροι τύποι και τύπισες με ιατρία επίσης, στο κολονάκι, στη γλυφάδα, στο νεοψυχικό κλπ. Στην Κηφισιά, που πουλάνε διάφορες τέτοιες υπηρεσίες ευεξίας, τα διαφημίζουν καθημερινά, κανονικά και πάνω απ' όλα ανενόχλητοι. Πολλές φορές τα παρουσιάζουν και σε συνέδρια και έχω την αίσθηση ότι τέλος πάντων, επειδή ακριβώς όλα αυτά είναι προσβάσιμα, υπάρχουν άνθρωποι που βγαίνουν σε μέσα ενημέρωσης και δίνουν πληρωμένες συνεντεύξεις σαν κρυμμένες διαφημίσεις και παρουσιάζουν αυτήν την πραμάτια τους, τέλος πάντων, οι οποίοι κάνουν μπάμα από μακριά και μόνο από αυτά που λένε, ότι αυτά τα οποία παρουσιάζουν, αυτά τα οποία υπόσχονται, αυτά τα οποία ευαγγελίζονται, είναι κομπογιανιτισμός και αγυρτία. Και επειδή όλα αυτά, επαναλαμβάνω, δεν γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες, γίνονται με διαφημιστικές καμπάνιες, με εισηγήσεις σε συνέδρια κλπ. Ίσως να πρέπει να ανοίξει και ένας διάλογος στο εσωτερικό της ιατρικής κοινότητας, ένας διάλογος ή μια επιχείρηση έτσι αυτοκάθαρσης, όταν, ας πούμε, πηγαίνει ένας γιατρός σε ένα ιατρικό συνέδριο και λέει ότι κάνει πλασμαφαίρεση για να φύγουν οι τοξίνες από το σώμα, ή υδροθεραπεία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να σηκώνονται οι άλλοι γιατροί, οι κανονικοί, και να του λένε τι βλακίες είναι αυτά που λες. Θα μου πείτε, δηλαδή δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχουν αρμόδιοι για να τα ελέγχουν όλα αυτά. Τι αποδείχθηκε από αυτή την υπόθεση, ότι υπάρχει κράτος?

υπάρχουν βέβαια γιατροί οι οποίοι τα λένε, υπάρχουν γιατροί, ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία, οι οποίοι προειδοποιούν εδώ και καιρό και το κάνουν και αυτές τις ημέρες, σε σχέση με το πόσο επικίνδυνα πράγματα πολλές φορές προτείνονται ως ιατρικές πράξεις, ως θεραπείες, οι οποίες μπορούν να διασφαλίσουν αποτελέσματα τα οποία πολλοί και πολλές κυνηγούν, είτε αυτά είναι να βρεθούν σε μια καλύτερη σωματική κατάσταση, είτε αυτά είναι να προσπαθήσουν να κάνουν να νικήσουν τον χρόνο και, και την ανθρώπινη ύπαρξη, τους ίδιους τους όρους της ανθρώπινης ύπαρξης. Πάντως το λέγαμε και χθες, έχει ένα ενδιαφέρον ότι αυτή η αποκάλυψη που είχαμε χθες από τη συνδρομητική στο σελίδα το K-Report του Κώστα Καλίτση και του Παύλου Τσίμα σε σχέση με το πώς όλα αυτά ενδεχομένως να μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν με το νόμο για το επιτελικό κράτος το καλοκαίρι του 2019, το πρώτο νομοσχέδιο που είχε φέρει τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν είχε διαλυθεί το σώμα των ράμπο της υγείας που είχε συστήσει ο Αλέκος Παπαδόπουλος από το 2001, το περίφημο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, το ΣΕΙΠ. Χθες αυτή ακριβώς η αποκάλυψη πήρε χαρακτηριστικά κεντρικής πολιτικής αντιπαράθεσης, αφού σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ. Θυμίζω ότι όταν καταργήθηκε, τότε που ήρθε το επιτελικό κράτος και τα σάρωσε όλα για να υπαχθούν τα πάντα στο Μαξίμου, αυτοί οι έλεγχοι τέτοιων ιδιωτικών ιατρίων διαμοιράστηκαν μεταξύ Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, μεταξύ των οικείων ιατρικών συλλόγων, και ξέρετε, όπου είναι πολλοί οι υπεύθυνοι ή όπου λαλούν πολλοί κοκόροι, για να το πούμε και λίγο καφενιακά, στο τέλος κανείς δεν κάνει ελέγχους.

Και αυτό αποδεικνύεται και από όσα αυτές τις μέρες η κυρία, η Γενική Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, η κυρία Λεωνάρδου, καταθέτει, καθώς από τη μια υπάρχουν εκείνοι που λένε ότι, ότι δεν θα μπορούσαν να το βρουν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης επειδή το έβγαζαν στην πίσω βεράντα ή στο πίσω μπαλκόνι του διαμερίσματος στο Κολωνάκι. Υπάρχουν όμως και εκείνοι, και το παραδέχτηκε η κυρία Λεωνάρδου, που λένε ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα είχε κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, η αγορά του. Αυτό υποστήριξαν χθες και οι δύο γιατροί, και σκόπευαν, λέει, να πάνε να το ελέγξουν. Απλώς επειδή η κοινοποίηση έγινε λίγο πριν τον Αύγουστο, δεν πρόλαβαν να προγραμματίσουν κάποιον έλεγχο λόγω των καθημερινών εκπομπών. Τώρα, το ότι οι έλεγχοι είναι προγραμματισμένοι, δεν ξέρω πόσο μπορεί να βοηθήσει στο να μάθει πραγματικά ο ιατρικός σύλλογος τι στο καλό συμβαίνει σε όλα αυτά τα ιατρία, αλλά τι να σας πω, αυτοί θα ξέρουν καλύτερα. Πάντως, χθες είχαμε και ένα ενδιαφέρον έτσι beef που λένε τα πετσιρίκια, μεταξύ Υπουργείου Υγείας, Ιατρικού Συλλόγου και Κεντρικού Μαξίμου. Και λέμε Κεντρικού Μαξίμου διότι αντιλάγησαν έτσι διάφορα καρφιά δεξιά και αριστερά. Ο κύριος Μαρινάκης και όσοι εκφράζουν κεντρικά το Μαξίμου επέμειναν ότι υπεύθυνος για τους ελέγχους σε τέτοια ιατρία είναι ο κάθε Ιατρικός Σύλλογος. Άρα ουσιαστικά φωτογράφησαν τον κύριο Πατούλη, τον γαλάζιο κύριο Πατούλη, τον οποίο όμως βγήκε να στηρίξει ο Υπουργός Υγείας, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν οι ιατρικοί σύλλογοι με τόσο ολιγάριθμο προσωπικό για τους ελέγχους να μπορέσουν να ελέγξουν ταυτοχρόνως τόσες χιλιάδες ιατρία. Και για να σταματήσει το Μαξίμου να τον ενοχλεί, ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην κατάργηση των τράμπων της υγείας του Αλέκου Παπαδόπουλου, λέγοντας ότι όταν καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας το 2019, δεν ήμουν εγώ Υπουργός Υγείας, είπε, και πρόσθεσε ότι δεν θα ήταν αντίθετο στην επανίδρυση του σώματος, γιατί το θεωρεί, λέει, πιο εστιασμένο στην υγεία. Και αυτό όμως, λέει, είναι ένα ευρύτερο κυβερνητικό θέμα. Με άλλα λόγια, εγώ το θέλω, καλό είναι να επανασυσταθούν οι ράμπο της υγείας, αλλά γι' αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τον κύριο Μητσοτάκη.

0: Επίσης, κυρίες και κύριοι, να πούμε, εκτός από, από αυτό το αυτονόητο, ότι κάθε φορά που δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος φορέας, ο οποίος να είναι επιφορτισμένος με τους ελέγχους, με την επίβλεψη και με την ευθύνη, αν πάει κάτι στραβά, τότε όπου αρχίζουν και χάνονται οι αρμοδιότητες και μπλέκονται οι αρμοδιότητες, επί της ουσίας ανοίγει η πόρτα για την πλήρη ασυδοσία. Και ταυτοχρόνως είναι να σκέφτεται κανείς αυτές τις μέρες ειδικά, βλέπετε, φαντάζομαι και εσείς όπως και εμείς, τους γιατρούς του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, οι οποίοι βγαίνουν για να εξηγήσουν όλα αυτά τα οποία μάθαμε και κουβεντιάζουμε αυτές τις μέρες, ενδεχομένως χωρίς να είχαμε νωρίτερα επαφή με αυτά, για τις υδροθεραπείες, τις πλασμαφαιρέσεις, την ιατρική ευεξία, στη γυριατρική κλπ. Και βλέπεις αυτές τις μέρες που βγαίνουν άνθρωποι, εξαιρετικοί επιστήμονες από τα δημόσια νοσοκομεία, για να μας εξηγήσουν τι έγινε, τι δεν έγινε, γιατί είναι ατελέσφορη και αλυσιτελής όλη αυτή η ιστορία και το κυνήγι της αιώνιας νεότητας. Και βλέπεις κουρασμένους ανθρώπους, ήρωες ανθρώπους, να προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί διάφοροι άλλοι συνάδελφοί τους, που ο μισθός των μεν είναι μία επίσκεψη για τους δε, παίζουν με την ανθρώπινη ζωή. Και τους βλέπεις εκεί, ενώ γύρω τους οι σιρήνες του χρήματος τραγουδούν με πολύ ηχηρό τρόπο, να είναι εκεί, να κάνουν εφημερίες, να μετράνε τα ξενύχτια, να μετράνε τα 24 ώρα που είναι κλεισμένοι και κλεισμένες εκεί μέσα, να περιμένουν πότε θα τους πληρώσει το Υπουργείο τις εφημερίες, να βλέπουν την υπερεντετικοποίηση της δουλειάς τους, να βλέπουν τις εφημερίες τους να μετατρέπονται σε ασκήσεις πολεμικής και στρατιωτικής ιατρικής, και ταυτοχρόνως να πρέπει να βγουν και να εξηγήσουν τα αυτονόητα. Γιατί διάφοροι
1: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
6: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
11: Διαδήλωση και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι σύλλογοι τους καλούν σε κινητοποίηση στις 11 στο Υπουργείο Οικονομικών για το αυξημένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει αυτή την ώρα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων που αφορά στις καθιζήσεις στην Κυψέλη, οι οποίες έγιναν από τα έργα για την κατασκευή της γραμμής 4 του μετρό. Νέες πιέσεις στην αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Aramco να ακυρώσει, να αναβάλει προμήθειες αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διελιστήρια στα 108 δολάρια το βαρέλι, κινείται από νωρίς το πρωί η τιμή του Brent. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 7 τραυματίστηκαν από ρωσικό πλήγμα με ντρόουν σε επιβατικό λεωφορείο στην νοτιοανατολική Ουκρανία, όπως δήλωσε στο Telegram η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός οχήματος που έπεσε τη νύχτα σε γκρεμό πολλών μέτρων στην περιοχή Κλίμα Δωρίδα στη Φωκίδα. Σύμφωνα με το Λαμία Report, τραυματισμένες απεγκλωβίστηκαν η σύζυγος και η κόρη του, οι οποίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα στην Αττική, η μέγιστη θερμοκρασία 29 βαθμοί, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 με δελτίο ειδήσεων στις 11. Επιστροφή στο Γιώργο Μελικόνη.
8: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 34 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με την Εύη Ρεντήφη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις με όλους τους πρόσφορους τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνο μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν στον αριθμό 6948-984-984. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων για να ανοίξουμε πάλι το θέμα της Κυψέλης και της βαθιάς ανασφάλειας που έχουν οι κάτοικοι στην περιοχή μετά τα όσα πολύ πολύ ανησυχητικά έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε σχέση με τις εργασίες του μετρό και τον κίνδυνο, τη διακινδύνευση στην οποία έχουν τεθεί αρκετές πολυκατοικίες. Σήμερα λοιπόν ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατέθεσε την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης, ζητώντας κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Ο συντάκτης μας, ο Μιχάλης Λεγάκης, ήταν εκεί, καλύπτει την επίσκεψη του Δημάρχου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Έχει όλο το ρεπορτάζ. Μιχάλη, καλημέρα. Έχεις το ρεπορτάζ, έχεις και το λόγο.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Ακριβώς λίγα λεπτά πριν τις 10, ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας πέρασε κατόχλη της πρώην σχολής Ευελπίδες και συγκεκριμένα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου κατέθεσε την έκθεση των εμπειρογνωμών των κατοίκων της Κυψέλης, ζητώντας να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Χάρης Δούκας, εξερχόμενος από την Εισαγγελία, τόνισε ότι η έκθεση διαβάστηκε άμεσα, καθώς, όπως είπε, τα δεδέσιμα δεδομένα εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα των κατοίκων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, στην έκθεση καταγράφονται καθυζήσεις έως και 4 φορές πάνω από το κανονικό. Ενώ υπάρχουν κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα, γεγονός που συνδέεται με υψηλό επίπεδο διακινδύνευσης.
0: Μπορεί να πέσουν δηλαδή αυτό, άμα είναι χαρακτηρισμένα κόκκινα, έτσι.
1: Ακριβώς, Γιώργο. Γι' αυτό τον λόγο ο Δήμος Αθηναίων διευκρίνησε ότι η συγκεκριμένη έκθεση αφορά 14 πολυκατοικίες, ενώ συνολικός αριθμός των κτιρίων που έχουν εντοπιστεί ανέχεται περίπου στις 24 πολυκατοικίες. Για 2 από τα 14 κτίρια, όπως ανέφερε, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Να πούμε εδώ, Γιώργο, ότι έχει ξεκινήσει ήδη προγραμματική έρευνα και το πόρισμα αυτό είναι πολύ σημαντικό για την έρευνα που εξελίζεται. Να πούμε εδώ, Γιώργο, ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει και 3 βασικά αιτήματα. Να δοθούν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για τις πολυκατοικίες αλλά και το μετρό, προκειμένου να αποσαφανιστούν τα αίτια του προβλήματος, να πραγματοποιηθεί στατικός έλεγχος σε όλα τα κτίρια, ώστε να περιοριστεί η αβεβαιότητα των κατοίκων, να υπάρξουν αποκαταστάσεις των ζημιών όπου αυτές διαπιστωθούν με ευθύνη της εταιρείας. Όπως τόνισε συγκεκριμένο Δήμος Αθηνών, θέλουμε στατικό έλεγχο σε όλα τα κτίρια για να σπάσουμε το αίσθημα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας και βεβαίως διοίκηση αποκαταστάσεις. Να πούμε εδώ, Γιώργο, ότι σε ό,τι αφορά τα πορίσματα των μηχανικών στατικών μετρών, ανέφερε ο Δήμος Αθηναίων ότι αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα. Να πούμε εδώ, Γιώργο, ότι ο Δήμος Αθηναίων τόνισε ότι λείπουν δεδομένα για τις πολυκατοικίες, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων που ήμασταν έξω από την Ευελπίδα, αν έχουν ελεγχθεί το σύνολο των κατοικιών. Ο Δήμος επανέλαβε ότι τα στοιχεία που έχουν δοθεί από το αττικό μετρό αφορούν 14 κτίρια, ενώ ο συνολικός αριθμός ανέφερε σε 24.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, προφανώς η υπόθεση είναι ακόμη ανοιχτή. Το πράγμα δεν τελειώνει εδώ. Για να μην πούμε ότι μάλλον τώρα αρχίζει το πράγμα. Βλέπουμε ότι ο Δήμος Αθηναίων είναι δίπλα στους κατοίκους της Κυψέλης. Για να δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα και πότε θα επανεκκινήσουν, αν και υπό ποιους όρους, οι εργασίες του μετρό. Και βεβαίως πάνω και πέρα από όλα, τι θα γίνει με τα σπίτια των ανθρώπων, έτσι. Λοιπόν, η εισαγγελική έρευνα είναι σε εξέλιξη, έτσι, από ό,τι είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων.
1: Ακριβώς, Γιώργο, εδώ και αρκετό καιρό υπάρχει σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα. Έχει γίνει και, όταν έχει γίνει και το θέμα στην Κυψέλη, όταν αρχές το καλοκαιριού είχε συζητήσει την εισαγγελική παραγγελία η εισαγγελία, και τα επόμενα βήματα τώρα με αυτή την έκρηξη θα δείξει και τα επόμενα βήματα που θα γίνουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη Λεγάκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.

0: Ο Μάνος διαρωτάται γιατί αποσιωπάται από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι ο νεοναζί Κασιδιάρης, λέει, δεν εξέτησε παρά το μισό της ποινής του. Τοποθετήθηκε ως βοηθός νοσοκόμος από την επομένη της πρωτόδικης απόφασης που υπολογίζεται η μία μέρα κράτησης για δύο. Παρότι αυτό άλλαξε το 2025, όπως λέει, σε μία η αναλογία πήγε να υπολογίζεται για μία μισή. Και επίσης υπενθυμίζει ότι έκανε προεκλογική εκστρατεία το 2023 μέσα από τις φυλακές. Γενικώς έχει υπάρξει πολύ ανεκτικό το σύστημα για τον συγκεκριμένο. Θυμίζω ότι κάποια στιγμή αποκαλύφθηκε ότι έκανε εκπομπές στο YouTube μέσα από τις φυλακές, ενώ για διάφορους άλλους φτωχοδιαβόλους που τους έχουν πιάσει για χρέη, τους παίρνουν τα κινητά όταν προσπαθούν να μιλήσουν με τα εγγόνια τους. Γενικώς το πράγμα δεν πήγε έτσι όπως θα περίμενε κανείς. Και τέλος πάντων, από τη μια πλευρά είναι αυτονόητο ότι οι κανόνες πρέπει να ισχύουν για όλους. Από την άλλη πλευρά, όταν βλέπουμε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να πειράξει τους κανόνες όταν πρόκειται για άλλες αποφυλακίσεις που την ενοχλούν και φέρνει μέχρι και τροπολογίες νυχτιάτικα φωτογραφικές, θα περίμενε κανείς, αν υπήρχε η ίδια ευαισθησία, να γινόταν το ίδιο ή τέλος πάντων να έβρισκε κάποιο τρόπο να εξαντλήσει τα περιθώρια, επαναλαμβάνω, αφού η ίδια μπαίνει σε αυτή τη λογική, και για τον καταδικασμένο συναρχηγό του νεοναζιστικού εγκληματικού μορφώματος. Αλλά εκεί δεν το έκανε, μάλλον το αντίθετο. Τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση αυτή. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, θα τα δούμε όλα, θα τα διαβάσουμε προς το τέλος της εκπομπής. Προς το παρόν, πάμε να καλημερίσουμε τον επιστημονικό διευθυντή της εταιρείας ProRata, τον κύριο Άγγελο Σεργιάτο. Καλημέρα κύριε Σεργιάτο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Μίλτον, μια χαρά. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, καλή σεζόν να έχουμε, καλές δημοσκοπήσεις να κάνετε. Φαντάζομαι ότι εν ώψη εκλογών θα έχετε αρκετό μαλλί να ξάνετε. Έτσι.
1: Σαφώς.
0: Θέλετε να μας μεταφέρετε λίγο έτσι ένα πρώτο κλίμα, τι σας προκύπτει εσάς από μετά την εμφάνιση των τριών βασικών πολιτικών παικτών στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης?
1: Αμέ, φυσικά. Αυτό που σίγουρα δεν αλλάζει πάντως είναι η μεγάλη εικόνα, όπου έχουμε ένα συναισθηματικό κλίμα έτσι εξαιρετικά αρνητικό, με απογοήτευση, με θυμό και απελπισία. Αυτά δεν τα μεταβάλλει η πολιτική διάσταση των όσων έγιναν στη ΔΕΘ. Η αξιολόγησή τους φαίνεται να έχει αρνητικά και θετικά. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι πολίτες είναι περισσότερο πεπισμένοι ότι μια κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα υλοποιούσε σχεδόν ή όλα από όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, περίπου σε ένα ποσοστό της τάξης του 38%, το οποίο για τον Αλέξη Τσίπρα που έπιασε η δημοσκόπηση ήταν 28%.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, αυτή η εικόνα που σας περιγράφω αντιστρέφεται όταν το ερώτημα αφορά τον αντίκτυπο, την εκτίμηση των εξαγγελιών ως προς την επίδραση που θα έχουν στη ζωή. Θα βελτιώνονταν ή όχι, με απλά λόγια, η ζωή των ανθρώπων, όπου εκεί πέρα φαίνεται ότι παρότι υπάρχει μια πίστη ότι τα όσα θα
2: έχουν στον Υπουργό News.
1: Πράγματι
0: θα βελτίωναν τη ζωή, ναι.
1: Δεν θα βελτίωναν τη ζωή, σε αντίθεση με τα όσα, για παράδειγμα, είπε, εξήγηλε ο κ. Τσίπρας, όπου είναι μεγαλύτερο το ποσοστό των ανθρώπων που λένε ότι θα βελτιώνονταν η ζωή. Άρα έχουμε μια προσδοκία υλοποίησης των εξαγγελιών της κυβέρνησης, για παράδειγμα, και απ' την άλλη της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, ότι αυτά τα οποία λέει, αν υλοποιούνταν, πράγματι θα βελτιώνονταν η ζωή. Η μέτρηση δεν έχει όμως προλάβει να καταγράψει την αξιολόγηση, την πολιτική αξιολόγηση των όσων είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά αυτό νομίζω θα το δούμε και στις επόμενες δημοσκοπήσεις, στις επόμενες μέρες.
0: Ναι, ναι. Και ταυτοχρόνως στη δική σας τη μέτρηση προέκυπτε μία μονοψήφια διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, έτσι?
1: Έτσι, με 25,5 η Νέα Δημοκρατία και στο 16,5 ελαφρώς ενισχυμένη η Ελλάς. Η διαφορά από το ΠΑΣΟΚ είναι σημαντική, είναι με 9% αρκετά χαμηλότερα, όπου αυτό δείχνει και μια, αν με επιτρέπετε, και μια μεταβολή σημαντική στην αναλογία ισχύως μεταξύ των αντιπολιτευτικών δυνάμεων, έτσι. 8% για την Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ είναι στο 6%. Πολύ μεγάλη πτώση επίσης να πούμε για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, η οποία πλέον περιορίζεται στο 4,5. Mm. Χαμηλότερα είναι τα υπόλοιπα κόμματα.
3: Τώρα, από αυτό που λέτε, υποθέτω ότι δεν παραμένει ανοιχτό το θέμα της δεύτερης θέσης.
1: Σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι τον πρώτο λόγο σαφώς τον έχει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Φυσικά οι δημοσκοπήσεις ούτε αντικαθιστούν έτσι τον κομματικό ανταγωνισμό και κατά κανέναν τρόπο ούτε τις κάλπες. Υπάρχουν πρωτοβουλίες που μπορούν να πάρθουν. Ήδη, για παράδειγμα, έχει πάρει ορισμένο στο Πασό. Απλώς φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση η τάση είναι πολύ ευνοϊκότερη για την Ελλάς από ότι για το Πασόκ.
3: Mm-hmm. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν αυτά τα ποσοστά έτσι πέριξ του 16, ας το πούμε έτσι, είναι ταβάνι ή κατόφλι για την Ελλάς. Το λέω γιατί υπάρχει μια αίσθηση ότι διαβάζω και σε διάφορες αναλύσεις ότι ενδεχομένως μέχρι εκεί να πηγαίνει το πράγμα. Εσείς τι λέτε, σας έχουν προκύψει και από ποιοτικά ευρήματα κάποια άλλου τύπου δεδομένα?
1: Ναι, να το δούμε, διότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τραβάμε συνεχώς φωτογραφίες μιας ανωδικής τάσης για την Ελλάς. Mm-hmm. Οπότε δεν έχουμε στην πραγματικότητα κάποια τεκμηρίωση, κάποια ισχυρή ένδειξη ότι εδώ τελειώνει η ιστορία. Απ' την άλλη, την ίδια στιγμή βλέπουμε, μετρώντας τη μέγιστη δυνητική εκλογική επιρροή του κόμματος, ότι υπάρχει ένα ταβάνι το οποίο βέβαια είναι αρκετά υψηλότερο από το 16-16,5 που καταγράφεται αυτή τη στιγμή. Ναι. Άρα σίγουρα θα έλεγα ότι πρέπει να περιμένουμε ακόμα πώς θα εξελιχθεί αυτό.
3: Το ότι έχουμε υψηλά ποσοστά στην αδιευκρίνηστη ψήφο, παρότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία, εντάξει, δεν είναι κατοστάρι αυτή η τελική ευθεία, πάντως θα περίμενε κανείς ότι όσοι και όσες προτίθενται να πάνε στις κάλπες έχουν αρχίσει σιγά σιγά να σκέφτονται τι θα κάνουν όταν βρεθούν πίσω από το παραβάν. Εσείς πώς ερμηνεύετε αυτό το υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων και αδιευκρίνηστης ψήφου συνολικά?
1: Νομίζω ότι σχετίζεται κατά βάση με δύο συνθήκες. Η πρώτη είναι μια ευρύτερη διεθνή συνθήκη, mm-hmm. υποχώρησης των ταυτίσεων, των έτσι πολύ σταθερών εκλογικών προτιμήσεων. Άρα μια συνθήκη που θα μας συντροφεύει έτσι κι αλλιώς τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι το ένα, και στην ελληνική περίπτωση το δεύτερο αφορά τα στοιχεία του κομματικού συστήματος στην Ελλάδα, που μιλάμε για ένα σύστημα πλήρως κατακαιρματισμένο, με πολύ ρευστές επιλογές και με συνεχείς μετακινήσεις μεταξύ κυρίως των εκλογών προτιμού την αντιπολίτευση. Αυτό δεν αφορά περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία, αλλά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οπότε, και φυσικά και ένα χαμηλότερο, ένα ασυνήθιστα για όσα είχαμε μάθει τα προηγούμενα χρόνια, βαθμό βεβαιότητας των εκλογέων στις δημοσκοπικές επιλογές τους. Άρα όλα αυτά δημιουργούν μία συνθήκη κατά την οποία θα έλεγα ότι όσο εγκύτερα θα είμαστε εκλογές, τόσο καλύτερα θα έχουμε εικόνα έτσι της πραγματικής πρόθεσης των εκλογών για τις εκλογές.
3: Μάλιστα. Τώρα, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για τον Κασιδιάρη μετά τη χθεσινή αποφυλάκησή του, και επειδή υπάρχουν αναφορές, κύριε Σεριάτε, ότι σιγά σιγά μπορεί κανείς σε λαϊκές συνοικίες και όχι μόνο να ξαναδεί 16χρονα και 18χρονα με μαύρες μπλούζες να κυκλοφορούν κλπ. Τι έχετε να κομίσετε επ' αυτού? Έχει ακόμα κοινωνικό υπόστρωμα, υπάρχει μαγιά στην κοινωνία για κόμμα τόσο ακροδεξιό?
1: Αυτή είναι η διαφορά. Η διαφορά είναι ότι η περίπτωση Κασιδιάρη, μια ανοιχτά νεοναζιστική περίπτωση,
3: έτσι,
1: δεν είναι όπως άλλες περιπτώσεις που είτε έχουμε δει στον ευρωπαϊκό χώρο και κινούνται είτε στα όρια της υπερσυντήρησης είτε και της άκρας δεξιάς, αλλά όχι του νεοναζισμού. Mm-hmm. Είναι μια δύσκολη επιλογή. Με αυτή την έννοια υπάρχει ένα πολύ μικρό ακροατήριο με το οποίο συνομιλεί το κόμμα Κασιδιάρη, αλλά νομίζω ότι και η θεσμική του ήττα, αλλά και το γεγονός ότι έχει φανερώσει τον πραγματικό του χαρακτήρα, έτσι, ηγεσία, μιλάμε για την ηγεσία μέσα εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης, mm-hmm. δυσκολεύει αρκετά την προοπτική της συγκρότησης ενός ορατού πόλου με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
3: Τώρα, σε σχέση με το, με το κόμμα Σαμαρά, δεν έχει ακόμη εμφανιστεί. Ωστόσο, βλέπουμε ότι ειδικά μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και δεν ξέρω αν σε αυτό συνέβαλε και το γεγονός ότι άλλαξε τακτική και ο κύριος Μητσοτάκης και πέρασε στην ευθεία επίθεση ή αντεπίθεση, όπως θέλετε πείτε το, υπάρχει μια αίσθηση ότι, ότι θα πάει καλά, να το πω έτσι. Τι σας προκύπτει εσάς?
1: Ναι, στην πραγματικότητα η πίεση που έρχεται από το ακροδεξιό επιστημονικό χώρο είναι πάρα πολύ μεγάλη, και η συγκεκριμένη κίνηση, η οποία φαίνεται ότι θα μπορούσε να έχει και μια μέγιστη δυνητική εκλογική επιρροή άνετης κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, 4% μας λέει βέβαιο και άλλο ένα 5% πιθανό, είναι κρίσιμο στοιχείο. Δεν είναι τυχαίο μάλιστα, εγώ θα σας έλεγα, ότι επιχειρεί και η Νέα Δημοκρατία ίδια, άκουσα τον Πρωθυπουργό, να απορροφήσει ζητήματα που αποτελούν πεδίο αυτής της ατζέντα. Η αναφορά, για παράδειγμα, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ουσιαστικά woke ατζέντα. Ήταν μια τέτοια απόπειρα. Ή το μήνυμα, θυμάμαι, που έδωσε κατά της χαλαρής ψήφου διαμαρτυρίας από τα δεξιά. Διότι, σύμφωνα με τον ίδιο, αν υπάρξει τέτοια, μπορεί και να αποτρέψει ακόμα και το σχηματισμό κυβέρνηση και να έχουμε κυβέρνηση τιμένων, είχε πει ο Πρωθυπουργός. Άρα και η στάση του, αλλά και τα δεδομένα που έχουμε από τις δημοσκοπήσεις, δείχνουν ότι θα μπορούσε ένα κρίσιμο στοιχείο η κάθοδος του πρώην Πρωθυπουργού.
3: Βέβαια, το ακόμη κρισιμότερο είναι από ποιον παίρνει ή από ποιον θα έπαιρνε ο κύριος Σαμαράς, διότι το ρεπορτάζ λέει ότι στο Μαξίμου αποφάσισαν να περάσουν στην αντεπίθεση επειδή έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο κύριος Σαμαράς θα αρδεύσει ψηφοφόρους από εκείνους και εκείνες που έχουν αποφασίσει ότι δεν ψηφίζουν ξανά Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ήταν το συμπληρωματικό έτσι σχόλιο όση ώρα τα συζητούσαν, προσπαθούσα να σκεφτώ. Στην πραγματικότητα, από την τελευταία μας μέτρηση, περίπου κατά το ίμιση αυτοί οι οποίοι σήμερα θα σκέφτονται να ψηφίσουν ακόμα Σαμαρά προέρχονται από την Νέα Δημοκρατία, την είχαν προτιμήσει τις τελευταίες κάλπες. Άρα είναι ένα στοιχείο που αποτελεί πονοκέφαλο προφανώς για το κυβερνό κόμμα, και πολύ λιγότερη, αν και σημαντική μερίδα, από κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, όπως η Νίκη, η Ελληνική Λύση ή και οι Σπαρτιάτες.
3: Τώρα, έχετε καθόλου εικόνα, επειδή άλλα θέματα στην επικαιρότητα κυριαρχούν, αφορά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ακόμη τους πολίτες? Ή καθόμαστε τώρα έτσι 100, 200, 1000 άνθρωποι που κάνουμε εκπομπές, που κάνουμε το πολιτικό ρεπορτάζ, εσείς που μετράτε μετά, και είμαστε κλεισμένοι σε μία γυάλα και ο κόσμος δεν ασχολείται καθόλου?
1: Όχι, στην πραγματικότητα φαίνεται ότι δεν αφορά με κανέναν τρόπο, στο βαθμό τουλάχιστον που αφορούσε τα προηγούμενα χρόνια. Σκεφτείτε ότι τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, σύμφωνα με τη μέτρησή μας, τον παρακολούθησαν λιγότεροι από 7 στους 10. Το 32% είπε ότι δεν παρακολούθησε ούτε αποσπασματικά, ούτε συνολικά την παρουσία. Φυσικά πολύ μικρότερα τα ποσοστά για τον κύριο Τσίπρα, ενδεχομένως εκτιμώ και για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
3: Αυτό είναι και λογικό βέβαια, έτσι, με την έννοια ότι από τον Πρωθυπουργό θες να δεις τι έχεις να πάρεις. Θα τα νομοθετήσει μετά αυτά που θα πει. Οπότε είναι εύλογο να αφορά περισσότερους και περισσότερες από τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
1: Σαφώς, απλώς δεν ήθελα να το βάλω συγκριτικά. Το λέω με την έννοια ότι συνολικά το ενδιαφέρον είναι χαμηλότερο, ακόμα και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, που πράγματι υπάρχει μια άμεση επίδραση στη ζωή των ανθρώπων για ό,τι λέει και κάνει. Και φαίνεται ότι ακριβώς αυτό το περιβάλλον, και η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης μας είπε το 66%, ότι έχει απολέσει την έγκλη της. Ή σε μια άλλη σχετική ερώτηση, μας είπε ο κόσμος σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι η έκθεση λειτουργεί πλέον περισσότερο ως ευκαιρία για παροχολογία από τα πολιτικά κόμματα, παρά ως ανάδειξη προγραμματικών πολιτικών θέσεων ή το να λειτουργήσει ως αναπτυξιαστικός θεσμός. Και αυτό δείχνει ακριβώς ότι ούτε ενδιαφέρει και ο χαρακτήρας, και αυτό οφείλεται και στο χαρακτήρα τον οποίο έχει πάρει τα τελευταία χρόνια ενδεχομένως η έκθεση.
3: Τώρα, κλείνοντας, κύριε Σεριάτα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να προκύψει από δημοσκόπηση, αλλά και η αίσθησή σας και η ανάλυσή σας πολύτιμη είναι ούτως ή άλλως. Βλέπει κανείς τα τηλεοπτικά πάνελ πώς εξελίσσεται η συζήτηση για τα μέτρα, την κοστολόγηση κτλ. Και είναι σαν να βλέπει φοροτεχνικούς να τσακώνονται, λογιστές να τσακώνονται, όχι σαν να βλέπει πολιτικούς. Δεν υπάρχει καμία υποψία οράματος. Ο ένας μετράει 400 εκατομμύρια, ο άλλος απαντάει όχι, είναι 650, δεν τα έχει υπολογίσει σωστά κλπ. Ελοχεύει ένας κίνδυνος για τις προοδευτικές δυνάμεις. Αυτή είναι η ατζέντα του κυρίου Μητσοτάκη, η κοστολόγηση, η δημοσιονομική ορθοδοξία. Ελοχεύει ένας κίνδυνος να παίζουν στην ατζέντα του και με τους όρους που βάζει εκείνος.
1: Αυτό κάνουν, νομίζω. Δηλαδή, η δικιά μου υπόθεση εργασίας είναι ότι αυτή η συζήτηση, η οποία μετατρέπει την πολιτική κουβέντα σε μια λογιστική περίπου έτσι συζήτηση, είναι ακριβώς, νομίζω, η στρατηγική την οποία επιχειρεί να υλοποιήσει μια δημοκρατία, κυρίως στο να διεκδικήσει βέβαια κεντρώους ψηφοφόρους, παρουσιάζοντας περίπου ως συγκλίνουσες ανεύθυνες δυνάμεις που πλειοδοτούν, ας πούμε, στις παροχές δυνάμεις όπως η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ, και ακριβώς να αντιπαραβάλει την τη δική της άποψη, να προσπαθήσει να πείσει ότι εδώ πέρα το δίλημα είναι μεταξύ δημοσιονομικής αξιοπιστίας και περίπου ορισμένων δημαγωγών, οι οποίοι δεν ξέρουν τα καλά να κάνουν τεχνικά τη δουλειά του λογιστή, ενδεχομένως κάτι τέτοιο. Αλλά πάντως αυτή είναι ακριβώς η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας και νομίζω ότι δεν απαντιέται, φαίνεται και με τα νούμερα και στη βάση των αριθμών, με τον πιστικότερο τρόπο από την αξιωματική αντιπολίτευση και τα υπόλοιπα κόμματα.
3: Από την άλλη πλευρά, βέβαια, μετά την σχεδόν δεκαετή περιπέτεια χρεοκοπίας, δεν γίνεται να μην μπει και 10 νούμερα. Έτσι. Δεν ξέρω όταν μετά στην εξειδίκευση μιλάς για παγκόσμιες βάσεις δεδομένων ή ότι θα μετρήσεις τις πισίνες αν πείθεις, αλλά πάντως δεν γίνεται να μην μπεις και 5 νούμερα αν διεκδικείς την εξουσία.
1: Απολύτως και καλώς. Το ζήτημα είναι ότι δεν μπορεί να περιορίζεται, κατά τη γνώμη μου, όλη η πολιτική συζήτηση γύρω από μια τόσο υποτιθέμενα εντός ή εκτός εισαγωγικών λογιστική, ας πούμε, αριθμητική συζήτηση, και να μην γίνεται και με πολιτικούς όρους.
3: Λοιπόν, κύριε Σεργιάτε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο.
1: Εγώ, ναι, είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ήταν ο επιστημονικός υπεύθυνος, ο διευθυντής της ΠΡΟΡΑΤΑ, ο κύριος Άγγελος Σεργιάτος. Τώρα, ελάτε να ανοίξουμε μία παρένθεση, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον σιγά-σιγά. Να σας θυμίσω ότι στην αρχαιότητα οι άνθρωποι είχαν βρει έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά ήρθε το τηλέφωνο, μετά το ίντερνετ και τώρα εμείς συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο telecom.gr.

0: καλημέρα στο Μιχάλη. Τα λες πάρα πολύ καλά για τις φυλακές. Καλημέρα στην κυρία Φωτεινή. Να είστε καλά. Θα το δούμε και αυτό με τα δώρα. Να είστε καλά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Αγίων και επέμειναν να τοποθετούν χρονικά την ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη στις 4 και 4 το απόγευμα, ενώ η κλήση του ΕΚΑΒ έγινε στις 4 και 21. Μετακύλησαν δε την ευθύνη στο ΕΚΑΒ. Ισχυριζόμενοι προς το ασθενοφόρο έφτασε στο ιατρείο χωρίς φορείο και οι διασώστες μετέφεραν με καρέκλα τον καλλιτέχνη στόχημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κάρπα κατά παράβαση του πρωτοκόλλου και να χαθεί, όπως είπαν, κάθε δυνατότητα ανάταξης. Ισχυρίστηκαν ακόμα ότι ήταν απολύτως νόμιμα τα δύο κατασκευαστικά μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, λέγοντας μάλιστα πως είχαν δηλώσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τα τιμολόγια αγοράς τους το 2025 και το 2026. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, ζητώντας να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κ. Δούκας, εξερχόμενος από την εισαγγελία, τόνισε ότι η έκθεση διαβιβάστηκε άμεσα, καθώς, όπως είπε, τα διαθέσιμα δεδομένα εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα των κατοίκων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, στην έκθεση καταγράφονται καθυζήσεις έως και 4 φορές πάνω από το κανονικό, ενώ υπάρχουν κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα, γεγονός που συνδέεται με υψηλό επίπεδο διακινδύνευσης. Ο ίδιος διευκρίνησε ότι η συγκεκριμένη έκθεση αφορά 14 πολυκατοικίες, ενώ ο συνολικός αριθμός των κτίριων που έχουν εντοπιστεί ανέρχεται περίπου στα 24. Για 2 από τα 14 κτίρια, όπως ανέφερε, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Έχει ξεκινήσει έτσι κι αλλιώς προκαταρκτική έρευνα και νομίζω ότι το πόρισμα αυτό είναι πολύ σημαντικό στην έρευνα που εξελίσσεται, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Σε εξέλιξη η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ψήφη που θα εξασφαλίσει σήμερα η Νέα

0: Δημοκρατία θα καθορίσουν την πλειοψηφία που θα απαιτηθεί στην επόμενη αναθεωρητική βουλή. Κατά την πρώτη ψηφοφορία τον περασμένο Ιούλιο, καμία από τις διατάξεις που πρότεινε το κυβερνών κόμμα προς αναθεώρηση δεν συγκέντρωσε 180 ψήφους, καθώς η αντιπολίτευση έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δώσει λευκή επιταγή στην επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία. Στάση εργασίας της ΑΔΔΙΑ από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου στην Αττική, στη μία έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Διαδήλωση και φοιτητών σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι συλλογοί τους καλούν σε κινητοποίηση σε λίγη ώρα στο Υπουργείο Οικονομικών για το ξημένο πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Η κατάσταση της Ένωσής μας είναι η ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατά την έναρξη της ετήσιας ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στην απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, στην ενίσχυση της εμπορικής της ισχύως και στην μεταρρύθμιση της βιομηχανικής πολιτικής, αλλά και στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της, αναφέροντας πως οι αμυντικές δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 80% την τελευταία πενταετία. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε και μια συγκινητική αναφορά στον Δανό και τον Έλληνα πιλότο που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης των φετινών θασικών πυρκαγιών στην χώρα μας. Πέθαναν ως ήρωες, τόνισε. Μετά την αναφορά της Προέδρου της Επιτροπής, οι ευρωβουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν για αρκετή ώρα, αποτείοντας φόρο τιμής στους δύο πιλότους. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου σε ευρωπαϊκά δηληστήρια. Οι Χουθί ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέριψαν ένα σαουδαραβικό καταδιοκτικό αεροπλάνο, κατηγορώντας το Ριάντ ότι πραγματοποίησε εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στην Ιεμένη. Στα 108 δολάρια το βαρέλι κινείται από νωρίς το πρωί η τιμή του πετρελαίου Brent. Στη χώρα μας σε ανωδική τροχιά εξακολουθούν να κινούνται οι τιμές των καυσίμων, με τη μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να έχει ανέλθει στα 2,16 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Αττική αγγίζει πλέον τα 2,20 ευρώ.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
3: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
3: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
2: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
3: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
2: Πώληση του απαραίτητου.
3: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
2: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
3: Τηλέφωνο 22310-53000.
2: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
7: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Τσιγαράκι.
8: Μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες. Αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς.
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
9: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούτης.
1: Ραδιο Ρούμελι News.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, το πρωί, αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα

0: αναπνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Της Ευρώπης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα στην ενίσχυση της εμπορικής της ισχύως και στη μεταρρύθμιση της βιομηχανικής πολιτικής, αλλά και στην ανίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της, αναφέροντας πως οι αμυντικές δαπάνες έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 80% την τελευταία πενταετία. Με ρητή δικάσιμο παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων οι δύο μαθητές λυκείου που συνελήφθησαν για επίθεση σε βάρος 17χρονου συμμαθητή τους έξω από το σχολικό συγκρότημα των Πεύκων στη Θεσσαλονίκη. Σε βάρος τους, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων, έργο εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Μετά τον ορισμό δικάσιμου, ενήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ πρόκειται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για πρώτη φορά την ερχόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη, όπως έγραψαν χθες οι Times, επικαλούμενη μια πηγή. Η συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Το Reuters πάντως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα αυτή την πληροφορία. Και να ολοκληρώσω.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: my friends. I am here chilling in my retro room, and I have a question for you. Have you been following the dance law?
1: Why not?
0: Well, in case you're wondering what the hell is he talking about, let me refresh your memory a little bit. In the last video, I said this. So screw Murphy's Law, I'm creating a new law. It's dance law, and it goes like this. Shut up and do something. So now I have good news for you. Not only you can follow the dance law, but now you can wear it on your body. So go now to represent.com/store/danvest and get yourself some new epic merch. As you know, my friends, I'm all about music that gives you power so you can have yourself an epic day. See you
2: in the next video. Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Τραπώνηση με τη φανέλα του Άρη πραγματοποίησε ο Μπρούμα με τους Κιτρίνους να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με τη Μαρκό για το κύπελο Ελλάδας. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Μιχάλης Γρηγορίου. Συνέντευξη τύπου εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης του Όφη με την Hoffenheim παραχωρεί αυτή την ώρα ο Χρήστος Κόντης. Στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού επιστρέφει ο Σιέλης, εκτός ο Νικολάου. Στον άλλο αγώνα της League Face του κυπέλου Ελλάδος η νίκη Βόλου υποδέχεται τον Αστέρα Άκτορ στις 3. Είμαστε υποχρεωμένοι να ξέρουμε από πού ερχόμαστε και προς τα πού θέλουμε να κατευθυνθούμε, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης στη γιορτή των 100 χρόνων από την ίδρυση της Ομοσπορδίας. Για το Αμπουντάμπι αναχωρεί το μεσημέρι αποστολή.

0: του Ολυμπιακού για εναρκτήριο Super Cup, για το εναρκτήριο Super Cup της Euroleague που θα διεξαχθεί το διήμερο 18-19 Σεπτεμβρίου. Επίσης θα συμμετάσχουν οι Dubai BC,
1: Ανδρικό Ντύσιμο, Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για Ντύσιμο Γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Μπρούνο.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Επόμενος αντίπαλος της επίσημης αγαπημένης είναι η Σλοβακία την Πέμπτη.
6: Τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι από τον Παναθηναϊκό. Προηγείται, ξέρω, είναι άλλη η υπόσταση βέβαια του κυπέλου, άλλη του Europa League. Εν πάση περιπτώσει, είναι πιο νωρίς. Ξεκινάμε λοιπόν από τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει την Κηφισιά στις 6 παρατέταρτο. Επιστροφή στο Απόστολος Νικολαίδης και ακούμε το Σάκη Μπουρδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι. Κηφισιά λοιπόν Παναθηναϊκός. Τι μπορούμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι? Έχουμε και ένα ντεμπούτο σημαντικό. Ναι.
1: Δεν συγκρίνουμε ευρωπαϊκούς αγώνες με ελληνικούς.
0: Προφανώς, okay, αλλά εξήγησε γιατί σε έβγαλα πρώτο.
1: Α, όχι, εντάξει, δεν είναι θέμα. Γιατί και άλλες φορές έχω βγει τελευταίος.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι θέμα.
0: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως εγώ το ζήτησα, διότι δεν μπορούσα πιο μετά. Δεν είναι θέμα.
0: Εγώ έπρεπε να το πω κάπως, ξέρεις, ότι έπεται ο Κώστας Αμοθράκης. Γιατί.
1: Εγώ το λέω πάντα την αλήθεια.
0: Εντάξει λοιπόν, εξεφτυλίστηκαν, οπότε... γι' αυτό είναι.
1: Αλλά οι φίλοι πρέπει να καταλαβαίνουν ότι όλοι είμαστε ζωντανοί οργανισμοί με τις δουλειές μας. Εντάξει, αυτό το αντιμετωπίζω και
0: λοιπόν,
1: εγώ.
0: Λοιπόν, βγήκε πρώτα ο Παναθηναϊκός, κυρίες και κύριοι, γιατί τώρα μπορούσε ο Σάκης Μπουρδούνης, τέλος.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Ακριβώς. Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Ένα παιχνίδι, μια επιστροφή τέλος πάντων του Παναθηναϊκού στην ιστορική έδρα, με αρκετό κόσμο, έτσι ανοιχτό το γήπεδο στην ουσία. Για τους φίλους του Παναθηναϊκού, βέβαια είναι καθημερινή και είναι και νωρίς, είναι 6 παρατέταρτο το μάτς. Φυσικά ο στόχος της ομάδας σήμερα είναι η νίκη για να κάνει το 2-2 στο θεσμό του κυπέλου, για να έχει και καλύτερη θέση, έτσι, για την επόμενη φάση, γιατί μετράνε και τα γκολ. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη με όσο πιο πολλά γκολ γίνεται, έτσι όπως είναι φέτος το φορμά του κυπέλου. Έτσι είναι και πέρυσι το ίδιο ήταν. Θυμίζομαι την Καβάλα που για ένα γκολ άλλαξε δρόμο ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, ξεκουράζει κάποιους παίκτες. Παντρόκελεν είναι εκτός, τα είπαμε και χθες. Το πιο πιθανό είναι να ξεκουραστεί και ο Ντεφράη. Κοντούρης, Γιάγκουσης, Πελίστρη, Ραστόντερ θα παίξουν από την αρχή, φαντάζομαι. Γι' αυτό λέω θα κάνει αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Και το πιο πιθανό ζέτα μου είναι να πάρει χρόνο συμμετοχή και ο Σαλάχ Εντίν, που μπορεί να τον δούμε και βασικό. Γιατί ήρθε και είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δηλαδή έτοιμος να αγωνιστεί, με αυτή την έννοια το λέω. Λέω ίσως, γιατί δεν υπάρχει και άλλη λύση από εκεί στην ουσία. Για τη θέση του αριστερού μπακ. Υπάρχει πιθανότητα να το δούμε και αυτό σήμερα. Λοιπόν, αυτά με τα πλάνα του Νίστρουπ. Βέβαια, προηγείται αυτό το παιχνίδι. Μετά ο Παναθηναϊκός έχει ένα δύσκολο παιχνίδι στη Νίκαια. Σε δεύτερο χρόνο θα τα πούμε αυτά. Απλά να πω ότι με ανακοίνωσή της χθες η ΠΑΕ της Καλαμάτας ξεκαθάρισε και έλεγε και είπε μάλλον αυτά που το έχουμε πει από προχθές, ότι δεν είναι ότι η Καλαμάτα δεν θέλει να πάρει στήριο ο Παναθηναϊκός. Η σύμβαση που έχει υπογράψει με το γήπεδο, με το Δήμο στην ουσία, για το γήπεδο, προβλέπει αυτό, να μην δίνει σε φιλοξενούμενους εισιτήρια
0: στην
1: ΠΑΕ Καλαμάτα.
0: Οπότε θα ισχύσει και μέχρι τέλους αυτό για την Καλαμάτα, παρεπιπτόντως.
1: Ναι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, γιατί υπάρχει ανακοίνωση από την ΠΑΕ, έτσι, δεν είναι πληροφορίες και διαρροές. Αυτό λέει. Οπότε δεν θα υπάρχουν φύλαθλοι του Παναθηναϊκού. Φαντάζομαι και των άλλων ομάδων, θα ισχύει για όλους. Για το μάτς της Κυριακής, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάνω κάτω δεν υπάρχει και κάτι άλλο βασικά.
0: Εντάξει, όχι, έκλεισε και τα μεταγραφικά χτες.
1: Ναι.
0: Τώρα μόνο ελεύθεροι. Οπότε...
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο. Γιατί και ο ελεύθερος παίκτης τώρα θα πάρει αρκετό χρόνο να έρθει, γιατί θα είναι χωρίς ομάδα. Για να καταλαβαίνεις, να έρθει σε ένα επιθυμητό έτσι. Πώς να το πω. Από άποψη φυσικής κατάστασης και τιμότητας, ρε παιδί μου, σε ένα επιθυμητό επίπεδο, αν μπορώ να το πω έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν φαίνεται κάτι άλλο τώρα στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει κλείσει.
0: Ωραία.
1: Το πιο πιθανό. Αυτά.
0: Okay. Αναμονή λοιπόν για
1: τα περισσότερα.
0: Ναι.
1: 6 παρατέταρτο είναι νωρίς. Στο γήπεδο της Λεωφόρου, εδώ, στο Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Και καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια, Σάκη. Καλό
1: μεσημέρι.
0: Για χαρά.
2: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην μεγάλη αναμέτρηση της ημέρας, το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια. Να ακούσουμε από τον Κώστα Σαμοθράκη τελευταίες πληροφορίες. Είδαμε χθες και τη συνέντευξη τύπου του Αλγουαθίλ. Λοιπόν, πάμε με Κώστα. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Η εσωστρέφεια τρέφει τους αντιπάλους. Η τελευταία ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός πριν το παιχνίδι.
4: Νομίζω είναι χαρακτηριστική. Καλησπέρα καταρχάς, ζέτα μου. Καλησπέρα και σε όλους. Είναι χαρακτηριστική η τοποθέτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός χθες το βράδυ. Προκειμένου να καταλάβουν όλοι ότι τα ψέματα έχουν τελειώσει και πρέπει να είναι όλοι κοντά στην ομάδα. Όποιοι θέλουν να είναι κοντά στην ομάδα. Όποιοι δεν θέλουν, πολύ απλό. Νομίζω και εμένα είναι εύστοχο αυτό, ότι όποιος είναι απογοητευμένος μπορεί να παραπέσει το διαρκείο του.
0: News.
4: Δηλαδή, από το να έρχεσαι, ας πούμε, και να αποδοκιμάζεις με σκοπό να αποδοκιμάσεις, δεν θα βγει πουθενά και δεν βοηθάει και σε τίποτα, δηλαδή, αυτή στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και ειδικά δεν βοηθάει τη στιγμή που το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Να τελειώσει το μάτς, μπορεί να διαμαρτυρηθείς όπως όλες τις ομάδες του κόσμου, προφανώς. Και να εκδηλώσεις την απογοήτευσή σου. Αλλά την ώρα που γιατί ήταν φανερό ότι κάποιοι περίμεναν πώς και πώς, πότε θα φάει γκολ ο Ολυμπιακός για να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Τι να αρχίσουν να γιουχάρουν.
0: Μάλιστα.
4: Και να φωνάζουν. Δηλαδή ήταν προγραμματισμένο, είναι δεδομένο. 42 χρόνια τα έχω φάει στη μάπα αυτά. Ήταν προγραμματισμένο μόλις φάει γκολ ο Ολυμπιακός και χαλάσει το παιχνίδι. Να αρχίσουν με τη Λίμπαρ, Ναι, λοιπόν, από εκεί και πέρα νομίζω ότι ποιο βοηθάει αυτό δεν έχω καταλάβει. Ποιο βοήθησε αυτό, απλά έχασε ο Ολυμπιακός από τον Όφη. Γιατί είχε ακόμα 30 λεπτά μάτς περίπου.
0: Ωστόσο οι οργανωμένοι πήγανε στο Ρέντι έτσι και δεν ξέρω.
4: Ναι, πήγανε. Πέσανε σε μια ένδειξη στήριξη στην ομάδα και στον προπονητή ότι ο κόσμος Ολυμπιακού είναι εδώ. Είμαστε κοντά. Προφανώς και κάποια πράγματα δεν έχουν γίνει καλά. Το ξέρουμε αυτό, δεν είναι τίποτα καινούριο. Προφανώς η οργάνωση ήταν λάθος από το καλοκαίρι. Προφανώς ο προπονητής το καλύτερο που θα ήταν να φύγει από το Μάιο και όχι αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι συζήτηση. Αλλά τώρα στη συγκεκριμένη στιγμή και έτσι όπως είναι η ομάδα με ένα νέο προπονητή με 21 νέους παίκτες, δεν βοηθάει πουθενά όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή, πού μπορεί να οδηγήσει, ας πούμε, τι μπορεί να κάνουν, απλά να ικανοποιήσουν τον εγωισμό τους ότι εμείς τα λέγαμε.
0: Εμείς
4: δεν τα λέγαμε, ας πούμε, τα λέγανε μόνο αυτοί. Και να πάνε στο καφενείο την άλλη μέρα το πρωί και να λένε, σας τα έλεγα εγώ, και ο Μαρινάκης που έχει βάλει 72 εκατομμύρια και έχει όλους τους άχρηστους δίπλα του και. Αυτή είναι η ιστορία. Τέλος πάντων, πριν πάμε στο απόψινο παιχνίδι, να σου πω να πούμε ότι ο Ολυμπιακός σήμερα το πρωί και επίσημα ανακοινώσε την απόκτηση του Μάρκους.
0: Του Μάριους.
4: Του Μάριους Μουαντζιλμαρτζή.
0: Ναι, θα τη λέμε, το λέμε Μάριους, έτσι φαντάζομαι.
4: Τέλος πάντων,
0: ναι. Μουαντζιλμαρτζή, ναι.
4: Ναι, όπως λέγεται. από το Τσάντ είναι. 22-23 γκολ πέρσι με τη Samsunspor στην Τουρκία. 7 assist. Ένας ψηλό παιδί, 1,90 center forward. Προφανώς έχει δικαίωμα μόνο στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο να αγωνιστεί. Γιατί στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός θα βασιστεί στον Γιάρεμτσουκ. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ. Γιατί αυτός θα είναι βασικός απόψε. Με προβλήματα Ολυμπιακός Ζέτα, γιατί θα λείπει ο Φορτούνης, δεν έχει στη διάθεσή του και το ΣΑ. Να δούμε τι έχει στο μυαλό του ο προπονητής Mm-hmm. Υπάρχει μια σκέψη, έτσι όπως το εκλαμβάνω εγώ από τις προπονήσεις, ότι μπορεί, επειδή η πολωνική ομάδα είναι καλή, να ξέρεις, και να είναι προετοιμασμένοι όλοι, δεν είναι καμιά δεύτερη ομάδα, να βάλει τον Ντικνιζιάν αριστερό back half και πίσω του τον Μπρούνο.
0: Okay.
4: Να κάνει αυτό το τρίκ. Γιατί αυτή είναι πολύ καλή στα άκρα. Και να έχει σκέφτεται τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε να κάνει αυτό το πράγμα. Να βάλει δηλαδή τον Μπρούνο αριστερό μπακ και να βάλει μπροστά του τον Τιτνιζιάν, ο οποίος είναι ένας επιθετικό γενής μπακ. Δηλαδή και στον Ερυθρό Αστέρα έπαιζε σε αυτή τη θέση. Και γενικά τον έχει αυτό το ρόλο. Από εκεί και πέρα ο Ρέτσος μαζί με τον Κάρμο θα είναι δύο στόπερ. Δεξιά ο Πέντερσεν. Ο Έσε θα επιστρέψει στην δεκάδα μαζί με τον Μπουέρτα, θα είναι στον άξονα. Ο Γιάρεμψου στην κορυφή, Ζέλσον και ο Ζέλσον δεξιά και ποιος άλλος.
0: Ο Γιάρεμψου,
4: είναι, ο Ζώτα Σίλβα θα είναι πίσω από τον Σεντερφόριο Τσικίνιο. Ένας από τους
0: μάλιστα,
4: δύο.
0: Μάλιστα.
4: Θα δούμε γιατί πολλοί από αυτούς παίξανε και, και το περασμένο Σάββατο. Δηλαδή ο Φρόιλερ, ας πούμε, στα 34 του, προφανώς και θα τον ήθελε πολύ να τον έχει στην δεκάδα, αλλά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια.
0: Πάντως εμένα μου έκανε εντύπωση, έτσι, κάποια από τις δηλώσεις, έβγαλα μια πρόταση, μπορεί να είναι και επιλεκτική πρόταση γι' αυτό. Ο Αλγκουαθίλ είπε, ναι παρακαλώ, είπε λοιπόν, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε από σήμερα ότι θα πάμε στον τελικό. Πρέπει να δω τις δυνατότητες της ομάδας και να δοκιμάσω ιδέες. Περιμένεις, εντάξει, το λογικό είναι έτσι, αλλά ο κόσμος τα ξέρεις εσύ καλύτερα. Δεν ακούει, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε από σήμερα θα πάμε στον τελικό. Πάμε στον τελικό, ξέρεις τώρα.
4: Κοίταξε να πεις, ο νορμάλ ο κόσμος, εγώ είμαι σύμφωνο με αυτό. Θα προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να φτάσει όσο μπορεί πιο ψηλά στο Europa League. Δηλαδή μπορώ να πω εγώ από τώρα το Ολυμπιακός, πάμε να πάρουμε το Europa. Δεν στέκει πουθενά αυτό.
0: Δεν στέκει, απλά σου λέω ο κόσμος...
4: Είχα μια συζήτηση προηγουμένως με κάποιον και μου λέει όταν με την Κυριακή θα έρθει ο Παναθηναϊκός θα φάει 4 γκολ. Πώς θα φάει 4 γκολ ο Παναθηναϊκός? Έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή και όπως είναι ο Παναθηναϊκός θα του βάλει 4 γκολ. Ο Ολυμπιακός έχει να βάλει 4 γκολ με 8 μήνες. Θα τρελαθούμε τελείως. Άλλο πώς το βλέπει ο παδός και άλλο πώς το βλέπει ένας νορμάλ άνθρωπος, πώς το βλέπει ένας ρεπόρτερ. Ο καθένας έχει το δικό του κριτήριο, εσύ, Ζέτα. Δεν τα βλέπουμε όλα οπαδικά. Να τα βλέπουμε ρεαλιστικά, να τα βλέπουμε πώς έχουν τα πράγματα.
0: Ρεαλιστικά έτσι είναι τα πράγματα, όπως τα λες ακριβώς.
4: Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα. Έχουν γίνει πολλά λάθη, μαζευτήκαν όλα μαζί και τώρα τρέχουν να τα διορθώσουν. Διορθώθηκαν. Μπήκαν 72 εκατομμύρια έπεσαν στο τραπέζι. Τι άλλο δηλαδή. Αλλά όμως δεν σημαίνει ότι επειδή πήραμε 21, γιατί με την απόκτηση τώρα του Μάριους, ο Ολυμπιακός είχε κάνει 21 μεταγραφές ζετά. Δηλαδή ήρθαν αυτοί 21 και τι θα κάνουν, θα αρχίσουν να παίζουν μπαλάρα και ο Ολυμπιακός να πετάει με ένα προπονητή ο οποίος είχε 54 μέρες στο Ρέντι. Θα μην τρελαθούμε τώρα κιόλας.
0: Ναι.
4: Όποιος δεν μπορεί να τα καταλάβει αυτά, πάρα πάμε το Champions League.
0: Okay,
4: για να το προχωρήσω πιο μπροστά εγώ δηλαδή.
0: Ναι. Κατάλαβα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αφήνουμε και να ακούσουμε τις δηλώσεις του Αλγκουαθίλ. Καλό μεσημέρι.
4: Να είσαι καλά, Ζέτα μου. Καλή συνέχεια.
0: Ακούμε λοιπόν τις δηλώσεις του Ιμανόλ, νομίζω έτσι θα το λέμε. Τέλος πάντων, μπορεί και να μην είναι έτσι. Λοιπόν, του προπονητή του Ολυμπιακού.

0: que Liga fue perder. Hay que crecer tanto como equipo, como grupo, y es lo que me toca ahora.
1: Y el Piratecano es el Catalexi, el Egopoli, y las que dan los círculos, el Superfico Valeabri, una primera línea como propónese, que o si ya no me estás pidiendo a Texas Santiago, a la de primera línea como propónese, quizá prefiero una vez, si te catastas en el plan o el Pestes, me da todo el estudio para hacer el Pestame, a la que no me llene con todo tu fase en su propónese, ella es fotólogo, Freddy, no todo lo que son las que hice, que Freddy no son las mismas reales. Y otro tropo como Pestame, αυτό που πρέπει να κάνει ο ίδιος αυτή τη στιγμή είναι να δουλέψει με την ομάδα, να δει τις δυνατότητες που έχει η ομάδα και να δοκιμάσει ιδέες που πιστεύει ότι θα βοηθήσουν την ομάδα. Επομένως, ανεξάρτητα από το τι έχει γίνει στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα. Σε αυτή την περίπτωση χάσαμε, αλλά ανεξάρτητα από το τι γίνεται στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα θα κάνει αυτό που πιστεύει ότι βελτιώνει την απόδοση της ομάδα και θα δουλεύει έτσι ώστε να μπορεί να βγάλει ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει η ομάδα.
2: Περνάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Μάριο Ματσάγκο. Πριν όμως να ακούσουμε τις δηλώσεις του Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος ήταν παρόν στην συνέντευξη τύπου μαζί με τον Αλγκουαθίλ.
3: Que podamos llegar lo más lejos posible y poder darle otra alegría a este club.
1: Η αλήθεια είναι πως το conference πέρασε. Αυτό θα πρέπει να τελειώσει τώρα και θα πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε γι' αυτό, γιατί θα ήταν καλύτερα να μιλάμε για το μέλλον και για το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Επομένως, αύριο ξεκινάει μια καινούργια διοργάνωση. Ξέρουμε πως οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ ψηλές. Μακάρι όλα όσα θέλουμε να γίνουν πραγματικότητα. Από την πλευρά μας όμως πρέπει να βλέπουμε τα παιχνίδια ένα-ένα και παιχνίδι με το παιχνίδι να δούμε πόσο μακριά και τι μπορούμε να καταφέρουμε. Αύριο ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο μας παιχνίδι στην έδρα μας. Θα ήταν πάρα πολύ όμορφο να ξεκινήσουμε με μια νίκη, έτσι ώστε να συνεχίσουμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε στα επόμενα παιχνίδια όσο καλύτερα γίνεται και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται, ώστε μακάρι να εκπληρωθεί ο στόχος και να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Τώρα λοιπόν είναι η ώρα του Μάριου Ματσάγκου που θα μας μεταφέρει όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν στην ΑΕΚ.

0: λοιπόν, Μάρια, καλό μεσημέρι. Αυτό το όνομα του Ελληνοαυστραλού στόπερ του Κικιάνη, πότε προέκυψε και είναι κάτι σοβαρό για την ΑΕΚ?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Προέκυψε σήμερα από Τούρκο δημοσιογράφο, Παναγιώτης Κικιάνης, 21 ετών, στόπερ. Κάτι σοβαρό, δεν ξέρω αν είναι τώρα, γιατί τώρα έχει κλείσει η μεταγραφική περίοδος.
0: Α, νόμιζα ότι ήταν... Δεν μπορεί να είναι ελεύθερος, γιατί είναι Αδελαϊδα.
1: Έχει συμβόλαιο στην Αδελαϊδα United έως το 2029. Και μάλιστα η ομάδα του τον κοστολογεί με ένα ποσό μεταξύ 2 έως 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ίδιος έχει μια χρηματιστηριακή αξία 1,3 εκατομμύρια ευρώ. Ίσως όμως για το μέλλον να έχουμε κάτι πιο επίσημο. Για την ώρα όμως η ΑΕΚ απλά τον παρακολουθεί. Ναι. Και πρέπει να παρακολουθεί τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, σωστά, αλλά βέβαια έκλεισαν χθες η μεταγραφική περίοδος, δεν είναι και ελεύθερος αυτό που λέμε. Ναι, τώρα τι να σου πω, αν είναι στην άμεση μεταγραφική το 2027 σεζόν, ναι, εντάξει. Ωραία, λοιπόν, τώρα έχουμε πει πολλές φορές ότι θα υπάρξει ένα εκτεταμένο rotation της ομάδας μαζί με τον παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Τι άλλο τρέχει στην Ένωση?
1: Εντάξει, είναι το αυριανό παιχνίδι που εκεί στρέφουν όλη την προσοχή τους. Θέλουν να αφήσουν πίσω την κακή παρένθεση στην Τρίπολη κοντρα στον Αστέρα. Εγώ θα θυμίσω ότι και πέρσι η ΑΕΚ κινδύνευσε να αφήσει βαθμούς στην Τρίπολη. Κέρδισε 0-1 χάρη στην κολάρα του Γιώβιτς πέρσι και την εξαιρετική επέμβαση του 93 του Στρακώσα στην κεφαλιά του Κετού. Μπορεί να μιλάμε και για μια απέκρουση τη σεζόν η περσινή. Του Θωμά 300. Στην ΑΕΚ λοιπόν αλλάζουν σελίδα, κοιτάνε το αυριανό παιχνίδι, θέλουν να ξεκινήσουν πάλι τις νίκες και να τις κλείσουν στο μάτς με τον Βόλο την ερχόμενη Κυριακή, την Κυριακή δηλαδή, για να μπορέσουν μετά αυτές τις τρεις εβδομάδες διακοπής, όσοι ποδοσφαιριστές μείνουν, να δουλέψουν με τον Μάρκο Νίκολης, γιατί θα φύγουν αρκετοί παίκτες λόγω υποχρεώσεων με τις εθνικές τους ομάδες.
0: Ωραία. Και τώρα πρόσφατο είναι για τον, σε αναφορικά με τον Μαρίν, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της Στοίχημαν Super League για το περασμένο μήνα, για τον Αύγουστο.
1: Ναι, μετά την... αφού βγήκε πολυτιμότερος παίκτης του περασμένου μήνα στην Ρουμανία, έτσι ήρθε και τώρα μια αναγνώριση στην... στη χώρα μας, γιατί μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ σε αυτό το πρώτο διάστημα, από πέρσι βέβαια, αλλά στο πρώτο διάστημα της φετινής σεζόν, πέρα από το νικητήριο φάουλ του Champions League με τη ΛΑΣΚ, έχει καταγράψει 4 παιχνίδια, έχουμε δηλαδή τον γκολ, έχουμε 3 ασίστ, μιλάμε για έναν επιδραστικό ποδοσφαιριστή, έχει πάρει και τη φανέλα του βασικού, με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο Σίλβα, 53,2 ήταν το ποσοστό του. Μόνο χαρούμενος πρέπει να είναι ο ίδιος και φυσικά οι άνθρωποι της ΑΕΚ.
0: Έχουμε κάτι άλλο?
1: Κάτι άλλο όσον αφορά την ΑΕΚ, όχι, αυτά είναι. Εντάξει, είχαμε χθες την ποτέταρτη του Μάριου Λιόπουλου με τον πρόεδρο της UEFA, τον Αλεξάνδρ Τσέφεριν. Τα είπαν για λίγη ώρα. Τώρα το τι ακριβώς υπόθηκε δεν γνωρίζουμε. Εκτός και αν δώσει κάτι επίσημο η ΑΕΚ, που δεν νομίζω.
0: Κατά τη διάρκεια του δείπνου ή στα πέριξ?
1: Στα πέριξ. Ήταν, ναι, γιατί
0: ένα βίντεο που είδα με τον κύριο Ηλιόπουλο, ήταν μαζί και ο Τσέφεριν.
1: Είδε
0: ένα βιντεάκι, τέλος πάντων, ναι. Σε scroll στο Instagram, τέλος πάντων.
1: Ναι, πάντως τα είπε, γιατί όπως μιλάει ο Μάριος Ηλιόπουλος, είναι και έντονες οι αντιδράσεις του και με τα χέρια, του δείχνει κάτι λένε. Απλά να προσθέσω κλείνοντας, ότι είτε μέσα στην ημέρα είτε αύριο θα κυκλοφορήσει ένα βίντεο από την Pai AEC, διότι τη Δευτέρα...
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Η ώρα είναι 1:30.
6: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
7: Γιάννη,
8: έλα!
7: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
8: Ναι, ναι!
7: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
8: Τα πάντα!
7: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε, είναι 2:01:36 πρώτα λεπτά. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Θα έχουμε φυσικά μαζί μας είναι Ιντερβέτ και πάμε για το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίζεται και αυτός στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, να ακούσουμε περισσότερα από τον Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Το παιχνίδι με τον Ατρόμητο σήμερα είναι αυτό που απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Ο Παβλένκα, τι έχει ακριβώς και δεν θα μετάσχει?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ο Παβλένκα στην χθεσινή προπόνηση ένιωσε ενοχλήσεις και προληπτικά ο Λέσιο Λύση προτίμησε να τον αφήσει εκτός αποστολής και να μην ταξιδέψει στην Αθήνα και στο Περιστέρι. Οπότε προληπτικά έμεινε στην Θεσσαλονίκη και σήμερα ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο με διαφορετικό τερματοφύλακα. Κάτι που είχε κάνει και στην πρεμιέρα του Link Face του Κυπέλλου Ελλάδας, με φαβορή αυτή τη φορά να είναι και πάλι ο Τσιφτσής.
0: Νεαρή Μύθου και Χατσίδης για τον κανονισμό.
1: Νομίζω ότι αυτοί έχουν το πλεονέκτημα τη δεδομένη χρονική στιγμή να πάρουν φανέλα βασικού για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και σίγουρα ενδεχομένως στην πορεία του παιχνιδιού να δούμε και τον νεαρό Μπαταούλα στο κέντρο της άμυνας, ένα νεαρό ποδοσφαιριστή που τον είχαμε δει και στο Ολυμπιακό στάδιο κόντρα στον Παναθηναϊκό. Τότε η λύση του Μπαταούλα προτιμήθηκε από τον Αλέσιο Λύση, γιατί ήταν και ο μοναδικός ο οποίος μπορούσε να παίξει στο κέντρο της άμυνας, δεδομένου του γεγονότος ότι είχε αποβλησία οριστόντο και υπήρχαν προβλήματα τραυματισμού και δεν υπήρχε κάποια άλλη εναλλακτική λύση.
0: Τι βγήκε από τη χθεσινή συνάντηση του Ιβάν Σαββίδη με τους ανθρώπους της UEFA, με τον κύριο Τσεφερίν, δεν ξέρω αν είχε κάποια ιδιαίτερη συνομιλία. Η περιραίους ατμόσφαιρα μάθαμε, τι αφορούσε?
1: Δεν προέκυψε κάτι χειροπιαστό και κάτι ιδιαίτερο που να μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως είδηση. Αυτό το οποίο θα πρέπει να σταθούμε είναι το γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Ιβάν Σαββίδης ενεργοποιείται πάρα πολύ στα κοινά και στην καθημερινότητα του ΠΑΟΚ. Τον βλέπουμε να δίνει το παρόν σε προπονήσεις, τον είδαμε να πηγαίνει στο δείπνο της UEFA προσκεκλημένος από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και νομίζω ότι σίγουρα έγιναν κάποιες συζητήσεις και με τον Τζέφερν και με τον πρόεδρο της UEFA, τον Μάκη Γκεκάτη, αλλά δεν υπάρχει η διάθεση το να βγει κάτι προς την δημοσιότητα.
0: Και πλέον να πούμε ότι το παιχνίδι το μεταδίδει το Open, όχι ο Sky. Υπάρχει μια διαφορά γιατί είχε πάρει όλα τα δικαιώματα, αλλά υπήρχε έτσι μια ανάληψη αυτής της μετάδοσης από το Open, οπότε και τους τηλεθεατές εκεί θα το δούνε. Λοιπόν, ωραία, έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Να πούμε ότι στις επιστροφές έχει προσθεθεί ο Ελιστόντο, ο οποίος έχει κτίσει την ποινή του τις μίες αγωνιστικές λόγω της κόκκινης κάρτας που δέχτηκε με τον Άρη και είναι κανονικά στην διάθεση του Αλέσιο Λύση.
0: Okay, εντάξει, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Πάμε στα διεθνή τώρα, κυρίες και κύριοι. Θεσσαλονίκη με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Είναι εκεί. Χθες έγινε, όπως είπαμε, ήταν η UEFA με την εκτελεστική επιτροπή και πολλά άλλα που έγιναν και γιορτές στην πλατεία Αριστοτέλους και σοου. Λοιπόν, για να μάθουμε τι έγινε από εκεί και τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις φυσικά. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι, παραμένεις, επιστρέφεις απόψε. Να έρθουμε λίγο να μας πεις τι σταχυολόγησες από τις συζητήσεις, από τις δηλώσεις, από τις κουβέντες της UEFA χθες.
1: Καταρχήν έγινε μια θαυμάσια γιορτή, μια εκδήλωση εδώ και τα 100 χρόνια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας που ιδρύθηκε το 1926. Έτσι λοιπόν το μεσημέρι 60 αγόρια και κορίτσια πραγματοποίησαν ένα εκπληκτικό φεστιβάλ ποδοσφαιρικό παίζοντας μπάλα με μεγάλα αστέρια του παρελθόντος, πρωταθλητές του 2004 όπως ήταν ο Ζαγοράκης, ο Καραγκούνης, ο Τσιάρτας, ο Μπασινάς, ο Παπαδόπουλος, ο Ασάνοβιτς, ο παλιός διεθνής πράτης που έχει παίξει και στον Παχνιακό. Για ένα προσωπικό πρόβλημα δεν μπόρεσε να έρθει ο Κριστιαν Καρεμπέ. Έπειτα, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάνδρου Τσεφερίν, μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια για τον Μάγκη Γκαγκάτς και γενικά για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Τόνισε ότι η διαιτησία στην Ελλάδα βελτιώνεται, θα πάει καλύτερα στο μέλλον. Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει λαμπρό μέλλον. Επίσης, τόνισε ότι το ποδόσφαιρο δεν πωλείται, αναφερόμενο στο θέμα που έχει προκύψει με την FIFA. Μάλιστα και στο δείπνο που δόθηκε το βράδυ στο Avenue πολυτελέστατο ρεστοράν, ο υπουργός αθλητισμού, ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, τόνισε και αυτός ότι η πολιτεία στηρίζει την UEFA στο θέμα της διαμάχης της με την FIFA. Πολλοί παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου έδωσαν το παρόν. Εδώ ήρθε και ο πρόεδρος του Διοκτησιάκου, ο κύριος Φιλιόπουλος, ο εκ των αντιπρόεδρων του Παναγενικού, ο κύριος Φίσας, ο εκ των αντιπρόεδρων του Ολυμπιακού, ο κύριος Καραπαπάς. Άλλοι παράγοντες, μόνο δεν έδωσε το παρόν ο κύριος Μποροβίλος, ήταν εδώ, ο πρόεδρος του Αστέρα.
0: Και ο Άρης δεν εκπροσωπήθηκε, έτσι.
1: Ο Άρης δεν ήρθε.
0: Ναι, μα είχε κάνει δήλωση.
1: Θα έπρεπε σε αυτά τα πράγματα τώρα να ξεπερνιούνται οι μικρότητες και να δίνουν το παρόν. Εδώ είναι το μέλλον του ποδοσφαίρου γενικά. Δεν είναι το θέμα της διαιτησίας. Εν πάση περιπτώσει. Πολύ όμορφο το κλίμα. Ήτανε, πρέπει να τονίσουμε ότι ήταν να έρθει και ο Ρεχάγκελ βεβαίως, αλλά υποβλήθηκε σε μια εγχείρηση καρδιάς και ενώ ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία, γιατί μίλησε με τον Βασίλη τον Γκαγκάτση και αυτός ήταν εδώ και τιμήθηκε μαζί με τους άλλους παλιούς αστέρες, είπε ο γιατρός του απαγόρευσε να μπει στο αεροπλάνο. Έτσι λοιπόν δεν ήρθε, είχε έρθει ο βοηθός του, ο Γιάννης Οτοπαλίδης.
0: Οτοπαλίδης, βέβαια, βέβαια. Ναι. Να σε ρωτήσω για τον Κωνσταντέλια, γιατί υπήρχε ένα δημοσίευμα της Bild.
1: Ότι λέει για τον τραυματισμό
0: που, του. Που λέει, ναι, λέει Φεβρουάριο ή Μάρτιο θα επιστρέψει. Αυτό έτσι.
1: Μακάρι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο το θέμα. Εγώ πιστεύω από Απρίλιο και μετά, αλλά μακάρι να γυρίσει όσο πιο γρήγορα γίνεται και πάνω απ' όλα το παιδί να είναι δυνατό και υγιές.
0: Έτσι, βέβαια.
1: Έτσι. Και ο πρόεδρος του Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι εδώ, ο κύριος Βάτσκε. Τώρα πρέπει να πούμε ότι η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τη Σερβία και τη Γερμανία είχαν στείλει απεσταλμένου από τα γραφεία των εθνικών της ομοσπονδιών για να συγκεντρώσουν όσο το δυνατό γίνεται περισσότερες πληροφορίες για την ελληνική εθνική ομάδα, την οποία θα συναντήσουν πρώτα στο Βελιγράδι και μετά στο Άουγκσμπουργκ. Έτσι είναι. Και βεβαίως ο προπονητής ο κύριος Γιούργεν Κλοπ αναμένεται να καλέσει και δύο νέα αστέρια, γιατί θα καλέσει περίπου 30 όπως
0: λέγαμε. Ναι, το είπες και χθες, ναι.
1: Αναμένεται να καλέσει τον Φέλιξ Κάιντελ, 23χρονο, ο οποίος πέρσι αγωνιζόταν σε ομάδα της τρίτης κατηγορίας στην Ingolstadt. Και βοήθησε να ανέβει δεύτερη κατηγορία και τώρα πήρε μεταγραφή με 400.000 ευρώ στην Elversberg. Έχει πάει πάρα πολύ καλά και αναμένεται τον καλέσει λέντε στην εθνική ομάδα, παίζει και στόπερ και δεξιμπακ, όπως επίσης αναμένεται να καλέσει από τα νέα πρόσωπα και τον 22χρονο αμυντικό Younes Elabdellin της Φραγκφούρτης. Τώρα πάμε στο σημερινό παιχνίδι, όπου ο Ολυμπιακός ανοίγει την αυλαία του Europa League. Έτσι, 10 η ώρα το βράδυ απέναντι στη Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ, όπου ο προπονητής ο Άντριαν Σίμενιτς είναι από τον Απρίλιο του 23 στο τιμόνι της, κάτι που δείχνει ότι κάνει καλή δουλειά. News. Τα ονόματα, έτσι. Αλλά έχει ένα σύνολο που παλεύει. Ειδικά αν βρούνε καινούς χώρους, οι υποσφαιριστές είναι αρκετά επικίνδυνοι. Mm. Το αστέρι της ομάδας είναι το δεκάρι της, ο Χέσους Μάθης Ισπανός, που είναι από το 2018 στην ομάδα. Σε 114, σε 278 παιχνίδια έχει πετύχει 114 γκολ. Παίζει και ο Έλληνας ο Απόστολος Κωνσταντόπουλος. Mm-hmm. Αντιθέτως ο άλλος ο Έλληνας ο Δημήτρης ο Ράλης δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Mm-hmm. Άρα δεν έχει έρθει και στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η Αγγελόνια δεν έχει πάει ιδιαίτερα καλά στο νέο πρωτάθλημα. Ωστόσο είναι μια δύσκολη ομάδα, η οποία πρόσφατα πήρε και το Σλοβαίνο φόρο τον Νίκο Πρέλιτς, που αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι είναι το πρώτο του αστέρι. Αναμένεται να παίξει με σύστημα 4-2-3-1. Αμπράμου στην αφύλακα, στην Άμε, Κοσάτσεκ, ο Σκύπτσιακ, ο Ντιέκες και ο Μουτίνιο. Mm-hmm. Δύο αμυντικά χαφορό, Ματσού και Ρενέ. Μέσω επιθετική ο Βιγιάρ, ο Ιμάθ, το Χάνσεν και μόνο στη γραμμή πυρός ο Πρέλετς. Mm-hmm. Τώρα, να πούμε ότι ο Ποστέκογλου υπερασπίστηκε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, γιατί τελευταία είχε δεχθεί έντονη κριτική και αποδοκιμασία από τους δημοσιογράφους στο παιχνίδι του Ασιατικού Champions League εναντίον της Al Ain. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ποστέκογλου, εσείς μάλλον βλέπατε άλλο παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι οι ποδοσφαιριστές είναι εξουθενωμένοι από το βαρύ και δύσκολο πρόγραμμα.
0: Έτσι.
1: Τώρα, να πούμε ότι σήμερα βγαίνει στη δημοσιότητα το ντοκιμαντέρ για τον προπονητή της Εθνικής Αγγλίας, τον Τόμας Τούχελ. Mm-hmm. Αναφέρει την πορεία του στην Εθνική Ομάδα των Τριών Λιονταριών και μάλιστα έχει και δηλώσει, που λέει μεταξύ άλλων, μετάνιωσα που δεν πήρα λίγο χορτάρι από το γήπεδο στο ΑΣΔΕΚΑ.
0: Τι ωραίο.
1: Επίσης πρέπει να πούμε ότι σήμερα ο Ρόναλντ Κούμαν έχασε την γυναίκα του, την Μπαρτίνα, η οποία στα 65 της χρόνια είχα στη μάχη από τον καρκίνο, ήταν μαζί από το 1985, έχουν αποκτήσει και τρία παιδιά. Ενώ στην Πολώνια απολύθηκε ο Γερμανός, ο 41χρονος Εντέσκο, και στη θέση του πήγε ο Ιταλός Ραφαέλε Παλαντίνο.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Στέρλινγκ βρέθηκε να οδηγάει, όχι μεθυσμένος, είχε πάρει το σπρέι του γέλιου και τράκαρε κάπου, κόντωσε σκοτώσει και έναν άνθρωπο και τώρα αναμένει να πάει και φυλακή.
0: Συγγνώμη, σκότωσε άνθρωπο.
1: Δεν σκότωσε, παραλίγο.
0: Ναι. Πήγα να γελάσω στο σπρέι του γέλιου, ναι, τώρα.
1: Ναι.
0: Αυτά για παιδιά. Έτσι, όπως το λες. Τα γέλια φέρνουν κλάματα. Μάνος Ταραμόπουλος, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, ήρθε εδώ, μπήκε στο στούντιο με είδηση αυτό που λέμε επί του πιεστηρίου Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο, τι έγινε, τι έχουμε?
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Θα ξεκινούσαμε σήμερα με την συνέντευξη του Βαγγέλη Λιόλιου και τις ανακοινώσεις. Ωστόσο, έχουμε έκτακτη είδηση. Σιγά σιγά έχει αρχίσει και βγαίνει. Αλλάζει τοποθεσία το Super Cup της Greek Basket League, που ήταν να διεξαχθεί στη Ρόδο, ανάμεσα σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Αλλάζει τοποθεσία λόγω κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας,
0: που ταλανίζουν τώρα την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Από τη Ρόδο τα πήραν τα κρουσμάτα και σιγά σιγά έχουν μεταδοθεί. Ναι. Ακριβώς γι' αυτό αλλάζουν τοποθεσία και εξετάζονται διάφορες επιλογές από τον ΕΣΑΚΕ.
0: Όπως?
1: Δεν έχει βγει ακριβώς κάτι. Σίγουρα μία τοποθεσία υποψήφια είναι τα δύο ωράκια στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Που γίνεται και το Final 8 του κυπέλου Ελλάδος, ναι, κάθε χρόνο εκεί.
0: Ναι,
1: υπάρχει και η Πάτρα, γενικά υπάρχει το ΆΚΑ, υπάρχουν αρκετές επιλογές.
0: Μάλιστα.
1: Για να γίνει το κύπελο, θα δούμε ποια θα είναι η έδρα.
0: Πάντως είναι οριστικό αυτό, έτσι, όχι Ρόδο.
1: Φαίνεται να είναι οριστικό. Υπήρχαν σκέψεις ούτως ή άλλως για αλλαγή έδρας λόγω αυτών των κρουσμάτων, φαίνεται πως πάμε προς τα εκεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για να συνεχίσουμε τώρα με το θέμα της συνέντευξης που θα παραχωρεί αυτή την ώρα, έτσι, ο κύριος.
1: Παραχωρεί αυτή την ώρα συνέντευξη.
0: Λοιπόν, τι έχει γίνει? Έχει ξεσπάσει ένας ντόρος για τη συνέντευξη αυτή καθεαυτή, η οποία όμως θα ήταν απολογιστική, αλλά και το γεγονός ότι ο κύριος Λιόλιος επέλεξε έξι δημοσιογράφους από τους εκατοντάδες που υπάρχουν. Ήταν μια προσωπική επιλογή. Αυτοί οι έξι δημοσιογράφοι απέκλεισε όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους από αυτή την συνέντευξη. Μην ξεχνάμε ότι είναι πρόεδρος ομοσπονδίας και οι δημοσιογράφοι έχουν δικαίωμα στην είδηση. Δεν μπορεί να τεθούν εκτός για μια είδηση που είναι και το αντικείμενο της δημοσιογραφίας. Έτσι λοιπόν έμειναν όλοι εκτός. Για έξι δημοσιογράφους θα γίνει αυτή η συνέντευξη. Καταλαβαίνει κανείς ότι κάποιοι ήταν ανεπιθύμητοι, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτοί οι δημοσιογράφοι τέλος πάντων θα κινηθούν σε συγκεκριμένα πλαίσια. Η ουσία είναι ότι η είδηση που είναι το προνόμιο της δημοσιογραφίας μένει κρυφή για πάρα πολλούς συναδέλφους, οι οποίοι δεν μπορούν ούτε να παρευρεθούν ούτε να θέσουν ερωτήματα. Τα ερωτήματα τα οποία ο καθένας μπορεί να κολλήσει στον τοίχο, θα μπορούσα να πω τον κύριο Λιόλιο, να το φέρει σε μια δύσκολη θέση. Πάντως η ουσία είναι ότι εξελίσσεται αυτή τη στιγμή η συνέντευξη τύπου με έξι μόνο δημοσιογράφους. Κάποιοι εκπροσωπούν και δύο μέσα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι η δυνατότητα όλης της δημοσιογραφικής πιάτσας να πάρει μέρος. Λοιπόν, υπήρχαν δύο ανακοινώσεις. Για πες μας, Γιώργο.
1: Και όχι μόνο αυτό, είχαμε δύο ανακοινώσεις από την ΕΣΥΑ και τον ΨΑΤ, Ζέτα. Θα ξεκινήσουμε με ποιον?
0: Ας ξεκινήσουμε με τον ΨΑΤ, είμαι και εγώ μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο ούτως ή άλλως.
1: Λοιπόν,
0: για πάμε.
1: Λοιπόν, ο ΨΑΤ έχει αναφέρει πώς. Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει ο πρόεδρος της, κύριος Βαγγέλης Λιόλιος. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 1, σε έξι δημοσιογράφους, αποκλείοντας ταυτόχρονα όλους τους υπόλοιπους επαγγελματίες, αθλητικούς συντάκτες, μέλη του συνδέσμου μας. Ο ΨΑΤ κατανοεί τα δικαιολογημένα παράπονα των συναδέλφων, οι οποίοι αποκλείστηκαν από μια συνέντευξη που προαναγγέλλεται ως απολογιστική και προγραμματική, με τρόπο που καταστρατηγεί βασικές αρχές ελευθεροτυπίας και δεοντολογίας. Η διοίκηση του συνδέσμου μας είναι υποχρεωμένη να διευκρινίσει ότι δεν ρωτήθηκε και κατά συνέπεια δεν συνηγόρησε στην πρωτοφανή αυτή πρακτική αποκλεισμού της μεγάλης μερίδας των συναδέλφων, οι οποίοι δεν θα έχουν τη δυνατότητα ούτε να παρευρεθούν ούτε να καταθέσουν ελεύθερα ερωτήματα προς τον πρόεδρο της ΕΟΚ για όλα τα ζητήματα που αφορούν το ελληνικό μπάσκετ. Οι αθλητικοί συντάκτες και εν προκειμένου όσοι ασχολούνται ειδικά με το δημοφιλές άθλημα της καλαθοσφαίρισης δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται επιλεκτικά. Η ενημέρωση αφορά όλους και η πρόσβαση των δημοσιογράφων σε μια συνέντευξη τόσο σημαντική πρέπει να είναι ελεύθερη.
0: Πάμε και ΕΣΥΑ τώρα.
1: Πάμε και στην ΕΣΥΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ απέστειλε χθες τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, τον κύριο Ευάγγελο Λιόλιο, την ακόλουθη επιστολή. Mm-hmm. Κύριε Πρόεδρε, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΥΑ πληροφορήθηκε ότι προτίθεστε να απευθυνθείτε στο φίλαθλο κοινό μέσω του καναλιού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης στο YouTube με προσκεκλημένους 6 διακεκριμένους συναδέλφους μας. Η ασυνήθιστη αυτή πρακτική έχει προκαλέσει ανησυχία για συναδέλφους που καλύπτουν το χώρο του μπάσκετ και δεν έχουν προσκληθεί για αποκλεισμό τους. Mm-hmm. Δημιουργεί επίσης ερωτηματικά ως προς τη σκοπιμότητά της. Σας επισημαίνουμε ότι η επιλεκτική πρόσκληση σε συνέντευξη τύπου πλήττει το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση και σας καλούμε να απευθύνεστε ισότιμα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό λέει και η ΕΣΥΑ.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, θα κριθεί από την ιστορία αυτό που συνέβη σήμερα. Λοιπόν, να δούμε λίγο τώρα τα θέματα για τον Ολυμπιακό που έφυγε για Αμπουντάμπι, έτσι.
1: Ταξιδεύει στο Αμπουντάμπι. Πάμε λοιπόν στον Ολυμπιακό με 2 απουσίες και έναν αμφίβολο. Δύο απόντες είναι ο Ταϊρίκ Τζόουνς και ο Κώστας Παπανικολάου που έχουν τα θεματάκια τους. Και υπάρχει και ο Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι αμφίβολος. Υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά νέα ότι είναι σε καλή κατάσταση μεν. Ταξιδεύει με την αποστολή, είναι αμφίβολος. Θα δούμε αν θα αγωνιστεί την Παρασκευή απέναντι στην Φενέρμπαχτσέ. Και ξέχω ότι σήμερα υπάρχει και μια επέτειος. Όχι και πολύ ευχάριστη επέτειος για τον Ολυμπιακό, γιατί σαν σήμερα πριν 5 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο Ντούσαν Ιβκοβιτς.
0: Μάλιστα.
1: Ο ιστορικός προπονητής του Ολυμπιακού, με τον οποίο έχει κατακτήσει τις 2 πρώτες Ευρωλίγκες του συλλόγου, το 97 και το 2012.
0: Τι έγινε χθες με το BCL?
1: Με το BCL, 2 νίκες.
0: Δύο νίκες.
1: Και παίζουν μαζί.
0: Okay.
1: Παίζουν μαζί Προμηθέας και Κολοσσός.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, δεν έχουμε νομίζω κάτι άλλο.
1: Ναι, είχαμε. Εντάξει, τις συζητήσεις με το NBA. Ο Άνταμ Σίλβερ μίλησε και είπε και.
0: Καλά.
1: Είπε πολλά και δεν είπε τίποτα. Τέλος πάντων, θα το αφήσουμε
0: για αυτό
1: γιατί.
0: Και εμείς δεν θα πούμε τίποτα.
1: Ναι. Δεν έχουμε κάτι οριστικό. Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι, για χαρά.

0: Ο Γιώργος Ιωάννου με κοίταγε στα μάτια και ζαλίστηκε. Ζαλίστηκε, δεν ήξερε τι έλεγε. Λοιπόν, πώς πήγαν οι δύο ελληνικές ομάδες?
1: Να διορθώσουμε, Ζέτα μου, ναι. Ο Κολοσσός δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε από την Κορφές. Την συνέχεια της Μανίσα, την αναφέραμε και χθες. 91-79, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Κυρίως κατέρευσε στην τέταρτη περίοδο. Μέχρι και την τρίτη περίοδο το πήγαινε πολύ καλά.
0: Ωραία. Μετά, οπότε η Μανίσα
1: κατάρρευση με 9 πόντους. Έβαλε 9 πόντους στην τελευταία περίοδο.
0: Μάλιστα. Ωραία, οπότε είναι προμηθειάς Μανίσα τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε βόρεια τώρα, πάμε να ακούσουμε τα νέα του Άρη, ακούμε τον Κωνσταντίνο Τσίπτσιο. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω, να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι με τη Μαρκό. Νομίζω αυτό είναι το πιο έτσι, κοντινό σαν είδηση.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ναι, σε λίγη ώρα μάλιστα.
0: Σωστό, σωστό. 5 παρατέταρτο.
1: 5 παρατέταρτο στο Κλεάνδης Βικελίδης, το οποίο έτσι και λίγο με την αλλαγή του καιρού και με τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα που έχει ο Άρης, δεν νομίζω να έχει αρκετό κόσμο σήμερα. Εντάξει, κάποια στιγμή το Άρη θα μπορέσουν να βρεθούν στις κερκίδες του Κλεάνδης Βικελίδης. Με αλλαγμένα πρόσωπα και αλλαγμένη ενδεκάδα, ο Μιχάλης Γρηγορίου θα έχουμε και σε... Σε λίγη ώρα θα έχουμε και τις ενδεκάδες, αλλά μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση. Με αλλαγές στα πρόσωπα σε κάποιες θέσεις, δηλαδή ο Βέλιο θα παραμείνει κάτω από το τέρμα. Στα στόπερ αναμένεται να δούμε αλλαγή με τον Ματάρτιάμ να παίρνει και πάλι φανέλα βασικού δίπλα στον Σούταλο, που χρειάζεται παιχνίδια για να προσαρμοστεί. Στο πλάι ο πρώτος ο νεαρός από τους δύο υποχρεωτικούς που πρέπει να παίζουν, ο Χαρούπας, στα αριστερά, στα δεξιά θα είναι ο Πετρί. Στα χαφ ο Ράσης αναμένεται να ξεκουραστεί, να μείνει λίγο στα πιτς. Θα είναι διαθέσιμος βέβαια για να περάσει ως αλλαγή. Οπότε θα πάμε σε μια διάδα με Χόγκλα και Βοριαζίδη. Καινούργια πρόσωπα, με το Βοριαζίδη να είναι ο δεύτερος μικρός, ο υποχρεωτικός, και μπροστά του το Μανού Γκαρθία που θέλει να πάρει λίγο ρυθμό, να ρολάρει σιγά σιγά την νέα του ομάδα. Και μπροστά τους θα επανέλθουν το αρχικό σχήμα ο Μύρ, θα επανέλθει ο Παλάσιος για τις πλευρές και μια θέση θα παιχτεί ανάμεσα σε Μωρόν και Κουαμέ. Ο Μωρόν, ο οποίος είχε καλή εικόνα στο παιχνίδι στην Τρίπολη, ήταν και καλούτσικος με την είσοδό του στην Τούμπα, αλλά έπαιξε λιγότερο, οπότε δεν μπορεί να κριθεί τόσο αυστηρά. Απέναντι στη Μαρκό, πάντα μαχητική η Μαρκό, που έχει ξεκινήσει με το 2-2 στο πρωτάθλημα της Super League 2. Ο Άρης ψάχνει τρίποντο νίκης, καθώς μετά την γκέλα στην Τρίπολη αρχίζει και πιέζει και στενεύει ο κλειός πλέον. Μπορεί να μην έχασε στην Τρίπολη, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είχε πολύ θετικό το αποτέλεσμα. Θυμίζουμε ότι παρότι αυτή είναι η τρίτη αγωνιστική στο κύπελο, αυτή είναι η δεύτερη για τον Άρη, καθώς είχε ρεπό στην πρεμιέρα. Ακολουθούν δύο παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Πανσεραϊκό, εκτός και εντός αντίστοιχα. Άρα δεν υπάρχει περιθώριο απώλειας στο σημερινό μάτς. Νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι ότι αν ο Άρης δεν κερδίσει σήμερα, αρχίζει και δυσκολεύει ακόμη και το σενάριο της πρόκρισης.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με

κάποια στιγμή εκεί στην κυβέρνηση, καλό θα ήταν να αρχίσουν να αναλαμβάνουν τις ευθύνες των λόγων τους και των πράξεών τους και να μην τους φταίει συνέχεια η κακή αντιπολίτευση, οι κακοί δημοσιογράφοι που αναδεικνύουν θέματα αλλά και η συνηθισμένη δικαιολογία περί κοπτοραπτικής. Αναφέρομαι στις δηλώσεις τόσο για το επίδομα ανεργίας κυρίως, όσο και για τον εξορθολογισμό υπερικοπών άλλων παροχών που έχουν ξεσηκώσει έντονες αντιδράσεις τόσο από την αντιπολίτευση, όσο και από κοινωνικούς εταίρους και φορείς, αλλά και στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Και στην κυβέρνηση τι κάνουν, κρύβονται πίσω από το δεν υπόθηκε ακριβώς έτσι, υπήρχε και συνέχεια στη συγκεκριμένη διατύπωση και επιτίθενται μάλιστα στην αντιπολίτευση που δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει εκτός από το να τα βάζει με την κυβέρνηση που αν μη τι άλλο παράγει έργο. Είπαμε όμως, για την ακρίβεια φταίει ο πόλεμος, για τα καύσιμα η διεθνή συγκυρία, για τις δηλώσεις μας σκοπτοραπτική, για τις πλημμύρες η σφοδρότητα των φαινομένων και αυτοί που δεν μας είχαν προειδοποιήσει, για τις φωτιές η κλιματική αλλαγή και πάει λέγοντας. Άντε, το πολύ πολύ να φταίει και ο Χατζηπετρής που τόσο επιτυχημένα έχει τραγουδήσει ο Λουκιανός και τα Ειδώνης. Ποτέ όμως εμείς. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Δασκαλάκη, στην παραγωγή Λίλιαν Ξύλου και Σαβασκόκκινο, στο τηλεφωνικό κέντρο Ειρήνη Αρκουμάνη και Πέμπη Παναγοπούλου και στο μικρόφωνο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Κρίσιμη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή επί των 33 προτινόμενων άρθρων της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση στα ύψη κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης και στην απόψινή ψηφοφορία δεν αναμένεται να υπάρξουν συνενέσεις. Στα κάγκελα οι δημόσιοι υπάλληλοι κινητοποίησε αυτήν την ώρα έξω από τη Βουλή στο πλαίσιο στάσης εργασίας από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου μαζί τους και φοιτητές που αντιδρούν μεταξύ άλλων για τις φοιτητικές εστίες. Στη φυλακή μετά από μαραθώνιες Θεσσαλονίκης απολογίες οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη απέρριψαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται καθημερινές οι αποκαλύψεις για λάθη και παραλήψεις που οδήγησαν στο θάνατο τον δημοφιλή τραγουδιστή. Ανοίγει και η βεντάλια των ερευνών της δικαιοσύνης και μπαίνουν πλέον στο κάδρο των ερευνών τα κέντρα που προσφέρουν δίθεν αναγεννητικές θεραπείες θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία ακόμη και τη ζωή των ασθενών. Σε συναγερμό η κυβέρνηση για τις τιμές των καυσίμων αλλεπάλληλες συσκέψεις για το ενδεχόμενο λήψη και νέων μέτρων πυρομαδών από την αντιπολίτευση για ολιγορία. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent και νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της Aramco να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου σε ευρωπαϊκά δηληστήρια. Στην εισαγγελία πρωτοδικών κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό για πολύ σημαντικό πόρισμα στην έρευνα που εξελίσσεται κανένα λόγο Χαριζούκας. Ομιλία Φοντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης είναι η ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, ανέφερε η πρόεδρος της Κομισιόν. Και νέες τουρκικές προκλήσεις στην πάγια θέση της Άγκυρας για αποστρατικοποίηση ελληνικών νησιών, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία έως τις 27 Νοεμβρίου η προθεσμία. Σε επιφυλακή η πολιτική προστασία για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων σε περιοχές της Ελλάδας και προειδοποίησης για πλημμυρικά φαινόμενα ξεκίνησαν εργασίες αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αθήνας. Πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League στις 10 η εκτός έδρας αναμέτρηση με Διαγγελόνια. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία στην πρωτεύουσα από 18 έως 28 βαθμοί Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι.

0: Ραντεβού στην επόμενη Βουλή μετά τις εκλογές δίνουν τα κόμματα, καθώς και από την αποψινή ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια δεν αναμένεται να προκύψουν συνενέσεις στα 33 προς αναθεώρηση άρθρα που έχει προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Η κόντρα των πολιτικών αρχηγών πάντως αναμένεται εφόλης της ύλης στον απόϊχο και των εξαγγελιών των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πριν από λίγο ολοκλήρωσε την ομιλία του ο Πρωθυπουργός. Στο βήμα τώρα βρίσκεται ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ίσως μπορέσουμε να ακούσουμε σε λίγο κάτι. Να πάμε όμως πρώτα στη Βουλή και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ να μας πει περισσότερα. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, θέλω και από εμένα. Ναι, λοιπόν, με επίθεση στο ΠΑΣΟΚ ότι υποτάχθηκε στο τυφλό όχι, στο αμήχανο ναι μεν αλλά, ακόμη και στις προτάσεις με τις οποίες συμφωνούσε ότι έπρεπε να αναθεωρηθούν, ξεκίνησε την ομιλία του κ. Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για αδιέξοδη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και για παράβαση του πνεύματος και του γράμματος του συντάγματος, που ούτως ή άλλως απαιτεί συνενέσεις και στις δύο διαδικασίες της αναθεώρησης.
0: Ναι.
1: Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, έκανε λόγο μάλλον για παραλογισμό ότι τα δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, τα οποία θεωρούνται θεσμικά κόμματα, δεν μπορούν να συμφωνήσουν, για παράδειγμα, στο να μην ισχύει καθολικά το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου για όλες τις εκλογές, στο να συνδυάζεται η απόδοση και η αμοιβή των δημοσίων υπαλλήλων με την αξιολόγηση ή στο όριμο, όπως είπε, αίτημα της αλλαγής του άρθρου 86, ώστε τα πολιτικά πρόσωπα να ερευνούνται από τη δικαιοσύνη και όχι από τη Βουλή. Στόχος μας είναι η χώρα να αποκτήσει ένα σύνταγμα που συμβαδίζει με μια νέα εποχή, είπε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι όποιος πει όχι ή παρόν σήμερα θα έχει στερήσει από τη χώρα να βαδίσει πιο γρήγορα στο αύριο, κατηγορώντας όλη την αντιπολίτευση στο τέλος για επιλογή μηδενισμού των πάντων.
0: Ναι.
1: Αναφέρθηκε στη ΔΕΘ, όπως και αναμενόταν, και στα οικονομικά προγράμματα, κάνοντας μια σύγκριση, μιλώντας για πρόγραμμα αξιοπιστίας της Νέας Δημοκρατίας με ρεαλισμό από τη μία, ενώ από την άλλη είπε διαπιστώθηκε ανακύκλωση ακοστολόγητων αντιφατικών υποσχέσεων με δύο όψεις. Μία του ΠΑΣΟΚ στη λογική του πάρε κόσμο και η άλλη όψη της Ελλάς που επιστρέφει από την αυταπάτη στην απάτη. Δηλαδή έβαλε στο κάδρο και τον κύριο Τσίπρα, παρότι δεν είναι παρόν στη Βουλή. Κατέληξε δε ότι ΠΑΣΟΚ και Ελλάς είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, όσο και αν προσπαθούν κάποιοι να διαφοροποιηθούν, γιατί έχουν υιοθετήσει, όπως είπε, χειρότερες πρακτικές από το παρελθόν. Έθεσε δίλημα, Στέλιο, για την ΚΑΝ, επόμενη κάλπη. Το δίλημα λοιπόν για τον κύριο Μητσοτάκη είναι ελπίδα ή περιπέτεια.
0: Ναι.
1: Αυτό είπε θα ισχύσει για τις επόμενες εκλογές.
0: Νομίζω πάντως ότι είναι κάτι στο οποίο θα πιαστεί πλέον από εδώ και πέρα η αντιπολίτευση, γιατί αν λέει ελπίδα ή περιπέτεια, ουσιαστικά η αντιπολίτευση θα απαντήσει πάνω σε αυτό, ότι είτε εμείς ή κανένας, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, και απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης πριν από λίγο στο σημερινό δίλημα. Αναρωτήθηκε δηλαδή ποια είναι η σημερινή ελπίδα όταν παραμένουμε τελευταίοι ως Ελλάδα στην αγοραστική δύναμη, όταν έχουμε φτάσει στο χείλος του γκρεμού στο στεγαστικό, όταν έχουν καταπατηθεί οι θεσμοί και έχουν γίνει επιθέσεις στις ανεξάρτητες αρχές και παιχνίδια με τη δικαιοσύνη. Στο μόνο που επενδύεται, είπε, είναι στο φόβο. Θέλετε να τρομοκρατήσετε την ελληνική κοινωνία, αλλά η ελληνική κοινωνία θα πάει μπροστά και θα σας στείλει ένα σαφές μήνυμα στις επόμενες εκλογές. Ακολούθησε ο κ. Ανδρουλάκης, μίλησε για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, αλλά και για τη στάση του κόμματός του στη συνταγματική αναθεώρηση, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει λευκή επιταγή στην παρούσα φάση και στην παρούσα κυβέρνηση και ότι οι όποιες συνενέσεις, αυτό που είπες και εσύ στον πρόλογό σου, Στέλιο, θα διαμορφωθούν στην επόμενη Βουλή μετά τις εκλογές.
0: Η οποία τώρα θα είναι αυτή, η Στέλλα, ουσιαστικά θα πάμε στην τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή.
1: Ακριβώς. Και επειδή, όπως αναμένεται, ούτε σήμερα θα έχουμε 180 ψήφους σε καμία από τις προς αναθεώρηση διατάξεις, στην επόμενη Βουλή θα χρειαστεί ευρεία συνένεση με 180 και πάνω από 180 για να μπορέσουν κάποια άρθρα με τα οποία τους άλλους συμφωνούν και κάποια κόμματα ότι πρέπει να αναθεωρηθούν, τελικά να αναθεωρηθούν. Ο λόγος που δεν δίνει το ΠΑΣΟΚ συνένεση είναι γιατί θεωρεί ότι αν τώρα δώσει τη συνένεση, μετά η Νέα Δημοκρατία με 151 βουλευτές θα μπορεί να διατυπώσει το κάθε άρθρο όπως εκείνη θέλει.
0: Στέλλα, βλέπω τώρα τον Πρωθυπουργό πάλι να ξαναπαίρνει το λόγο. Για να ακούσουμε τι ακριβώς λέει.
2: Θα υπερψηφίζατε τις αλλαγές για το άρθρο 86 τουλάχιστον, ώστε να μπορείτε εσείς στη συνέχεια ως νέα πλειοψηφία στη Βουλή να το διαμορφώσετε έτσι όπως ακριβώς επιθυμείτε. Μια υπενθύμηση μόνο, το 1999 η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση τότε ψήφισε 83 από τα 86 προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα και αυτό δείχνει τη διαφορά μεταξύ των δύο παρατάξεων αλλά και τη διαφορά μεταξύ του τότε ΠΑΣΟΚ και του σημερινού. Μία παρατήρηση θέλω να κάνω μόνο, κύριε Πρόεδρε, γιατί το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Είπατε, κύριε Ανδρουλάκη, κάτι το οποίο θα μπορούσε να το εκλάβει κανείς και ως εθνικά επικίνδυνο. Πρώτον, είπατε ότι το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Όχι, κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές, το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Και το γεγονός, μπορεί να σας ενοχλεί αυτό το δίλημα, να μην σας κάνει να αισθάνεστε πολύ βολικά, αλλά αυτό είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών. Και το γεγονός ότι εννοείται ότι η κυβέρνηση αυτή επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να έχει υποτίθεται κάποια κομματικά ωφέλη, αυτή η θεώρηση, κύριε Ανδρουλάκη, είναι εθνικά επικίνδυνη. Είναι σαν να μας λέτε.
0: Στέλλα, ακούσαμε και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της δευτερολογίας του Πρωθυπουργού. Ήταν αρκετά πιο έντονος, δεν άκουσαμε την πρωτολογία, ωστόσο εδώ φάνηκε πολύ πιο έντονος, έτσι.
1: Και μάλλον θα γίνει και ένα πινκ-πονγκ, θα το απαντήσει και ο κύριος Ανδρουλάκης. Απλά να διευκρινίσω, το Μητσοτάκη ή Ερντογάν που ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη, το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι θέτει δηλαδή το δίλημα μετά το Μητσοτάκη ή Χάος, το Μητσοτάκη ή Ερντογάν, με αφορμή τα όσα είπε ο κύριος Φλωρίδης πριν από λίγες ημέρες στην δημόσια τηλεόραση, ότι δηλαδή αν υπάρχει ακυβερνησία για κάποια περίοδο στην Ελλάδα, τότε είναι πολύ πιθανό να μας κάνουν ντου οι Τούρκοι, οι απέναντι. Απαντούσε σε αυτό δηλαδή ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ακούσαμε, μίλησε και για την αντίφαση του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ με πρόεδρο τον Ευάγγελο Βενιζέλο είχε συμμετάσχει στην αναθεώρηση, στην προτείνουσα Βουλή, πράγμα το οποίο δεν συνέβη τώρα με το ΠΑΣΟΚ με ηγεσία του κυρίου Ανδρουλάκη, και νομίζω ότι πια η αντιπαράθεση θα πάει και στα οικονομικά θέλειο, όπως το βλέπω, γιατί περνάμε και μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και στην αρχή ότι θα είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Και ότι δεν θα έβαζε τη χώρα στην περιπέτεια των εκλογών, ακριβώς γιατί σε αυτή τη φάση, λόγω της συγκυρίας και των πολέμων, δεν θα ήθελε να βάλει το κομματικό του συμφέρον πάνω από το πατριωτικό.
0: Στέλλα, εδώ θα είμαστε και στο 3-4. Οτιδήποτε έχεις και για την οικονομία, θα βγούμε και θα τα ξαναβούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, έξω από την Βουλή έχουν συγκεντρωθεί δημόσιοι υπάλληλοι στο πλαίσιο της πανδημοσιοπανηλικής τάσης εργασίας από το 12 το μεσημέρι ως τη λήξη του ωραρίου, ως αντίδραση στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την κατάργηση της μονιμότητας στο δημόσιο. Να πάμε εκεί να συναντήσουμε τον Μιχάλη Λεγάκη να μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι και εσένα.
3: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Ακριβώς το κάλεσμα ήταν για τις 1 η ώρα και με πόρια οι εργαζόμενοι στο δημόσιο έχουν έρθει στα πλαϊνά της Βουλής. Εδώ Βασιλής Σοφίας, και να πούμε για τους φίλους οδηγούς ότι αυτή τη στιγμή είναι κλειστό το ρεύμα της Βασιλής Σοφίας, το νοδικό ρεύμα που πηγαίνει προς το Μέγαρο Μαξίμου. Άρα οι φίλοι οδηγοί να κάνουν λίγο υπομονή λόγω της κίνησης. Να πούμε εδώ τώρα, Στέλιο, ότι το κάλεσμα για τις 1 η ώρα τη σημερινή κινητοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο στάσης εργασίας που έχει κηρύξει μια αδεδή στην Αττική από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τη λήξη του Δαρίου. Η συγκέντρωση, όπως είναι, πραγματοποιήθηκε 1 η ώρα, μας δίνει τη δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή ή τη συνταγματική αναθεώρηση.
4: Ράδιο Ρούμελι News.
3: Χριστός των δημόσιων υπαλλήλων, ειδικότερα το ζήτημα της μονιμότητας. Παράλληλα, η συνδικαλιστική οργάνωση θέτει ζητήματα μισθών, εργασιακών δικαιωμάτων, στελέχων των δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και τη στήριξη της δημόσιας υγείας και παιδείας. Να πούμε εδώ, Στέλιο, ότι βρίσκονται εργαζόμενοι από διαφορετικούς κλάδους του δημοσίου, ενώ νωρίτερα, πριν λίγη ώρα, υπήρχε και πορεία των φοιτών, συγκέντρωση των φοιτών έξω από το Υπουργείο Οικονομικών.
0: Έχει καταλήξει εκεί, Μιχάλη, η πορεία, και κάπου διάβασα ότι μήπως έχουν στήσει και αντίσκηνα, δεν εσύ θα μου πεις πως εκεί, έτσι.
3: Ακριβώς, Στέλιο. Το κάλεσμα των φοιτών ήταν στις 11 η ώρα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών για το θέμα της τέχνης. Οι φοιτές στήσανε και 2-3 αντίστοιχα έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτή η συγκέντρωση τελείωσε γύρω στο 10.30 και συγκεντρωθήκανε μαζί με τους δημόσιους υπαλλήλους οι φοιτές, ενωθήκανε και κάνανε αυτή τη μικρή πορεία από το μπροστινό μέρος της Βουλής στα πλαϊνά της Βουλής. Πλήρωντας εδώ, Στέλιο, να πούμε ότι αυτή την ώρα, εκτός από τις καφενιακάρι προβλήματα που υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας, όλοι οι άλλοι δρόμοι λόγω της πορείας είναι ανοιχτοί.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, τρία σημεία εντοπίζει η αδεδή στην κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, τα οποία, όπως επισημαίνει, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν υπαρκτά προβλήματα, αλλά αντίθετα συνιστούν επίθεση στα δικαιώματα των πολιτών. Να πάμε και στον Δημήτρη Κωστάκο να μας ενημερώσει. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και εσένα.
3: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο δημόσιο, μέσω της αναθεώρησης του άρθρου 16, η κυβέρνηση επιχειρεί την πλήρη εμπορευματοποίηση της παιδείας, αντί να κατοχυρώσει το δικαίωμα όλων των παιδιών στη δωρεάν παιδεία. Mm-hmm. Επίσης, με την αναθεώρηση του άρθρου 79, επιχειρεί να συνταγματικοποιήσει τα αντιλαϊκά μέτρα και τις μνημονιακές περικοπές των τελευταίων ετών, επιβάλλοντας μόνιμο κόφτη σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικά δικαιώματα. Τέλος, με την αναθεώρηση του άρθρου 103, επιχειρεί την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή, όπως εξηγούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, την άρση της ευθύνης του κράτους να στελεχώνει τις δημόσιες υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό, καθώς και τη σύνδεση της εργασίας με την αξιολόγηση και τις πειθαρχικές διώξεις. Στόχος, τονίζουν, είναι ένας υπάλληλος φοβισμένος και υποταγμένος που θα υλοποιεί τις αντιλαϊκές πολιτικές χωρίς αντίρρηση. Επίσης, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο δημόσιο θα συνεχιστούν και θα ενταθούν το προσεχές χρονικό διάστημα. Αρχίζει γενομένης από την 5η-1η Οκτωβρίου, οπότε έχει αποφασιστεί πανελλαδική ημέρα δράσης με συγκεντρώσεις για όλους τους κλάδους του δημοσίου, καταλήψεις και κινηματικές δράσεις κάθε μορφής, με αίτημα την ουσιαστική αύξηση μισθών και την επαναφορά των δώρων. Επίσης, η ΑΔΔΗ έχει αποφασίσει την πραγματοποίηση απεργιακής κινητοποίησης εντός του Οκτωβρίου, οπότε και θα προωθηθούν στη Βουλή τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της ΔΕΘ, με προοπτική βέβαια κλιμάκωση των αντιδράσεων σε συντονισμό με τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Και τέλος, θα πραγματοποιηθούν και κινητοποίησεις σε κλαδικό επίπεδο υπό τη συνδικαλιστική ομπρέλα της ΑΔΔΗ.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, Δημήτρη, έτσι. Δεν είναι μόνο συνταγματική αναθεώρηση. Είναι μια βεντάλια ούτως ή άλλως που ανοίγει πλέον από εδώ και πέρα. Είναι οι αυξήσεις και στους συνταξιούχους που δεν κρίνονται αρκετές. Είναι η συζήτηση που έχει ανοίξει και πάνε να την κλείσουν με έναν τρόπο για το επίδομα ανεργίας. Είναι αρκετά πράγματα, έτσι.
3: Ακριβώς. Και σήμερα για το θέμα επανήλθε η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Κεραμέως, με τηλεοπτικές συνδηλώσεις. Τόνισε ότι η παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου αφορούσε, όπως ο ίδιος είχε επισημάνει, προσωπική του άποψη. Δεν δέχεται την παρέμβαση του κυβερνητικού εκπροσώπου, δέχεται την προσωπική του άποψη, δηλαδή ότι δεν αντανακλά αυτό στην κυβερνητική πολιτική. Υπενθύμησε αυτό που ήδη όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν τονίσει εδώ και οι μέρες, και η ΓΕΣΕ και η ΑΔΔΗ και το ΠΑΜΕ και τα εργατικά κέντρα, ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι προνοιακού χαρακτήρα παροχή, δεν αφορά στη στήριξη ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων, προέρχεται από κρατήσεις των εργαζομένων σε περίπτωση ανεργίας, ώστε να μπορούν να καλυφθούν για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Και φυσικά, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί αυτές οι κρατήσεις, που είναι κρατήσεις από το μισθό, να χορηγούνται στους εργοδότες για να δημιουργούνται θέσεις εργασίας.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι στη φυλακή πλέον και οι δύο γιατροί για το θάνατό του. Στις πολύωρες απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τις ενέργειές τους, αρνούμενοι πως ήδη έκαναν κάποιο λάθος το οποίο οδήγησε στο θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Να πάμε στη Μίνα Μουστάκα, γιατί έχουμε και δικαστικές εξελίξεις. Ας πάμε πρώτα όμως με αυτές τις μαραθώνιες απολογίες. Μίνα, νομίζω ότι 7-8 η ώρα το πρωί πρέπει να πηγαίνει για ύπνο σήμερα, ε.
5: Ναι, 7 η ώρα φύγαμε από τα δικαστήρια. Ήταν η ώρα εκείνη που ανακριτή, μετά από ολονύχτιες μαραθώνιες, όπως συνηθίζουμε να λέμε, απολογίες, ακούγοντας και τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, από κοινού με τον εισαγγελέα, τους ανακοίνωσαν ότι είναι προσωρινά κρατούμενοι. Ναι. Δηλαδή ότι σήμερα θα οδηγηθούν στη φυλακή. Τώρα, κατά τη διάρκεια της απολογίας τους, και ο ένας γιατρός και η σύζυγός του αρνήθηκαν το βαρύ κατηγορητήριο που τους αποδίδεται. Να θυμίσουμε ότι αντιμετωπίζουν το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεως, δηλαδή οι παραλήψεις τους ήταν εκείνες που τους έκαψαν επί της ουσίας.
0: Αυτό, Μίνα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι και συγγνώμη που σε διακόπτω. Μου δείχνουν σαν να μην έχουν καταλάβει τι έχουν κάνει πάντως.
5: Ναι, οι απολογίες του πράγματι, Στέλιο, κινήθηκαν σε ένα πλαίσιο που εκεί είχαν μια πλήρη άρνηση. Δεν μπορούσαν πλήρη άρνηση, λέγοντας ότι ήταν νόμιμο, ότι συνέβαιναν σε ιατρικό, ότι ήταν τα νόμιμα, τα μηχανήματα με τα οποία έκαναν την πλασμαφαίρεση, επικαλούμενη τιμολόγια εκείνη μέρα του ιατρικού συλλόγου της Αθήνας. Αλλά έριξαν και ευθύνη στο ΕΤΑΜ, λέγοντας ότι όταν κλείθηκε δεν μετέφερε με φορείο, όπως θα ήταν το αναμενόμενο, τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά με καρέκλα, γεγονός που ισχυρίζονται, έχει ήδη δώσει την απάντηση του ΕΚΑΒ, ότι αυτό διέκοψε την διαδικασία κάρπα που είχαν αρχίσει να υποβάλουν εκείνοι τον Γιώργο Μαζονέκη. Σε κάθε περίπτωση, όλα όσα είπαν, όλα όσα επικαλέστηκαν, και σε ό,τι αφορά τις φωτογραφίες που έστειλαν και σε ό,τι αφορά τους συναγερμούς που χτύπησε το μηχάνημα όπου θεώρησαν ότι είναι για ίσονο σημασία περιστατικά, όλα αυτά δεν έπειθαν. Και δεν έπειθαν γιατί, όπως είπαμε, αυτό που μέτρησε ήταν οι παραλήψεις που έκαναν. Το γεγονός επίσης ότι γνώριζαν ότι έκαναν μια ιατρική πράξη παράνομη σε έναν χώρο δηλαδή που δεν επιτρεπόταν. Και βεβαίως από εκεί και πέρα και η προσπάθεια που έκαναν για να αποκρύψουν τα στοιχεία και να παραπλανήσουν βεβαίως τις αρχές με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Τώρα από την πλευρά τους, ήδη ο δικηγόρος τους, ο σύμβολος υπεράσπισης τους, ο κύριος Αγαπηνός, μαθαίνουμε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά το εντάλματος προσωρινής κράτησης, θεωρώντας ότι είναι και ανεπιολόγητη η αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλου. Μια προσφυγή που θα κριθεί βεβαίως εν καιρό από το αρμόζιο δικαστικό συμβούλιο, μέχρι να δούμε αν έχουν ενδιαφέρον κάποια καινούργια στοιχεία.
0: Και τώρα λοιπόν, και εσύ, στο φόντο αυτό έρχεται λοιπόν η δικαιοσύνη να πάρει νέες πρωτοβουλίες, έτσι.
5: Διότι φαίνεται ότι η τραγική κατάληξη του δημοφιλούς καλλιτέχνη, του Γιώργου Μαζονάκη, ανοίγει πια όχι μόνο μια μεγάλη συζήτηση, αλλά για μια μεγάλη εισαγγελική έρευνα. Και έτσι πια θα ελεγχθούν η λειτουργία συγκεκριμένων ιατρείων και κλινικών κέντρων ευεξίας μακροζωίας, αλλά κυρίως ο τρόπος με τον οποίο αρμόδιοι ελεγχτικοί μηχανισμοί άσκησαν τον προβλεπόμενο έλεγχο. Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας λοιπόν, ο κ. Αριστίδης Κορέας, έδωσε σήμερα, μετά από όλα όσα έχουν δει το πώς της δημοσιότητας, κατεπίγουσα εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας θα διερευνηθούν και τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά και άλλων αρμοδίων φορέων ελέγχου, σε σχέση πρώτα απ' όλα με τη λειτουργία αυτού του ιατρείου στο Κολωνάκι, αλλά θα μπουν πια στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών και αντίστοιχα κέντρα ευζωίας και, που προσέφεραν τέτοιες κυρίως τις λεγόμενες αναγεννητικές ή άλλες θεραπείες. Να σου πω ότι θα ξεκινήσει η έρευνα αυτή, όπως μαθαίνουμε, με καταθέσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, ώστε να τεθεί το πλαίσιο. Το ερευνόμενο αδίκημα, το πρώτο τουλάχιστον, είναι αυτό της παράβασης καθήκοντος και μιλάμε τώρα ότι βρισκόμαστε σε μια καινούργια έρευνα που δεν γνωρίζουμε
0: πού θα βγάλει
5: τα αποτελέσματα
0: και τι θα φέρει,
5: ούτε
0: τι...
5: το εύρος
0: ακριβώς.
5: Και ούτε ποιος θα φέρει αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη. Και είναι μια ακόμα περίπτωση, έχουμε δει και άλλες περιπτώσεις σε άλλα επίπεδα της ζωής μας, που ένα τραγικό γεγονός.
0: Αυτό ήθελα να σου πω, Μίνα. Έπρεπε να γίνει ένα τραγικό γεγονός.
5: Οι ελεγκτικές να τρέχουν πίσω από το γεγονός αυτό για να αναδείξουν κενά, αστοχίες και λήψεις που στήθηκαν για μία ακόμα φορά ανθρώπινη ζωή.
0: Οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνονται πριν και όχι αφού χάσει τη ζωή του κάποιος, ο όποιος Μαζονάκης. Έτσι, έτυχε να είναι αυτή τη στιγμή ο Γιώργος Μαζονάκης που ήταν και γνωστός. Αν ήταν κάποιος άγνωστος, θα βλέπαμε αν θα πήγαινε έτσι η συζήτηση, Μίνα, πάντως.
5: Ναι, αυτό θέλω να σου πω ότι είναι κάτι που έχω ακούσει να ρωτούν, να προβληματίζονται ή να αποτελεί αντικείμενο συζήτηση σε αρκετά πηγαδάκια εδώ στα δικαστήρια αυτές τις μέρες. Ότι ίσως αν ήταν κάποιος άλλος, να μην είχε λάβει αυτή την έκταση, η πολύ πολύ σοβαρή αυτή υπόθεση, γιατί μιλάμε για ιατρικές πράξεις που δεν θα έπρεπε να γίνονται σε ιατρείο και που, όπως αποδείχθηκε, θα έχουν σε κίνδυνο όχι μόνο την υγεία, αλλά είναι ικανές να θέσουν σε κίνδυνο και τη ζωή ενός ασθενούς.
0: Μίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και μετά από σένα να πάμε στην Λαμπρεγιανή για να συζητήσουμε γι' αυτό ακριβώς το νέο τοπίο στους ελέγχους των ιδιωτικών ιατρίων και των δομών υγείας που έρχεται, που θα το βρούμε μπροστά μας, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και από εμένα, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, η υπόθεση αυτή έχει ανοίξει, Στέλιο, έναν ευρύτερο δημόσιο διάλογο για τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες στην ιδιωτική υγεία, καθώς και για το κατά πόσο οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται σήμερα μπορούν να διασφαλίσουν ότι ένα ιατρείο συνεχίζει να λειτουργεί στην πράξη σύμφωνα με την άδεια που έχει λάβει. Στο μικροσκόπιο, λοιπόν, βρίσκονται πλέον όχι μόνο οι συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε ένα χώρο, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αυτές διαφημίζονται, η επιστημονική τους τεκμηρίωση, η ειδικότητα και η εκπαίδευση των γιατρών που τις πραγματοποιούν, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται και κυρίως, Στέλιο, η δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε περίπτωση σοβαρής επιπλοκής. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος παρενέβη, ζητώντας από το Υπουργείο Υγείας και τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας να εντείνουν τους ελέγχους στις διαφημίσεις ιατρικών υπηρεσιών, θεραπείων και προϊόντων υγείας, ο οποίος κάνει λόγο για ανησυχητικές πλέον διαστάσεις της παραπλανητικής διαφήμισης στο χώρο της υγείας. Το μήνυμα ουσιαστικά του συλλόγου είναι ότι η αγωνία των ασθενών και των οικογενειών τους, ο φόβος απέναντι σε σοβαρές ασθένειες, αλλά και η επιθυμία για νεότητα δεν μπορεί να μετατρέπονται σε εργαλείο εμπορικής εκμετάλλευσης, και γι' αυτό το λόγο ζητά από τον Υπουργό Υγείας τη συνδρομή των ελεκτικών μηχανισμών του Υπουργείου προς τους ιατρικούς συλλόγους, ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητα αυτή του ελέγχου. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την πλευρά του, με πληθώρα να σας πω ανακοινώσεων τις τελευταίες ημέρες, γνωστοποιεί τις παρεμβάσεις που έχει κάνει μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι γνωστές, κλιμάκιο πραγματοποίησε αυτοψία, επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο ιατρείο έχει ελεγχθεί 3 φορές με τελευταία τον Νοέμβριο του 2025, χωρίς όμως να βρεθούν τα συγκεκριμένα μηχανήματα.
0: Οπότε ό,τι έγινε, έγινε μετά το 25, ας πούμε, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
6: Θεωρούν ότι όσες φορές πήγαν να ελεγχθούν από το αποκλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, δεν βρέθηκαν, ενδεχομένως να ήταν και εκτός του ιατρείου, να τα είχαν βγάλει σε ένα μπαλκόνι. Μάλιστα. Εδώ βέβαια έχουμε και μία διαφοροποίηση, να ανοίξω μια παρένθεση και να σας πω, διότι σε δημόσιες δηλώσεις ο πολύ γνωστός πλαστικός χειρουργός κύριος Λύρας, είναι και μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, είπε, Στέλιο, νωρίτερα το πρωί ότι οι ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών πηγαίνουν κατόπιν ραντεβού να ελέγξουν τα ιατρία.
0: Ωραία.
6: Και όχι, δεν κάνουν εφνιδιαστικές ελέγχους, που μέχρι σήμερα γνωρίζαμε και από τα χείλη του κυρίου Γιώργου Πατούλη ότι πηγαίνουν εφνιδιαστικά. Ο κύριος Λύρας, λοιπόν, διαχώρισε τη θέση του και είπε ότι γίνονται κατόπιν ραντεβού. Πάντως, να σας πω ότι νωρίτερα το πρωί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έδωσε στοιχεία για τους ελέγχους που πραγματοποιεί στους φορείς της περιοχής ευθύνης του, και σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, περισσότερες από 200 καταγγελίες εις βάρος γιατρών έχουν δεχτεί την τελευταία δεκαετία. Από το 2020 τώρα έως σήμερα έχει επιβάλει, όπως ανέφερε, χρηματικές κυρώσεις ή έχει αφαιρέσει προσωρινά την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε 43 γιατρούς. Συνολικά, πηγαίνοντας λίγο πιο πίσω, την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχουν διενεργηθεί αυτεπακέλτως περισσότερες από 4.100 επανέλεγχοι σε ιδιωτικούς φορείς. Όλο αυτό, λοιπόν, το θέμα, όλο αυτό το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει, γι' αυτό όλο το πλαίσιο μίλησε και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως προανήγγειλε, το Υπουργείο θα συγκροτήσει επιτροπή η οποία θα εξετάσει τις προτάσεις των ειδικών και στη συνέχεια αυτές θα τεθούν στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας προκειμένου να διαμορφωθεί ένα καινούριο πλαίσιο. Η παρέμβαση αυτή αφορά κάτι ευρύτερο από την υπόθεση του συγκεκριμένου ιατρείου. Το Υπουργείο επιχειρεί να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνες που σήμερα βρίσκονται διάσπαρτοι, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την λέξη, σε διαφορετικές διατάξεις. Και ένα από τα μέτρα που προανήγγειλε ο Υπουργός είναι η δημιουργία μιας ειδικής εφαρμογής. Τι είναι αυτή η ειδική εφαρμογή?
7: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Η ώρα είναι 2:30. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
10: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
10: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
9: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
11: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
12: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.
14: Έγινε άλλη μια σύσκεψη στο Μέγα Μαξί μου, όπως λένε από το Μέγα Μαξί μου, αυτό γίνεται εδώ και καιρό, σε εβδομαδιαία βάση, και η σημερινή όπως και οι προηγούμενες είναι συσκέψεις παρακολούθησης της κατάστασης και αξιολόγησης των δεδομένων, όχι λήψης αποφάσεων. Οι αποφάσεις θα ληφθούν, Στέλιο, προς τα τέλη του μήνα.
0: Ναι, γιατί ας πούμε έχουμε τις αποφάσεις που ήδη τρέχουν και τα μέτρα που ήδη τρέχουν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Το θέμα είναι, Απόστολε, ότι άμα πάνε να ανοίξει κανένα πετρέλαιο θέρμανση στο 1,90, να μην τρέχουμε πάλι τελευταία ώρα να αναλαμβάνουμε μέτρα.
14: Ναι, αυτό είναι περίπου κάτι λιγότερο από ένα μήνα που θα ανοίξει το σύστημα για την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης. Μέχρι τα τέλη του μήνα από την κυβέρνηση αυτό διαμηνύεται ότι θα έχουν ληφθεί αποφάσεις. Είναι μια εφεδρεία, όπως λένε από την κυβέρνηση, που υπάρχει. Θυμόμαστε όταν είχαν ανακοινωθεί και τα προηγούμενα μέτρα, Στέλιο, ότι τότε είχαν μιλήσει από το Μέγα Μαξίμου για ένα δημοσιονομικό χώρο γύρω στα 250 εκατομμύρια. Για οτιδήποτε, για έκτακτες καταστάσεις που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν εντός του 2026. Ο κ. Μαρινάκης χθες βράδυ σε συνέντευξη του προσδιορίσε αυτή τη στιγμή τον χώρο που υπάρχει περίπου στα 200 εκατομμύρια, που αφήνοντας να ενεργηθούν θα μπορούσαν να διατεθούν για την στήριξη απέναντι σε αυτή την κατάσταση με τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αλλά βέβαια σε συνάρτηση, όπως είπε για μία ακόμη φορά, με τη συνολική απόδοση της οικονομίας μέχρι το τέλος του χρόνου. Θα έλεγε κανείς ότι και ο κ. Μητσοτάκης νωρίτερα στην ομιλία του Βουλή άφησε και αυτός να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση θα παρέμβει όποτε κρίνει ότι χρειάζεται, λέγοντας για επιστροφή του ως μερίματος ανάπτυξης του ωφέλους που υπάρχει από μια οικονομική πολιτική η οποία αποδίδει. Να σου πω επίσης, ολοκληρώνοντας, ότι πιθανότατα να έχουμε έτσι ένα πιο συγκεκριμένο στίγμα από πλευράς του Πρωθυπουργού και αύριο στην συνέντευξη που, όπως πληροφορούμαστε, προγραμματίζεται τηλεοπτική συνέντευξη. Ενδεχομένως εκεί να έχουμε έτσι ένα στίγμα πιο συγκεκριμένο από την πλευρά του και για το θέμα αυτό. Πιθανότατα, να σου πω κλείνοντας, και για το ζήτημα που συνεχίζει να κυριαρχεί στο δημόσιο διάλογο.
0: Πες μου για το επίδομα ανεργίας. Εδώ τώρα, Απόστολε, εδώ τώρα δεν έχει κάτσει καθόλου ο θόρυβος. Είχαμε δηλώσει σήμερα και του Υφυπουργού Οικονομικών, του κ. Μαρκόπουλου, εδώ στην Αθήνα 1984. Προσωπικές θέσεις δηλώσει του κ. Μαρινάκη. Δηλαδή, πραγματικά, για να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός επ' αυτού.
14: Ακριβώς επειδή το θέμα έχει αποκτήσει μια τέτοια δυναμική και πλέον όχι, δεν είναι μόνο η κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση, είναι και από το εσωτερικό της κυβέρνησης, της δημοκρατίας. Υπάρχουν και στελέχη τα οποία διαφοροποιούνται και τονίζουν ότι είναι οι προσωπικές απόψεις του κ. Μαρινάκη, κάτι βεβαίως που λέει και ο ίδιος ο κ. Μαρινάκη. Από την άλλη, υπάρχουν και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, τα οποία με αφορμή τις δηλώσεις του κ. Μαρινάκη βάζουν στην ατζέντα ατζέντα τη συζήτηση των ζητών, των εξορθολογισμού των, των επιδομάτων.
15: Άλλων παροχών, έτσι, σωστά.
14: Ακριβώς. Όλο αυτό δημιουργεί ένα κλίμα και έχω την αίσθηση ότι καθίσταται περίπου μονόδρομο για τον κύριο Μητσοτάκη.
15: Να ερωτηθεί και να απαντήσει με έναν τρόπο.
14: Να, να απαντήσει και να προσπαθήσει να κλείσει αυτό το θέμα.
15: Απόστολε, σε ευχαριστώ πολύ. Να πάμε τώρα με τη βοήθεια του Θάνου Πασχαλή να δούμε ποια είναι τα σενάρια που εξετάζουν στην κυβέρνηση για τα νέα μέτρα με φόντο και το ράλι ανόδου στις τιμές των καυσίμων. Θάνο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
16: Καλό μεσημέρι, Σέλιο. Τα σενάρια τα οποία αναμένεται, όπως ανέφερε και ο Απόστολος, να εξεταστούν προς το τέλος του μήνα.
15: Έτσι.
16: Για να έχουν και ποια η κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών, θέλει να έχει και μια σαφή εικόνα για τα δεδομένα όπως θα διαμορφωθούν τότε. Γιατί υπάρχει μια δυναμική στην εξέλιξη των δεδομένων. Τώρα είναι τρομακτικά ανωδική.
15: Μην είναι και πιο ανωδική, άμα συνεχίσουν έτσι τα
16: μπορεί
15: πράγματα.
16: Μπορεί να βρεθεί ακόμα πιο ανωδική. Ακριβώς. Έχει να κάνει καθαρά και με τον πόλεμο. Τώρα με τους Χούθη εκεί με τους, με τη Σαουδική Αραβία, έχει να κάνει με τα του Ορμούζ, έχει να κάνει ακόμη και με τη Ρωσία, Ουκρανία, το αντελικός. Παρότι υπόθηκε από πλευράς Τραμπ ότι θα σταματήσουν οι επιθέσεις στις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τις υποδομές των δύο χωρών, παρόλα αυτά συνεχίζονται, που σημαίνει δηλαδή το πετρέλαιο πλέον υπάρχει μειωμένη πλέον προσφορά. Η παγκόσμια προσφορά, η ζήτηση παραμένει πολύ υψηλή και καταλαβαίνεις είναι αυτονόητο ότι οι τιμές, οι διεθνείς τιμές θα πάρουν την ανηφόρα. Τώρα από πλευράς της κυβέρνησης τι εξετάζεται. Να λάβουμε υπόψη μας ότι πέρυσι την χειμερινή σεζόν 25-26 η επιδότηση στο επίδομα θέρμανσης κυμαίνονταν από 100 έως 800 ευρώ για τους περισσότερους από το 1,2 εκατομμύρια που ήταν πέρυσι δικαιούχοι και είχε φτάσει μέχρι τα 1200 ευρώ αλλά αφορούσε δικαιούχους που διαμένουν σε περιοχές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, δηλαδή έχουν πολύ ψυχρό, πολύ ψυχρές κλιματικές συνθήκες επικρατούν εκεί.
15: Εκεί προς Φλόρινα, Κοζάνη, όλα αυτά τα μέρη από εκεί πάνω, έτσι.
16: Και βέβαια και σε συνάρτηση και με τα εξαρτώμενα τέχνα. Αυτή ήταν οι δύο κύριες προϋποθέσεις. Τώρα, εφόσον η τιμή διάθεσης διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, από πλευράς κυβέρνησης εξετάζονται τα εξής μέτρα. Το πιθανότερο είναι να υπάρξει μια αναπροσαρμογή της επιδότησης, άγνωστο μέχρι ποιο βαθμό, ανάλογα και με τα δημοσιονομικά δεδομένα, είναι 200 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανέφερε και ο κ. Μαρινάκης, τα αποθέματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για φέτος μόνο, για το 2026 και 2027, για τη νέα χειμερινή σεζόν. Αυτό πώς θα γίνει, θα μπορεί να γίνει με αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κριτηρίων που ισχύουν για την επιδότηση είτε για το πετρέλαιο θέρμασης, είτε για την επιδότηση που έχει να κάνει με τους δικαιούχους που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο και φυσικά και για τους δικαιούχους που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί και αυτοί επιδοτούν. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει λοιπόν όπως είπα με τα εισοδηματικά κριτήρια, άρα δηλαδή σημαίνει ότι θα αυξηθεί η περίμετρος των δικαιούχων. Έχει να κάνει επίσης με τους εντελεστές που λαμβάνουν υπόψη τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής και αυτό ώστε να ενισχυθούν κυρίως τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται περισσότερο. Αυτό είναι το βασικότερο σενάριο.
15: Ωραία.
16: Ένα δεύτερο μέτρο θα ζητηθεί από μέρος των δύο διελιστηρίων να υπάρξει μια κάλυψη κατά ένα μέρος, πώς θα γίνει αυτό, όπως συνέβη με το πετρέλαιο κίνηση, να συμβεί και με την επιδότηση του πετρελαίου θέρμασης, να καλυφθεί κατά ένα μέρος το δημοσιονομικό κόστος της επιδότησης, έστω για κάποιους μήνες μέσα στη χειμερινή σεζόν. Και βέβαια υπάρχει μια πρόταση από παράγοντες της αγοράς καυσίμων που ζητούν να υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αντλία, όπως ισχύει ήδη για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά είναι μια πρόταση που μάλλον απορρίπτεται από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, καθώς όπως λένε, αυτό οδηγεί εμέσως και στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμασης ακόμα και στους έχοντες.
15: Μάλιστα. Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι η ώρα να βγούμε εκτός των συνόρων με τη βοήθεια της Αθηνάς Κορλίρα. Αθηνά, στον επόμενο τόνο η τιμή του πετρελαίου Brent θα είναι 108 δολάρια το βαρέλι. Έτσι.
17: Και μην είναι και περισσότερο στον επόμενο τόνο, γιατί κάπου εκεί κοντά είναι αυτή τη στιγμή. Να το πιάσουμε από εκεί που το άφησε ο καλός συνάδελφος ο Θάνος Κασίδης, λέγοντας ότι εκεί που λέγαμε ότι θα σταματήσουν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή, δεν έχουμε καθόλου αυτή την εικόνα. Βεβαίως το επίκεντρο του ενδιαφέροντος είναι στις επιθέσεις που έχουν κάνει οι αντάρτες Χούθη αυτές τις ημέρες. Έτσι λοιπόν υπάρχουν νέες πιέσεις στην αγορά πετρελαίου. Λέγαμε για την διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία που επιτέθηκαν οι αντάρτες Χούθη. Ο αγωγός φαίνεται ότι έχει πάθει ζημιά σε αρκετά σημεία του. Οι φόβοι βεβαίως εντάθηκαν εχθές μετά και από την απόφαση της μεγάλης πετρελαϊκής εταιρείας της Αράμκο να ακυρώσει και προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου σε αρκετά ευρωπαϊκά δηληστήρια που ήταν προγραμματισμένο να φορτωθούν στα τέλη του μήνα. Και βεβαίως μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού, είναι ένα από τα πολύ μεγάλα λιμάνια στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών προσπάθησε να καθησυχάσει τις αγορές λέγοντας ότι η εκτίμησή του είναι ότι το κλείσιμο του αγωγού θα κρατήσει μερικές ημέρες, προσθέτοντας ότι η Σαουδική Αραβία παίρνει μέτρα για να διοχετεύσει περισσότερο πετρέλαιο μέσω του στενοδορμούς, όπου εκεί θα βοηθήσει και ο Αμερικανικός στρατός στο να μπορούν να περνάνε τα πλοία χωρίς πρόβλημα. Ωστόσο υπάρχει και ένας προβληματισμός και από τη διακοπή λειτουργίας πετρελαιοπηγών στη Λιβύη. Εκεί υπάρχει μια βαλβίδα αγωγού μεταφοράς αργού που έχει κλείσει, με την κρατική εταιρεία να προειδοποιεί ότι ενδεχομένως η παραγωγή να σταματήσει σε αρκετά κοιτάσματα λόγω ανωτέρας βίας. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το ενεργειακό σοκ και αυτή την μεγάλη άνοδο στη τιμή του πετρελαίου.
15: Σε όλα αυτά αναφέρθηκε καθόλου σήμερα η κυρία Φόντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ήταν σε διαφορετικό πλάνο και σε διαφορετικό ύφος η ομιλία που έκανε?
17: Κοιτάξτε, ήταν αρκετά διαφορετική. Βεβαίως αναφέρθηκε στην κρίση, αναφέρθηκε σε όλες τις κρίσεις και στον πόλεμο που είναι στην Ουκρανία και στην κρίση στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο επικεντρώθηκε περισσότερο σε άλλου είδους πράγματα, όπως είναι η συμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά, λέγοντας ότι έχουμε κοινούς στόχους, κοινή αντίληψη, είμαστε δημοκρατικοί, πρεσβεύουμε όλη την δημοκρατία. Έτσι λοιπόν, αν θέλεις, άνοιξε την πόρτα για μια καλύτερη εταιρική σχέση με τον Καναδά. Με τον Καναδά που από την άλλη έχει κήρυξει έναν πόλεμο σε αυτόν τον Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα πώς ακριβώς θα αντιδράσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτές τις ανακοινώσεις της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ή και αν υπάρξουν συμφωνίες σε πολλαπλά επίπεδα, κυρίως βέβαια αναπτυξιακές συμφωνίες με τον Καναδά, θα το δούμε στην πορεία.
15: Αθηνά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πίσω στα δικά μας και πάλι, νέες εσωκομματικές φορτούνες στο Πασόκ από την τοποθέτηση του βουλευτή Απόστολου Πάνα, ο οποίος μίλησε για πολιτικές και προγραμματικές συγκλίσεις μεταξύ Πασόκ και Ελλάς. Περισσότερα θα μας πει ο Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος. Για να πάμε, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πραγματικά δημιούργησε μια εσωτερική αναταραχή, θα λέγαμε, στο Πασόκ και συγκεκριμένη τοποθέτηση. Και κυρίως θέλω, γιατί αυτή έρχεται λίγο μετά την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και την παρουσία του συνολικά και στη συνέντευξη τύπου, όπου εκεί ξεκαθάρισε ότι στόχος του Πασόκ είναι η νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές και απέκλεισε κάθε συνεργασία με οποιοδήποτε κόμμα, αφού θεωρεί ότι το Πασόκ μπορεί να έρθει πρώτο κόμμα. Τώρα ο κύριος Πάνας στις δηλώσεις του ανέφερε ότι βλέπει ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Οι συνεργασίες προέρχονται, είπε, από το πολιτικό και ιδεολογικό υπόβαθρο, αλλά και από το προγραμματικό πλαίσιο. Και μάλιστα έκανε και ένα βήμα παραπέρα, θα λέγαμε, σημειώνοντας ότι αυτά τα πράγματα καλύπτονται μέσα από μια πολιτική πλατφόρμα. Και αν αυτή υπάρξει σύγκληση, τότε μπορούν να γίνουν. Η δική μου άποψη, είπε χαρακτηριστικά, είναι ότι αυτά που έχω ακούσει μέχρι τώρα και σε πολιτικό πλαίσιο αλλά και σε προγραμματικό επίπεδο της ΔΕΘ, βλέπω ότι υπάρχουν κόμματα τα οποία συγκρίνουν. Όπως καταλαβαίνεις, η αντίδραση Χαριλάτρικου ήταν άμεση. Έσπευσε να χαρακτηρίσει προσωπικές τις απόψεις του Απόστολου Πάνα και ξεκαθάρισε μάλιστα ότι η σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα την εκφράζει μόνο ένα κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, γιατί ο κύριος Πάνας είχε σημειώσει ότι κόμμα της σοσιαλδημοκρατίας είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ και ότι η Χαριλάτρικου επιχείρησε να λύσει και αυτό το θέμα.
15: Γιατί είχαμε και μια τοποθέτηση της κυρίας Αναστασίου πριν από λίγο, ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως δεν είναι ακόμα με το οποίο θα μπορούσαμε News. Να... Αν δεν κάνω λάθος.
18: Ναι, ναι, σωστά. Όμως σε κάθε περίπτωση Πασόκ θέλει να κλείσει εδώ αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Δεν θέλει να ανοίξει ένα πεδίο που γιατί είναι και ένα πεδίο που βοηθάει την κυβέρνηση να ασκήσει αντιπολίτευση, να επιτεθεί στο Πασόκ και να το κατηγορήσει ότι ήδη υπάρχει προγραμματική σύγκληση με τον κύριο Τσίπρα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο θέλουν να κλείσουν εδώ αυτή τη συζήτηση στη Χαριλάου Τρικούπη και δεν θα δώσουν συνέχεια. Ωστόσο, όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες, είναι σίγουρο ότι θα υπάρξουν ανάλογες τοποθετήσεις. Μάλιστα. Και από στελέχη της Ελλάδας αλλά και από στελέχη του Πασόκ και θα πρέπει και οι ηγεσίες των δύο κομμάτων να δουν πώς θα τις αντιμετωπίσουν στο άμεσο μέλλον.
15: Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε δύο παράλληλα πολιτικά μέτωπα επιχειρεί να ανεβάσει την ένταση το επόμενο διάστημα Δημήτρης Κουτσούμπας απέναντι στην κυβέρνηση με αιχμή την ακρίβεια και τη συμπίεση του λαϊκού εισοδήματος, αλλά και απέναντι στις υπόλοιπες δυνάμεις που κινούνται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης. Ο Κώστας Κορέλης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Μετά τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ δείχνει ότι θέλει να κρατήσει ψηλά στην πολιτική ατζέντα την καθημερινότητα των οικοκυριών, μισθοί, συντάξεις, τρόφιμα, ενέργεια, καύσιμα και φορολογία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης με το Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Κουτσούμπας έχει ήδη χαρακτηρίσει τα κυβερνητικά μέτρα ανεπαρκή, ενώ από τη ΔΕΘ ζήτησε άμεση ενίσχυση μισθών και συντάξεων. Το ΚΚΕ επαναφέρει παράλληλα τις προτάσεις του για κατάργηση του ΦΠΑ σε βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στην ενέργεια. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο μέτωπο, περισσότερο επιδιώκει να διαφοροποιήσει καθαρά τη δική του πολιτική πρόταση από τις άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα από όσες διεκδικούν ακροατήριο στον χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Και κλείνοντας να πούμε ότι το μήνυμα Κουτσούμπα είναι ότι το ΚΚΕ δεν ενδιαφέρεται για σενάρια ανασύνθεσης ή κυβερνητικών συνεργασιών στο υπάρχον πλαίσιο, αλλά προβάλλει τη δική του πρόταση για εργατική λαϊκή εξουσία. Στέλιο.
15: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Να αλλάξουμε θέμα και να έρθουμε σε δημοτικό περιβάλλον. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, ζητώντας να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Να πάμε στο Μιχάλη Λεγάκη να μας πει περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι και πάλι.
20: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Και πάλι, λίγο μετά τις 10 το πρωί, ο Δήμος Αθηνών Χάρης Δούκας πέρασε το κατόφλι της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και κατέθεσε το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης, ζητώντας να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία στο πλαίσιο της κρατικής έρευνας που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ο Δήμος Αθηνών Χάρης Δούκας, εξερχόμενος από την Εισαγγελία, τόνισε ότι η έκθεση διαδράστηκε άμεσα, καθώς, όπως είπε, τα διαθέσιμα δεδομένα εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα των ίδιων των κατοίκων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, στην έκθεση καταγράφονται καθυζήσεις ως και 4 φορές πάνω το κανονικό, ενώ υπάρχουν κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα, γεγονός που συνδέεται με υψηλό επίπεδο δεκυδένδυσης. Ο ίδιος ο Δήμαρχος τόνισε ότι η συγκεκριμένη έκθεση αφορά 14 πολυκατοικίες, ενώ ο συνολικός αριθμός των κτιρίων που έχουν εντοπιστεί ανέρχεται περίπου στα 24 κτίρια. Για 2 από τα 14 κτίρια, έχουμε στέλνει όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Να τονίσουμε εδώ, Στέλιο, ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει τοποθετήσει 3 αιτήματα. Έχει αναθεθεί σε 3 βήματα που πρέπει να γίνουν τις επόμενες εβδομάδες.
15: Ναι.
20: Πρώτον, να δοθούν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα για τις πολυκατοικίες αλλά και για το μετρό, προκειμένου να δουν τα αίτια του προβλήματος, να πραγματοποιηθεί στατικός έλεγχος σε όλα τα κτίρια ώστε να περιοριστεί η αβεβαιότητα των κατοίκων, να υπάρξουν αποκαταστάσεις των ζημιών όπου αυτές διαπιστωθούν με ευθύνη της εταιρείας. Όπως τον ισχυρίζει ο Δήμος Αθηναίων, θέλουμε στατικό έλεγχο σε όλα τα κτίρια για να σπάσουμε το αίσθημα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας και βεβαίως δίκαιες αποκαταστάσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα το πόρισμα των μηχανικών στατικό μετρό, ο Δήμος Αθηναίων ανέφερε ότι αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα. Παράλληλα, όπως είπε, μέσα στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες αναμένεται και το πόρισμα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η επανεκκίνηση του μετροπόντικα στην περιοχή για να γίνει και η γραμμή 4 του μετρό. Να πούμε εδώ Στέλιο, ότι σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων και σε ερώτηση των δημοσιογράφων, ο Δήμαρχος τόνισε ότι επανέλαβε ότι τα στοιχεία που έχουν δοθεί από το Αττικό μετρό αφορούν 14 κτίρια, ενώ ο συνολικός αριθμός ανέρχεται σε 24. Στέλιο.
15: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε μάστιγα εξελίσσονται οι τηλεφωνικές απάντες με τους επιτίδιους που παριστάνουν τους λογιστές ή τους ηλεκτρολόγους αποσπώντας από ηλικιωμένους χρήματα και κοσμήματα. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πέρος. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Σχεδόν καθημερινά, Στέλιο, στο αστυνομικό δελτίο περιλαμβάνεται μια υπόθεση που αφορά τηλεφωνικές απάτες. Πραγματικά, όπως είπες και εσύ, το φαινόμενο αυτό έχει γίνει μάστιγα με θύματα κυρίως ηλικιωμένους. Άλλη μια σπήρα εξαρθρώθηκε από την ηλική αστυνομία εδώ στην Αθήνα. Την ελήφθησαν 3 άτομα, 27, 20 και 19 ετών, είχαν το ρόλο του εισπράκτορα. Συνελήφθησαν λίγο πριν παραλάβουν μια τσάντα όπου είχαν πείσει το θύμα τους να βάλει μέσα χρήματα και τη μαφή συνολικής αξίας περίπου 15.000 ευρώ. Ευτυχώς το θύμα κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη, ενημέρωσε την αστυνομία και στο σημείο που του είχαν υποδείξει οι δράσεις να αφήσει την τσάντα, έσωσαν αστυνομικές δυνάμεις και συνέλαβαν επαυτοφόρο τα θύματα. Στέλνει, όπως είπες εσύ, η υπόθεση αυτή, το φαινόμενο αυτό έχει λάβει πλέον το φαινόμενο μάθηκα. Γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συζητάει και θα γίνει με το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να αναβαθμιστούν αυτές οι απάτες και από πλημέλημα, να γίνει κακούργημα, διότι πολλοί από τους δράστες τους βλέπει συνέχεια μπροστά της η αστυνομία, ενώ έχουν συλλεφθεί για παλαιότερες υποθέσεις, ξανά βρίσκονται μπροστά τους να συνεχίζουν την δράση τους. Η δράση είναι συγκεκριμένη σε καταβλισμούς Ρωμά, είναι τα τηλεφωνικά κέντρα που κάνουν καθημερινά δεκάδες αν όχι εκατοντάδες στέλνω τέτοιου είδους τηλεφωνήματα, παρεστάνοντας είτε τους λογιστές είτε τους τεχνικούς ΔΔΕ, πείθουν τα θύματα τους να βάλουν μέσα τα χρήματα και είναι αυτοί οι εισπράκτορες που κινούνται όχι μόνο στην Αττική Στέλνω αλλά ακόμα και σε όλη την περιφέρεια προκειμένου να εισπράττουν τα συγκεκριμένα τηλεία τους. Γι' αυτό το λόγο σχηματίζεται και από την Αττική Αστυνομία και μια ειδική ομάδα αστυνομικών η οποία θα ασχολείται και αποκλειστικά μόνο με αυτό το φαινόμενο, με αυτές τις απάτες.
15: Πολύ σημαντικό, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, στις ελλείψεις εκπαιδευτικών αλλά και στις αλλαγές που δρομολογούνται στην εκπαίδευση, αναφέρθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ Υπουργός Παιδείας. Η κυρία Ζαχαράκη σημείωσε ότι το 2026 είναι η μεγαλύτερη πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών. Ο Ισίδωρος Ρούσος θα μας πει περισσότερα. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι. Στην πράξη, βέβαια, θα τα δούμε όλα αυτά έτσι. Αν αρχίσουμε πάλι να έχουμε κενά στα σχολεία, θα δούμε τους αναπληρωτές που είναι.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Καλό απόγευμα και από μένα. Την 1η Σεπτεμβρίου είχαν προσληφθεί, είπε η κυρία Ζαχαράκη, περίπου 30.000 αναπληρωτές, εξηγώντας ότι αυτό που είπες ότι το 26 είναι μεγαλύτερη πρώτη φάση, το πρώτο κύμα προσλήψεων αναπληρωτών των τελευταίων 10 ετών με στόχο, όπως είπε, να υπάρχουν λιγότερες ελλείψεις στα σχολεία. Παραδέχτηκε πάντως ότι παραμένουν ελλείψεις, μεταξύ άλλων στη γενική εκπαίδευση, στην παράλληλη στήριξη και στην ειδική αγωγή. Η επόμενη φάση, όπως είπε, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου για προσλήψεις αναπληρωτών, μιλάμε πάντα, θα αφορά περίπου 6.500 και θα δούμε τι θα γίνει αμέσως μετά, αν θα υπάρχουν και, αν θα υπάρχουν και κενά μετά από όλο αυτό. Θύμισε ότι από το 19 και μετά έχουν διοριστεί 53.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Στόχος, όπως είπε, είναι οι μόνιμοι διορισμοί να είναι αυτό το οποίο θα γίνεται κάθε χρόνο χωρίς αναπληρωτές. Αυτό βέβαια θέλει χρόνο. Τώρα για το ζήτημα της στέγασης των εκπαιδευτικών, αναγνώρισε ότι σε τουριστικές περιοχές όπως η Κέρκυρα, η Ρόδος και τα Χανιά το κόστος των ενοικίων δυσκολεύει την παραμονή ενός εκπαιδευτικού. Έκανε λόγο για τη διπλή επιστροφή ενοικίου για αναπληρωτές και μόνιμους που υπηρετούν εκτός του τόπου κατοικία του στην περιφέρεια και μίλησε και για την οικονομική ενίσχυση των ώστε να ανακατασκευάζουν δημοτικά καταστήματα και σχολεία για τη στέγαση των εκπαιδευτικών. Είναι δύο μέτρα, όπως είπε, τα οποία ίσως λύσουν, αμβλύνουν τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα. Για τα αποτελέσματα της PISA είπε ότι ήταν πολύ προβληματικά και ανησυχητικά. Αναφέρθηκε όμως την πολύ μεγάλη συμμετοχή παιδιών φέτος για πρώτη φορά. Είναι σημαντική η PISA, όπως είπε, αλλά δεν μπορεί να αποτελεί το μοναδικό τρόπο αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Μια και μιλήσαμε για την αξιολόγηση, να σας πω ότι για τους εκπαιδευτικούς, για την αξιολόγηση των σχολείων και των εκπαιδευτικών, είπε ότι είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Δεν θεωρεί πως είναι ιδανική αξιολόγηση και ότι η επόμενη μέρα χρειάζεται επανασχεδιασμό, όπως είπε χαρακτηριστικά. Για το Εθνικό Απολυτήριο, τέλος, είπε ότι δεν θα αφορά τα παιδιά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Δευτέρα Γυμνασίου. Οι πανελλαδικές θα συνεχίσουν κανονικά. Ανέφερε ότι έχει εκφραστεί δημόσια για το που θεωρεί ότι πρέπει να φτάσει το σύστημα, αλλά να μένει το πόρισμα της Ανεξάρτητης Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου. Υπενθυμίζω ότι αυτό που έχει εκφράσει δημόσια στο παρελθόν είναι ότι καλό θα είναι να υπάρχει ένα σύστημα που εντός αγωγικών θα καταργήσει τις πανελλαδικές.
15: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα. Και ήρθε η ώρα για την πολιτιστική σας ενημέρωση. Η συγκλονιστική ιστορία του Παύλου Φίσα μεταφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στην ειδική παρουσίαση του θεατρικού μονολόγου 18-9 με την Δώρα Χρυσικού. Η Μαρία Βασιλοπούλου έχει τις λεπτομέρειες. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Μεθαύριο Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η μέρα που συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, ο θεατρικός μονόλογος 18-9 με τη Δώρα Χρυσικού ταξιδεύει στις Βρυξέλλες. Η συγκλονιστική ιστορία του αντιφασίστα μουσικού και η εμβληματική δίκη της Χρυσής Αυγής μεταφέρονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη, στέλνοντας έτσι ένα ηχηρό μήνυμα απέναντι στην άνοδο του φασισμού. Ο μονόλογος 18-9, πιο επίκαιρος από ποτέ, φωτίζει την εγκληματική δράση της ναζιστικής οργάνωσης μέσα από τα μάτια ενός κοριτσιού που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας. Η ηρωίδα παλεύει με τους φόβους της λίγο πριν την κρίσιμη κατάθεσή της, μετατρέποντας τον προσωπικό της Γολγοθά σε συλλογική ιστορία. Μιλώντας τώρα στον Αθήνα 1984 και τον Νίκο Φελέκη, ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης αναφέρθηκε στο πολιτικό και κοινωνικό μήνυμα της εκδήλωσης. Είναι η ευρωπαϊκή απάντησή μας στην άνοδο της ακροδεξιάς και την αποφυλάκηση Κασιδιάρη και σε ό,τι επεργάζονται όλα αυτά τα ακραία εγκληματικά, ναζιστικά, φασιστικά μορφώματα, είπε. Η δολοφονία του Παύλου Φίσα ξετύλιξε το κουβάρι των ταγμάτων εφόδου και οδήγησε στην καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης. Θέλουμε, πρόσθεσε ο κύριος Φαραντούρης, να ενώσουμε τις φωνές μας με τις αντιφασιστικές εκδηλώσεις μνήμης που θα γίνουν στο Κερατσίνι και να στείλουμε μήνυμα εγρήγορση σε όλη την Ευρώπη. Η παράσταση λοιπόν 18-9 θα παρουσιαστεί, όπως είπαμε, στο Ευρωκοινοβούλιο την Παρασκευή στις 3 μετά το μεσημέρι με ελεύθερη είσοδο και υπότιτλους στα αγγλικά και τα γαλλικά.
15: Μαρία Βασιλοπούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης του στη League Face του Europa League. Θέλει απόψε ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στις 10 τη Αγγελόνια και ο Ανδρέας Χανιάς. Θα μας περισσότερα, Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
4: Καλά μεσημέρι, θέλει και κύριε, τη δική του πανεκκίνηση αναζητά ο Ολυμπιακός, ο οποίος απόψε στις 10 η ώρα σε απευθείας μετάδοση από τον Αντένα υποδέχεται την Πολωνική και Αγγελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Ερυθρόλευκοι και έχουν ανάγκη το θετικό αποτέλεσμα, τη νίκη βασικά απέναντι στους Πολωνούς μετά τα όσα έχουν συμβεί με και την ήττα με 0-1 από τον Όφη για το πρωτάθλημα.
15: Και δεν είναι και εύκολο παιχνίδι, Ανδρέα, έτσι. Αυτοί βάζουν γκολ αβέρτα οι Πολωνοί. Τους έχω παρακολουθήσει λίγο, σκοράρουν κανένα 2-2,5 γκολ σε κάθε παιχνίδι.
4: Πράγματι, είναι μια ομάδα πολύ παραγωγική στην επίθεση. Απέκτησε τη Celtic στα προκριματικά του Europa League και ασφαλώς το παιχνίδι έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Βέβαια, η έδρα αναμένεται να αποτελέσει ενδεχομένως και ένα επιπλέον ατού για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι δεν θα έχουν στη σύνθεσή τους τον Φορτούνι, ο οποίος είναι τιμωρημένος, αλλά και τον Σα, ο οποίος είναι τραυματίας. Πάντως, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάριους Μουαντιλμαντζή, είναι 28 χρονών, φορ από το Τσάντ και αγωνιζόταν στην Samsung Sport. Αναμένεται το βράδυ και θα ξεκινήσει η προπονήση. Έχουμε κύπελο Ελλάδας, League Face, τρίτη αγωνιστική. Να πούμε γρήγορα το πρόγραμμα. Στις 3 ώρα σε λίγα λεπτά ξεκινάει η αναμέτρηση Νίκη Βόλα Αστέρας Τρίπολης. Στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκός. Στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός. Και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ο Όφη βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για το αυριανό παιχνίδι με τη Hoffenheim. Πρώτη αγωνιστική League Face του Europa. Δίκο, ο Χρήστος Κόντης είπε ότι δεν μας αρκεί να το απολαύσουμε. Θέλουμε να κάνουμε θόρυβο στην Ευρώπη.
15: Έτσι. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν κλείσουμε το πρώτο μέρος, η καθιερωμένη ενημέρωσή σας για την κίνηση στους δρόμους. Σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς και την Αθηνά Ζορμπά. Καλό σας μεσημέρι.
22: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 2-10-80-14.000. Αυξημένη την ώρα αυτή η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορ Μονέ στην Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο από τη Νέα Κηφισιά έως τη Νέα Χαλκιδόνα, στο κέντρο της Αθήνας. Σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο στη Σταδίου, την Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα επίσης, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη έως το Χαλάνδρη και στην κάθοδο από το ύψος του ΚΑΤ έως και το Δαχτυλίδη στο Μαρούσι. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακροατές
15: σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της αναλυτικής σας ενημέρωσης από τον Αθήνα 984 στις 2. Ακολουθήσε λίγο το δεύτερο, λίγο διαφορετικό από αυτό που σας έχει συνηθίσει η Κατερίνα από Βασιλείου το τελευταίο διάστημα. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 1984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Ακούτε Radio Rumeli News. Κόμματος Βασίλης Μεταξάς. Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατέθεσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, ζητώντας να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η συγκλονιστική ιστορία του Παύλου Φίσα μεταφέρεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στην ειδική παρουσία του θεατρικού μονολόγου 18-9 με τη Δώρα Χρυσικού. Ο πρώην πρόεδρος του Κωσόβου, Χασίμ Θάτσι, καταδικάστηκε σε κάθριξη 25 ετών από το ειδικό δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Κόσοβο τη δεκαετία του 90. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 ως 30 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες κύριοι, επόμενη ενημέρωση σας στις 4, τίτλοι ειδήσεων στις 3.30, μικρόφωνο και πάλι στο Στέλιο Χαραλαμπόπουλο.
3: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη.

0: θέατρο Παπάγου.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Αθήνα 984.
3: Και είστε πάντα συντονισμένοι στον Αθήνα 984 για το δεύτερο μέρος αυτού τώρα του λίγο διαφορετικού θα ακούσετε μαγκαζίνο. Είμαι ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, έχω απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου τη Μαρία Δασκαλάκη. Στην παραγωγή του δελτίου είναι η Λίλια Ξυλού και ο Σάββας Κόκκινος. Και πάμε να δούμε σιγά σιγά πώς θα πάμε το δεύτερο μέρος. Μπαίνουμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της ενημέρωσής σας, λίγο διαφορετική από ό,τι σας έχουμε συνηθίσει τις προηγούμενες ημέρες και με λίγο διαφορετική μουσική. Ξέρετε τώρα, οι περισσότεροι από εσάς μπορεί να είστε στο αυτοκίνητο, να έχετε βαρεθεί να ακούτε συνέχεια ειδήσεις. Εγώ πάντως, αν ήμουν τώρα στο αυτοκίνητο, θα ήθελα να ακούσω τις ειδήσεις κάπως αλλιώς, λίγο διαφορετικά. Γιατί τώρα οι ώρες μέσα στο αυτοκίνητο μπορεί να είναι δύσκολες λόγω της κίνησης. Να είναι ώρες εκνευρισμού από τη δουλειά σας ή ώρες πίεσης από ένα προσωπικό σας θέμα. Αν πάλι είστε στο σπίτι, οι ώρες αυτές θα είναι ώρες χαράς επειδή θα είστε με την οικογένειά σας και τα παιδιά σας, ώρες ευτυχίας δηλαδή, ή ώρες αναμονής ή προσμονής για να πάτε να δείτε το βράδυ να κάνετε κάτι, ας πούμε, να βγείτε για έναν καφέ, για ένα ποτό ή να δείτε.

Αγαπημένη σα ομάδα στο γήπεδο. Εγώ, α πούμε, το βράδυ θα πάω να δω τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι με την Γιαγκελόνια. Και αφού μιλάμε για ώρες, νομίζω ότι ως λέξη ή έννοια έχουν χιλιοτραγουδηθεί. Είναι το μια ώρα δύσκολη του τεράστιου του Ολυβοσκόπουλου. Είναι η πιο μεγάλη ώρα, είναι τώρα τη Γιώτα Λίδια. Είναι το σταμάτηση του ρολογιού του δείκτε τη Ρένα Κουμιώτη. Είναι το 12 τη Ανασβήση. Είναι το ώρες ώρες του Αντίπα. Και είναι και αυτές, επιτρέψτε μου τη λέξη, οι ρημάδες ώρες μικρές του Γιώργου Μαζονάκη, που μας τις άφησε ενέχειρο για να κλαίμε όταν τις ακούμε, αφού τις συνδυάζουμε με διάφορες στιγμές της ζωής μας. Πάμε να τις ακούσουμε άλλη μια φορά. Εγώ πάντως έχω ζητήσει από την καλή συνάδελφο τη Λίλια Ξύλου, που είναι εδώ απέναντί μου, ένα συνοδευτικό για αυτό το τραγούδι, με πάγο Λίλια, αν είναι εύκολο.

0: Πάμε τώρα να δώσουμε μια συνέχεια στο ράλι Ανούδη των Τιμών των Καυσίμων. Έχω τη χαρά να έχω στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Μαρία Ζάγκα. Είναι η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος και εκπρόσωπο τύπου της Ομοσπονδίας. Κυρία Ζάγκα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, άκουγα την
0: μουσική. Σας προσφώνησα με μαζονάκι και θέλω να ρωτήσω. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Ακούγατε, σας αρέσει ο Γιώργος Μαζονάκης?
1: Και να σας πω κάτι. Μ' αρέσει το τραγούδι που λέει «Ανήκω σε μένα, ανήκω στα όνειρά μου».
0: Έτσι.
1: Αυτό ας το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Αυτό το παιδί μιλούσε, τραγουδούσε μέσα από την ψυχή του. Και ήταν ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Γι' αυτό η απώλειά του σημάδεψε όλους μας.
0: Έτσι κυρία Ζάγκα.
1: Με τα πλήν και τα σύν του.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Με τις αδυναμίες του και τα πάθη του. Ήταν όμως άνθρωπος.
0: Έτσι ακριβώς. Οπότε έτσι, καλά έκανα και σας έβαλα στη συνέντευξη με τον Γιώργο Μαζονάκη. Κατάλαβα ότι σας αρέσει πάρα πολύ.
1: Αν έλεγε ο Γιώργος που καλό παράδεισο εκεί που είναι, θα έλεγε πολύ γουστάρο.
0: Έτσι.
1: Πάμε λοιπόν.
0: Πάμε τώρα σε αυτά που δεν γουστάρουμε, να σας πω την αλήθεια, κυρία Ζάγκα.
1: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε αφενός για να είμαστε χρήσιμοι στον κόσμο, αφετέρου να πιέσουμε κάποιους να είναι αποτελεσματικοί.
0: Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα να δείτε. Είμαι προχθές με τη σύζυγό μου, είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο. Λέω, ας πάω να βάλω βενζίνη. Ήταν μισό το ντεπόζιτο, πραγματικά σας μιλάω μισό. Πάω. Βλέπω εκεί το φίλο μου τον πρατηριούχο. Του λέω είναι μισό, θα βάλω, του λέω 50 ευρώ, λογικά θα φτάσει. Είδε, γέλασε και μετά είδα εγώ ότι η βενζίνη έχει εκτοξευστεί στο 2,3, κυρία Ζάγκα, έτσι. Πού άλλου θα φτάσει?
1: Έφτασε στο 2,20.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή εγώ το είδα τη Δευτέρα το βράδυ, ήμουνα καλεσμένη στο Άξιον Μαρούση.
0: Ναι.
1: Και είδα εκεί τις τιμές 2,21 και κάποια 2,22, μιλάω για απλή αμόλυτη, παρά κάποια cents. Εγώ σήμερα παραλαβή καινούρια, εγώ κάνω ότι μπορώ να κρατάω τις τιμές σε ένα επίπεδο, για να μπορώ και να έχω την πελατεία μου να μην τη χάσω, και καταλαβαίνω τη θέση του κόσμου γιατί και εγώ είμαι καταναλώτρια. Αλλά χωρίς να είναι εις βάρος της ποιότητας ή της ποσότητας.
0: Για
1: να είναι ξεκάθαρη. Άρα λοιπόν, μεσημερινό τιμολόγιο σήμερα 2,15,9. Τιμολόγιο Δευτέρας 2,13,9. Για να καταλάβετε πώς πηγαίνει.
0: Ανά δύο μέρες δηλαδή ουσιαστικά βλέπουμε να αυξάνεται, έτσι.
1: Την Παρασκευή που αγόρασα 2,10,9. Βλέπετε λοιπόν σιγά κάνει προσθετική.
0: Έτσι.
1: Αλλά το δυσάρεστο είναι ότι βγήκε πάλι μπροστά το πετρέλαιο. Ενώ είναι 2,15,9 το σημερινό τιμολόγιο. Το απλό πετρέλαιο. Βγήκε μπροστά.
0: Διαγωνίζονται λοιπόν για το ποιος θα μας πειράξει περισσότερο στην τσέπη, κυρία Ζάγκα.
1: Αυτοί οι δύο οι μάγκες παίζουν παιχνίδι μόνοι τους, χωρίς να μας λογαριάζουν, και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Απλώς αυτό που κάνουμε και εμείς οι πρατηριούχοι, που λέμε έχουμε ένα αλφα κεφάλαιο, αυτό θα ρίξουμε και θα πάρουμε όσο μπορούμε, και ο πελάτης τι θα ρίξει, τροφή. Άρα λοιπόν το παιχνίδι είναι στα χέρια των μεγάλων. Δυστυχώς θα μιλήσω ξεκάθαρα. Από τη στιγμή που έχει γίνει εμπλακή στον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία, και ξεχάσαμε το ρώσικο πετρέλαιο.
0: Το έχουμε ξεχάσει, είναι αλήθεια αυτό, έχετε δίκιο.
1: Αλήθεια είναι, το βγάλαμε απ' έξω το παιχνίδι, πέσαμε στα χέρια της Μέσης Ανατολής. Βλέπετε τώρα, φτάσαμε σε ένα σημείο ο πόλεμος Αμερική και Ιράν να έχει εμπλακεί μέσα η Χούθη, και η Σαουδική Αραβία. Και δεν έχουμε μόνο την απειλή, τα στενά του Ορμούς δεν ανοίγουνε, έχουμε και το δεύτερο, το μεγάλο, τον αγωγό, που κι αυτός κλείνει.
0: Έτσι.
1: Άρα από πού θα φεύγουν τα καύσιμα? Γι' αυτό λένε συνέχεια έξω, προσοχή, μεγάλη ζήτηση, μικρή προσφορά. Γιατί δεν μπορούν να διηλύσουν πετρέλαιο. Είναι όλο και λιγότερο το πετρέλαιο.
0: Nice.
1: Και γι' αυτό είναι πανάκριβο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και γι' αυτό βλέπετε, δεν παίζει ρόλο η τιμή στο βαρέλι, τιμή Brent, δηλαδή είναι το μαύρο, ας πούμε, το μη κατεργασμένο πετρέλαιο, αλλά το κατεργασμένο που αγοράζουμε εμείς είναι ακριβό. Η δίηλυσή του.
0: Μάλιστα. Τώρα οπότε, κυρία Ζάγκα, έτσι όπως το βλέπετε κι εσείς, πρέπει να είναι εκ των ονούκ άνευ. Να έχουμε νέα μέτρα από την κυβέρνηση, έτσι. Δεν βγαίνει διαφορετικά ο λογαριασμός με τίποτα.
1: Προσέξτε, επί του παρόντος δεν ξέρω αν θα βάλουν το χέρι στην τσέπη για αυτό το μήνα. Δηλαδή πιστεύω ότι για αυτό το μήνα.
0: Θα τρέξουμε με αυτά ουσιαστικά. Θα τρέξουμε με αυτά που ήδη υπάρχουν. Έτσι ακριβώς.
1: Βάλαμε 10 λεπτά στην απλή αμόλυβδη, 15 λεπτά στο απλό πετρέλαιο. Τώρα τι θα κάνουμε το μήνα Οκτώβριο. Όπου στον Οκτώβριο μπαίνει παιχνίδι και το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Εκεί
1: το
0: σύμφωνα με την εκτίμησή σας, από πού μπορεί να ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανση, κυρία Ζάγκα?
1: Κοιτάξτε, έχει μία τιμή απαγορευτική αυτή τη στιγμή, 1,90.
0: Ναι.
1: 1,90 ποιος θα αγοράσει και ποιος θα πουλήσει. Όταν κλείσαμε τον Απρίλιο ήταν 1,70. Με το που είδαμε το 1,70 είπαμε bye bye my love. Οι περισσότεροι με πήραν τηλέφωνο, επειδή είμαι και εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, και μου είπαν από όλη την Ελλάδα εμείς κλείνουμε δεξαμενές. Πού τι να ρίξουμε λεφτά τώρα για πετρέλαιο, ποιος θα αγοράσει. Με έπαινε η Φλόρινα, η οποία μου έλεγε Ζάγκα, κρυώνουμε και δεν έχουμε πετρέλαιο για να ζεσταθούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Πέρσι ξεκίνησε 1,10, έκλεισε 1,70. Και όταν ανοίξαμε με ένα 10 είχαμε πάρα πολλή δουλειά, γιατί είχαν άδειες δεξαμενές. Η προηγούμενη χρονιά είχε κλείσει με ένα 40, που είπαμε πανάκριβο, με ένα 40. Οπότε δεν βάλανε, βάλανε με ένα 10, αλλά όταν ήταν ένα 70 κανένας. Πάλι τώρα άδειες δεξαμενές. Ποιος θα τορμήσει, κανένας. Άρα θέλουμε όχι μόνο... Εγώ, λέω, τον πρόεδρο. Όχι μόνο και το κράτος να βοηθήσει, αλλά και τα δύο δηληστήρια. Πρέπει και τα δύο δηληστήρια να βοηθήσουν. Πώς θα πάμε παρακάτω? Θυμάμαι μία εποχή με τον πρώτο πόλεμο, Ρωσία-Ουκρανία. Εγώ έλειπα εκτός σε συνέδριο και ήταν μέρες παραμονές για να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου. Η τιμή που ήταν, ήταν ακριβή. Δεν θυμάμαι, ήταν ένα 40, ένα 50, δεν θυμάμαι. Και ενώ ήμουν εκτός, με πέταν συνέχεια δημοσιογράφοι. Ήταν τότε ο Πατούλης, θυμάμαι, στην ΚΕΔΕ. Και μου λέει, Ζάγκα, βγες έξω από την ημερίδα, δεν πρόκειται να κάτσεις, σε τραβάνε έξω. Μέχρι το βράδυ, λοιπόν, δεν ξέραμε πώς θα πουλήσουμε την άλλη μέρα. Το βράδυ δόθηκε εντολή, τα ελληνικά πετρέλαια δώσαν επιδότηση. Την άλλη μέρα, προσέξτε, δύο τιμές, το θυμάμαι και τώρα. Η μία τιμή ήταν ελληνικά πετρέλαια με επιδότηση, φθηνά, πιο φθηνά. Όσοι λοιπόν ανήκουμε στα ελληνικά πετρέλαια, σύν οι εταιρείες που αγοράζουν τα ελληνικά πετρέλαια, αγοράσανε φθηνά. Το άλλο δεν είχε προσαρμοστεί, κυκλοφόρησε πιο ακριβό πετρέλαιο με αυτούς, έγινε ένα μπέρδεμα και μέχρι το μεσημέρι αναγκάστηκαν, μπήκανε και αυτοί. Τι λέω, ότι αν ένας από τους δύο δώσει το μήνυμα, ο άλλος θέλει, δεν θέλει, ακολουθεί.
0: Μάλιστα. Κυρία Ζάγκα, την ευχαριστήθηκα να ξέρετε πάρα πολύ τη συζήτηση που είχαμε σήμερα το μεσημέρι.
1: Την απόλαυσα.
0: Ήταν
1: θα
0: πάρα...
1: κλείσετε με μαζονάκι πάλι.
0: Όχι, προσέξτε τώρα με τι θα κλείσω. Προσέξτε με τι θα κλείσω.
1: Ακούω,
0: επειδή το λογαριασμό τόσο ή άλλως θα τον πληρώσει τα ελληνικά νοικοκυριά. Θα τον πληρώσει τα ελληνικά νοικοκυριά. Από τον Οκτώβριο τον πληρώνουν ήδη ούτως ή άλλως με τις βενζίνες και όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι κολλάει πάρα πολύ καλά μια Κατερίνα Λιόλιου που λέει για το λογαριασμό.
1: Α, το αφεντικό λοιπόν είναι ο λογαριασμός τώρα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, αφιερωμένο από όλους μας για όλους μας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά.
1: Είναι πάντα ανοιχτή, όποτε θέλετε κάνουμε.
0: Σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Παιδιά, ήταν εξαιρετικό.

0: Εκτός ότι επιλέξαμε το λογαριασμό της Κατερίνας Λιόλιου για το λογαριασμό που θα πληρώσουν οι Έλληνες καταναλωτές από βενζίνη και πετρέλαιο, υπάρχει μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Μητρόπολης Πειραιώς που θα πραγματοποιηθεί στο ΒΕΑΚΙΟ Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ από την Κατερίνα Λιόλιου. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Σε επιφυλακή είναι η πολιτική προστασία για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων σε περιοχές της Ελλάδας με υψηλό μάλιστα τον κίνδυνο πλημμυρών. Για να πάμε στον Δημήτρη Πέρο να μας περισσότερα. Δημήτρη, γιατί πριν μπω στο στούντιο εδώ είχε έναν ήλιο αρκετά έντονο, έτσι. Για ποιες περιοχές τώρα λέμε? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και πάλι σε Έλλειο. Ναι, αφορά την Κρήτη ουσιαστικά. Σε Έλλειο, Κρήτη βρίσκεται στην κόκκινη ζώνη, θα λέγαμε. Υπήρχε η πρόβληψη ότι ένα κύμα με ένα μέτωπο καταιγίδα, να το πούμε έτσι, κινείται στην Μεσόγειο και στη νότια περιοχή της δυτικά της Κρήτης, να το πούμε έτσι, και το οποίο κατά τη διάρκεια της μέρας ενδέχεται να επηρεάσει αρκετές περιοχές της του νησιού και συνέχεια να κινηθεί αυτό το μέτωπο μέχρι και την Ρόδο. Για την ώρα να πούμε ότι δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, ωστόσο αναφέρονται ότι έχουν αρχίσει κάπου να εκδηλώνονται τοπικού χαρακτήρα καταιγίδες. Αυτό που έχει ενημερωθεί η πολιτική προστασία από τους μετεωρολόγους είναι ότι ίσως εκδηλωθούν μέσα μέχρι και το βράδυ πολύ ισχυρές καταιγίδες, μπουρίνια με χαλαζόπτωση και πολύ έντονες βροχοπτώσεις, γι' αυτό υπάρχει μια επιφυλακή και ετοιμότητα, ενώ παράλληλα προβλέπεται και μεταφορά αφρικανικής σκόνης, ένα περίεργος συνδυασμός εκεί στην Κρήτη λόγω αυτών των φαινομένων. Υπάρχει επιφυλακή, ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι τόσο έντονα τα πρώτα φαινόμενα που θα δημιουργήσουν προβλήματα. Η ίδια επιφυλακή υπάρχει, όπως είπαμε, και στην Ρόδο. Είναι αυτά, Στέλιο, τα καιρικά φαινόμενα τα οποία είναι και δύσκολα να προβλεφθεί πού ακριβώς θα χτυπήσουν. Ας ελπίσουμε ότι θα περάσουν τα κύρια φαινόμενα, θα είναι μέσα στην θάλασσα και δεν θα χτυπήσουν εκεί περιοχές του νησού της Κρήτης και της Ρόδου.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πάμε λοιπόν σε αυτό το φόντο, καθώς ξεκίνησαν και εργασίες αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αθήνας. Συνεργεία του Δημού προχώρησαν το πρωί σε καθαρισμό φρεατίων στη συμβολή των οδών Αχαρνών με την Ηπείρου, ένα κομβικό σημείο για την πόλη. Να πάμε, Σπύρο Χαλικιά, να μας περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι και εσένα.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και σε εσένα, Στέλιο. Λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν αυτή η επίθεση, ας πούμε, γιατί πρόκειται να επίθεση με υγρού, με νερό, υποπίεση και πολύ μεγάλα μηχανήματα. Σε βλήρη λοιπόν εξέλιξη από το πρωί ήταν μέχρι το μεσημέρι, μια προγραμματισμένη επιχείρηση της διεύθυνσης ισορροπίας και αποχέτευσης του Δήμου, ειδικά λοιπόν κλιμάκια και της καθαριότητας εφοδιασμένα με βαριά αποφρακτικά μηχανήματα και οχήματα και μηχανισμούς συστημάτων με εκτόξευση νερού υψηλής πίεσης. Προχώρησα λοιπόν σε εκτεταμένους καθαρισμούς σε φρεάτια υδροσυλλογικής οβρίων υδάτων. Ο καθαρισμός αυτός εντάσσεται στις ευρύτερες δράσεις καθαρισμού που υλοποιεί η Δημοτική Αρχή στα πλαίσια της έγκαιρης προετοιμασίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορούν να παρουσιαστούν ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων. Επίσης, να πούμε ότι έγινε στο δρόμο αυτό λοιπόν, που όπως είπες και εσύ, είναι κομβικό σημείο, όχι μόνο από κίνηση, αλλά έχει και πάρα πολλά σκουπίδια που κατεβαίνουν με τα νερά. Έγινε απομάκρυση των σκουπιδιών των ξερών φύλων και της λάσπης από το εσωτερικό των φρεατίων, κάτι το οποίο κρίνεται επιβεβλημένη ανάγκη, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπη απορροή των υδάτων σε όποια περίπτωση έντονης καταιγίδας, όπως είπαμε. Θωρακίζεται λοιπόν η πόλη έτσι και αποτρέπονται φαινόμενα ξαφνικών πλημμυρών και άλλα προβλήματα στο οδόστρωμα. Αυτό όμως, να πούμε ότι γίνεται, Στέλιο, συνέχεια και κυκλικά στο Δήμο. Ήταν σήμερα εκεί παρόν ο κ. Παναγιώτης Πάρης Χαρλάφτης. 12.000 φρεάτια στο Δήμο της Αθήνας καθαρίζονται κυκλικά καθημερινά και σε ταχύτητα διαρκείας, δηλαδή όλο το 24ωρο. Το 20% λοιπόν από τα νερά που φεύγουν από τα φρεάτια περνάνε από τα φρεάτια. Το 20% των νερών λοιπόν, όπως είπε ο κ. Χαρλάφτης, περνάει μέσα από τα φρεάτια. Και κλείνω με τη δήλωσή του, είπε ότι δεν ξεκινήσαμε σήμερα γιατί δεν σταματήσαμε ποτέ. Πάνω από 12.000 φρεάτια, αυτό που σας ανέφερα, στο Δήμο Αθήνας καθαρίζονται καθημερινά και κυκλικά για μια πόλη που μπορεί να ανταπεξέλθει στα καιρικά.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε, ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
7: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα όπως πάντα στην πόρτα σας.
9: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
10: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
11: Η ώρα είναι 3:30.
12: Microland Computers.
13: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
12: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
13: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
12: Τεχνικό στο σπίτι.
13: Τεχνικό στην επιχείρηση.
12: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
13: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
12: Χάλασε.
13: Φέρτε το στους ειδικούς.
12: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό.
13: Τα πάντα για τα πάντα.
12: Microland Computers.
13: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στα ύψη η κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης στη δεύτερη ψηφοφορία στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πασόκ και Ελλάς είστε δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το όχι σε όλα στρέφεται κατά του Συντάγματος, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πήρα Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης από το βήμα της Βουλής. Την κατηγόρησε ότι θέλει να τρομοκρατήσει με φόβο την κοινωνία, η οποία όμως θα στείλει σαφές μήνυμα στις εκλογές. Μία μεγάλη ευκαιρία δεν χάνεται. Απλά μεσολαβεί πλέον ο παράγοντας των εκλογών και μία νέα σύνθεση Βουλής, στην οποία κανένας δεν γνωρίζει αν υπάρχει δυναμική για να συγκεντρωθούν στην επόμενη Βουλή 180 ψήφοι, ανέφερε στον Αθήνα 984 ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Ανοίγει η βεντάλια των ερευνών της δικαιοσύνης για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδη Κορέα για τη διενέργεια κατεπίγουσας ποινικής έρευνας που θα αφορά τους ελέγχους και τα ευρήματα για το ιατρείο της Καρνεάδου, τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και άλλων δημόσιων φορέων. Προφυλακίστηκαν με κοινή απόφαση ανακριτική εισαγγελέα οι δύο ιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους που ολοκληρώθηκαν στις 6.30 το πρωί. Την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατέθεσε ο Δημαρχός Αθηναίων Χάρης Δούκας στην έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό, ζητώντας να ληφθούν υπόψη τα νέα στοιχεία στο πλαίσιο της προκαταρτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρώην πρόεδρος του Κωσόβου, Χασίμ Θάτσι, καταδικάστηκε σε κάθερξη 25 ετών από το ειδικό δικαστήριο της Χάγης για εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Κόσοβο τη δεκαετία του 1990. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο του σταθμού της πόλης είναι ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, μαζί με τη Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, τη Λίλιαν Ξύλου και το Σάβα Κόκκινο στην παραγωγή. Τώρα έχουμε ξεπεράσει κατά μία μέρα τα μέσα του Σεπτέμβρη και αυτό πολιτιστικά σημαίνει ότι φτάνουμε στο τέλος και του πολιτιστικού καλοκαιριού. Να πάμε με τη Βάσια Μπακετέα να ξαναζήσουμε στιγμές μεγάλες και μικρές από το φετινό καλοκαίρι, αλλά και να δούμε τι έχουμε να περιμένουμε από τις τελευταίες 15 ημέρες του Σεπτεμβρίου. Βάσια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι όντως μια μεταβατική περίοδος ο Σεπτέμβρης. Κυρίως το τελευταίο του κομμάτι έχει η μουσική, καθώς τα θέατρα ξεκινάνε παραδοσιακά από τον Οκτώβρη.
0: Από τα μέσα Οκτώβρη συνήθως.
1: Από τα μέσα, ναι. Έτσι. Απλά κάποιες επαναλήψεις ξεκινάνε και λίγο νωρίτερα. Γενικά αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα κατηγισμό ανακοινώσεων των παραστάσεων που θα ακολουθήσουν. Ήδη πριν από λίγο ανακοίνωσε το πρόγραμμά του το Ολύμπια, που είναι εντάξει ένα λυρικό πρόγραμμα λυρικού θεάτρου. Ωστόσο και μέσα έτσι ενδεικτικά θα σου πω, αλλά είχα σκοπό να ξεκινήσω, αλλά
0: θα
1: πούμε. Τέσσερα αφιερώματα που έχει, δίκημο σχολείο Μίμη Πλέσα, Μάριο Τόκα και Γιάννη Σπανό.
0: Εξαιρετικά και τα τέσσερα, δηλαδή τα ακούω πάρα πολύ. Μην ακούς που βάζω αυτά, τώρα αυτά τα τραγούδια εδώ πέρα σήμερα, γιατί είναι διαφορετικό το ύφος. Ωστόσο, μου αρέσει πολύ και αυτή η μουσική, έτσι.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Απ' όλα. Αύριο ανακοινώνει η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση το πρόγραμμα, οι νύχτες πρεμιέρας, δηλαδή και έχουμε και δεκάδες παραστάσεις του ελεύθερου θεάτρου που ανακοινώνονται. Ενδεικτικά πάλι θα σου πω ότι έχουμε από avant-garde μέχρι εμπορικό θέατρο πολύ ωραίες παραστάσεις, όπως έχουμε ας πούμε την Ιεροτελεστία του Εθνικού Θεάτρου, μέχρι και το musical Οικογένεια Άνταμς στο θέατρο Βέμπο, που είναι και τα δύο για δεύτερη χρονιά. Είχαν σημειώσει δηλαδή πολύ μεγάλη επιτυχία από πέρυσι.
0: Το είδα πέρσι το Οικογένεια Άνταμς, ήταν πάρα πολύ ωραίο να ξέρεις, πάρα πολύ ωραίο.
1: Δεν συνεχίζουν εύκολα τα θέατρα για δεύτερη χρονιά. Πρέπει να είναι πολύ ωραίο και να έχει και εγκέλιο στον κόσμο, δηλαδή να έχει πολύ μεγάλη προσέλευση του κόσμου. Πάμε τώρα λίγο. Εγώ ήθελα να σου πω πιο πολύ για τα κινηματογραφικά του καλοκαιριού, γιατί το καλοκαίρι είναι κυρίως κινηματογράφος και.
0: Και θερινός, έτσι. Και θερινός, με τα ωραία τραπεζάκια, με τα ωραία σάμαλι που και που, με τα ωραία σουβλάκια.
1: Ωραία, αφού το ξεκινάς πάλι έτσι, θα σου το πω και εγώ αλλιώς. Παρατήρησα κοιτώντας τις ταινίες που μου κάνετε περισσότερα εισιτήρια φέτος, ότι βλέπουμε πιο πολύ σινεμά το καλοκαιρικό, οπότε πιο πολλά εισιτήρια. Και το αποδίδω κυρίως, τουλάχιστον για αυτή τη χρονιά που πέρασε, στο ότι θέλουμε να πηγαίνουμε σε θερινό. Αλλά το αποδίδω και σε μεγάλο βαθμό και στην Οδύσσια του Νόλαν.
0: Πάνω από ένα εκατομμύριο εισιτήρια στο ελληνικό box office, βάσκα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, είναι αυτή τη στιγμή η πιο εμπορική ταινία ξενόγλωση της τελευταίας 20 ετίας για την Ελλάδα. Και έχει ξεπεράσει το 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια διεθνώς. Και είναι η πιο κερδοφόρα ταινία στην ιστορία της Universal.
0: Κοντάρο, χτυπήθηκε καθόλου με το Spider-Man ή ο Spider-Man έμεινε πίσω? Γιατί και ο Spider-Man βγήκε μες στο καλοκαίρι, έτσι.
1: Ναι. Αυτό ήταν ο επόμενος, θα έλεγα. Ο Spider-Man έμεινε πίσω στα 500.000 εισιτήρια, όχι ότι είναι λίγα. Αλλά ανάμεσά τους, αν δούμε όλη τη χρονιά, υπάρχει μια ελληνική ταινία που είναι ο Καποδίστρια. Δεύτερος με 840.000 εισιτήρια.
0: Δηλαδή, που ήταν και εδώ διφορούμενες λίγο οι απόψεις, έτσι. Και εδώ είχαμε κάποια. Σε άλλους άρεσε, έτσι. Σε άλλους άρεσε, σε άλλους δεν άρεσε. Ήταν έξω από το πρόγραμμα, δεν ήταν έτσι ιστορία ουσιαστικά. Ήμασταν λίγο πάλι εδώ έτσι να μαλώσουμε.
1: Ήταν λίγο αγιογραφία, δεν ήταν, αλλά δεν πειράζει, δεν έχει σημασία στην πραγματικότητα.
0: Σωστό.
1: Έχει και σημασία, αλλά τέλος πάντων, αν δούμε αντικειμενικά μόνο τα νούμερα, είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Πρώτη δηλαδή είναι η Οδύσσια και δεύτερη στη χρονιά είναι ο Καποδίστρια του Νόλαν. Και πολύ ψηλά επίσης παρατήρησα ότι είναι και τα animation όσο όλη τη χρονιά. Toy Story, Minions και Super Mario είναι μέσα στην πεντάδα.
0: Τα Minions τα είδα, το Toy Story δεν πρόλαβα να σου πω την αλήθεια να το δω. Νομίζω θα είναι πιο ωραίο από τα Minions πάντως.
1: Δεν βλέπω παιδικά πια.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ωστόσο, όχι ότι τα υποτιμώ. Τα Animation είναι εντάξει. Πια είναι ταινίες ενηλίκων μυθοπλασίας πολύ ωραίες και πολύ σημαντικές.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εδώ δεν προλαβαίνουμε να δούμε άλλα. Πολύ σημαντικά. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλές ταινίες ωραίες που βγαίνουν. Και για να κλείσω με τις ταινίες, αυτές την Οδύσσια και το Spider-Man τα προτείνω γιατί είναι ακόμη σκηνοτογράφος και μπορεί κάποιος να τα δει. Θέλω να προτείνω και την Πατρίδα του Παύλη Παυλικόφσκη, που είναι μια avant-garde ταινία βέβαια. Είναι όμως αυτή που πήρε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ The των Κανών. Είναι, αυτός κυρίως γυρίζει σε ασπρό μαυρό φιλμ. Mm. Είναι σε αληθινά γεγονότα βασισμένη, από τον γερμανό συγγραφέα Τόμας Μαν και την κόρη του, που κάνουν ένα ταξίδι στη διχασμένη τότε μεταπολεμική Γερμανία του 1949. Λένε ότι είναι και καθηλωτική η ερμηνεία της Σάντρα Χίλερ. Πιστεύω θα το δούμε και στα Όσκαρ σε υποψηφιότητες. Mm. Απλά να σου πω ότι παρατήρησα ότι φέτος δεν τσακωθήκαμε για την Επίδαυρο.
0: Ναι.
1: Για τις παραστάσεις που ανέβηκαν στην Επίδαυρο, που βέβαια αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, και το γιατί τσακωνόμαστε και το γιατί δεν τσακωθήκαμε φέτος.
0: Ναι.
1: Να σου πω ότι είχαμε πάρα πολύ μεγάλες συναυλίες, πολύ σημαντικά συγκροτήματα και καλλιτέχνες βάλανε την Ελλάδα μέσα σαν σταθμό στην παγκόσμια περιοδία του.
0: Μπαίνει παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια πάντως είναι η αλήθεια Βάσκα. Έτσι ακριβώς.
1: Ήδη δηλαδή ανακοινώνεται και για το 2027 κάποιες.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ θα σου πω όμως ότι είδαμε τους Iron Maiden, αν θυμάσαι, που mm-hmm. οι ουρές γίνανε μέχρι στην Τεχνόπολη για το pop-up store, Nick Cave και Moby.
0: Έτσι ακριβώς. Και είχαμε και Έλληνες που χώθηκαν μέσα σε αυτό, έτσι. Προσπαθώ να θυμηθώ τώρα ποια ήταν η συναυλία που περιμένανε και 20 και 30 χιλιάδες για να μπουν να κάνουν την... εσύ θα με βοηθήσεις τώρα.
1: Και μου έρχεται τώρα και εμένα για ποια λες.
0: Ναι, πάντως, στο ΆΚΑ, μπράβο, ναι. Του Λέξ,
1: να σου πω όμως. Α, του Λέξ. Mm. Ναι, μπορεί ο Λέξ. Ο Λέξ γεμίζει και γίνεται sold out.
0: Έτσι.
1: Είναι κάπως το αντίβαρο, να το πω, της Άννας Βύση στο εμπορικό τραγούδι. Της Άννας Βύση που θα πραγματοποιήσει τώρα μια πολύ μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ. Είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είναι ένα πολύ μεγάλο και ακριβό εγχείρημα που κάνει η Άννα Βύση, που λένε ότι θα ξεπεράσει η παραγωγή σίγουρα τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Έχει συγκεντρώσει σίγουρα 100.000 θεατές. Δηλαδή τότε είδαμε στην προπόληση τον Απρίλιο ότι μέσα σε 24 ώρες τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν. Και ξέρουμε ένα στοιχείο το σόου ότι θα βάλει μια εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών, όπου θα γυρνάει έτσι ώστε το κοινό να μπορεί από όποια πλευρά του σταδίου και να βρίσκεται να μπορεί κάποιο, να έχει μια στιγμή εγκύτητας μαζί της.
0: Είχε ξεκινήσει μια συζήτηση για το ποιος θα κάνει support, για το ποιος θα έβγαινε τέλος πάντων πριν από εκείνη. Δεν πρέπει να έχει τελεσφορήσει ακόμα ίσως, ή
1: όχι,
0: μάλλον θα βγει μόνη της κατά πάσα πιθανότητα, ή γνωρίζεις κάτι παραπάνω?
1: Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω, όχι.
0: Mm-hmm.
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Απλά πάλι θυμήθηκα, κοιτώντας την αναβίση, ότι είχαμε πάλι, συζητώντας για την Τεχνόπολη και το μουσικό πρόγραμμα που έχει, πόσο πολύ ήθελες να δεις, και είχαμε αναφερθεί στη συναυλία που θα κάνει ο Γιώργος Μαζονάκης.
0: Ήτανε...
1: αυτά τον Ιούλιο, βέβαια.
0: Έψαχνε, Βάσκια, τώρα εδώ που το συζητάμε και μεταξύ μας, πάρα πολλοί κόσμος εισιτήριο για αυτή τη συναυλία. Δηλαδή,
1: αλλά ήταν αδύνατο να βρει.
0: Η κόρη μου τώρα 15 χρονών, που δεν έχει ζήσει τις στιγμές, ρε παιδί μου, του Γιώργου Μαζονάκη που έχουμε ζήσει εμείς μεγαλώνοντας, άλλοι από Φαντάρι, άλλοι Σκοπιές, άλλοι τον πρώτο μας έρωτα. Με πολλά πράγματα, ρε παιδί μου, δεν έχει βιώσει τα τραγούδια που
1: είναι,
0: έχουμε βιώσει εμείς. Έψαχνε τέλος πάντων να βρει εισιτήριο για τον Γιώργο Μαζονάκη. Δηλαδή, μιλάμε για το τεράστιο κρίμα, έτσι. Για το τεράστιο κρίμα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα έπρεπε, βέβαια, να γίνει αυτή η συναυλία με κάποιο άλλον τρόπο. Δηλαδή,
1: χωρίς το Γιώργο
0: για τον Γιώργο, έτσι.
1: Ναι, γιατί ήταν και μία που ήταν για τα 30 χρόνια της καριέρας του, ήταν δηλαδή κάπως αναδρομική. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι έτσι, δηλαδή και στην κηδεία εικόνες που είδαμε, δεν νομίζω ότι υπάρχει καλλιτέχνης που μπορεί αυτή τη στιγμή συναισθηματικά να σηκώσει αυτό το βάρος, και ενώ βρισκόμαστε και μέσω αυτής της διαδικασίας της...
0: Κοίτα τώρα, θα σου πω κάτι που δεν θέλεις να ακούς. Εγώ χθες το βράδυ, πάντως, επειδή είναι τελείως διαφορετικά τα μουσικά μας, πιστεύω, και τα δικά μου και τα δικά σου. Εγώ χθες το βράδυ ήμουν στη συναυλία της Ιουλίας Καλυμάνης στο Κατράκιο, όταν ξεκίνησε να τραγουδήσει, μπαίνοντας το πρώτο τραγούδι του Μαζονάκη, αυτό που βάλαμε και εμείς στην αρχή, το Ώρες Μικρές, ξεκίνησε να κλαίει. Σε αυτό που λες, λοιπόν, έχεις ένα δίκιο. Δηλαδή, πώς θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να τραγουδήσουν, ας πούμε, σε αυτή τη συναυλία, έτσι.
1: Και έχει και μια καθολική αναγνώριση. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Εγώ έβλεπα, ας πούμε, το Χαρούλη, που πάλι έκανε μια αναφορά στη συναυλία του. Είδαμε τον Γιώργο Νταλάρα. Δηλαδή,
0: έτσι,
1: είδαμε ότι έχει μια καθολική αναγνώριση. Για την καριέρα του και το μουσικό του κομμάτι.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε κάτι άλλο, Βάσια. Είμαστε 16 Σεπτεμβρίου, 14 μέρες για να φύγει ο Σεπτέμβριος.
1: Έχουμε ένα τραγούδι ανάμεσα, οπότε έχουμε.
0: Όχι, δεν θα σου βάλω. Θα σου βάλω στο τέλος ένα τραγούδι, να ξέρεις. Τη Άννας Βύση.
1: Πάλι επιγραμματικά θα το πω, για να μην κουράσουμε κιόλας. Mm-hmm. Υπάρχουν και όλα αναρτημένα και στην ιστοσελίδα μας.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Ότι το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού συνεχίζει με κάποιες πολύ σημαντικές συναυλίες, και ξένοι καλλιτέχνες και Έλληνες. Mm-hmm. 19 Σεπτεμβρίου, Στίβεν Χόγεμ. Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη 22 Σεπτεμβρίου, και Σαβορέτη στις 25 Σεπτεμβρίου.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα έχουμε το Σοκράτη Μάλαμα στο Κατάκιο Θέατρο 21 και 22 Σεπτεμβρίου και το Γιώργο Νταλάρα 24 Σεπτεμβρίου επίσης στο Κατράκιο Θέατρο. Αυτά για μουσική λίγο. Δεν ξέρω αν θες να αναφερθείς και σε κάποιο.
2: Όχι, εγώ αναφέρθηκα πριν. Εγώ αναφέρθηκα πριν στην Κατερίνα Λιόλιου 28 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο αυτό το βράδυ. Στο Βεάκιο, έτσι. Σωστά.
1: Απλά να κλείσω, να πω έτσι για ένα μεγάλο γεγονός που περιμένουμε, γιατί ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί και τα υπόλοιπα, για από το Εθνικό Θέατρο μέσα στο χειμώνα, γιατί το Εθνικό έχει αλλάξει και ανακοινώνει το πρόγραμμά του το Μάιο, οπότε ξέρουμε τι θα γίνει. Είναι Ρώσος σκηνοθέτης, Δημήτρη Κρίμοφ, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πάρα πολύ σημαντικός. Θα παρουσιάσει την τρικυμία του Σέξπιρ με Έλληνες ηθοποιούς. Δηλαδή θα έρθει εδώ να δουλέψει, δεν θα είναι μια παραγωγή που θα έρθει από το εξωτερικό, με τους Έλληνες ηθοποιούς.
2: Βάσια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναλυτική πολιτιστική ενημέρωση. Σε αποχαιρετώ λοιπόν με την Άννα Βύση και τα μαθητικά της χρόνια.

0: Και τι πιο καλή πάσα από τα μαθητικά χρόνια της Άννας Βύση για να ξαναπάμε στον Ισίδωρο Ρούσο, τον εκπαιδευτικό μας συντάκτη, να συζητήσουμε αυτή τη φορά για το τι γίνεται με τη φοιτητική στέγη. Ισίδωρο, καλό μεσημέρι και πάλι.
1: Καλό μεσημέρι. Όπως κάθε χρόνο, η έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς φέρνει στο προσκήνιο, εκτός από τις εγγραφές, τις αίθουσες, τους πρωτοετήτες και όλα αυτά, ένα ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση και σίγουρα προβληματίζει κάθε χρόνο τις οικογένειες.
0: Προφανώς.
1: Άλλο είναι αυτό, η φοιτητική στέγη. Το ζήτημα είναι ότι τα ενίκια, λογαριασμοί, διατροφή, όλα αυτά επιβαρύνουν πάρα πολύ τον οικογενειακό προγραμματισμό και το να καταφέρουν να βάλουν τα παιδιά τους μέσα στις φοιτητικές αιστείες θα ήταν έτσι το ιδανικότερο σενάριο. Ωστόσο, οι φοιτητικές αιστείες αυτή τη στιγμή δεν καλύπτουν, ενδεχομένως και να μην μπορούν να καλύψουν το σύνολο των ενακών.
0: Και με ελάχιστες εξαιρέσεις, Ίδωρε, οι περισσότερες, για να μην πω βαρύτερη κουβέντα, είναι κοτέτσια, για να μην πω τίποτα άλλο.
1: Κυρίως στο λεκανοπέδιο, γιατί στην περιφέρεια τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα έως πάρα πολύ καλύτερα. Η πολιτεία λοιπόν προωθεί ένα πρόγραμμα επέκτασης και αναβάθμισης των υποδομών με νέες αιστείες μέσω συμπράξεων, κυρίως μέσω συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και κάποιες παρεμβάσεις στα υφιστάμενα κτίρια. Το ζητούμενο είναι αν αυτές οι νέες υποδομές και οι χρηματοδοτήσεις θα μεταφραστούν σε περισσότερες διαθέσιμες θέσεις, σε περισσότερα κρεβάτια και σε καλύτερες συνθήκες διαμονής για τους φοιτητές. Τώρα, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, τον Αύγουστο περίπου, σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε από τον Αύγουστο, 12.000 φοιτητές είναι αυτή τη στιγμή που ωφελούνται από τις φοιτητικές αιστείες. Ο σχεδιασμός προβλέπει την προσθήκη περίπου 8.500 θέσεων, με το συνολικό λοιπόν αριθμό να ξεπερνάει τις 20.000. Όλα αυτά για μέσα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Το πρόβλημα βέβαια δεν αφορά μόνο την ποσότητα. Η κατάσταση των κτηρίων και η συντήρηση των εγκαταστάσεων είναι ζήτημα που είναι ζητήματα τα οποία προβληματίζουν, καθώς και η λειτουργικότητα των κοινόχρηστων χώρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, να δώσουμε ένα παράδειγμα, υπάρχουν πολύ σημαντικά ζητήματα όσον αφορά στους χώρους. Έχουμε 4 εστίες στη Θεσσαλονίκη με περίπου 1.500 κλίνες. Έχουν δρομολογηθεί πάντως και παρεμβάσεις ούτως ώστε να έχουμε κάποια βελτίωση των υποδομών σε αυτές. Οι σχετικοί διαγωνισμοί προγραμματίζονται βέβαια για το 2027 και μετά. Όσον αφορά στις νέες κλίνες μέσω της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, έχουμε τον στόχο για προσθήκη 10.000 νέων κλινών μέσα στην επόμενη τετραετία. Και μέσω δημιουργίας νέων εστίων, αλλά και αξιοποίησης υφιστάμενων υποδομών, ούτως ώστε να αυξήσουμε και τις κλίνες. Το θέμα είναι ότι το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά δεν γίνονται άμεσα. Πρέπει να περιμένουμε αρκετά. Οι νέες θέσεις, οι νέες κλίνες προγραμματίζονται για το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Θεσσαλίας, το Δημοκρίτιο της Θράκης, της Δυτικής Μακεδονίας και βέβαια την εστία του Μετσόβη Πολυτεχνείου, αλλά και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Όσον αφορά την αναβάθμιση των παλαιών κτηρίων, το Υπουργείο Παιδείας προωθεί ένα πρόγραμμα ύψους περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση 17 φοιτητικών εστίων σε όλη τη χώρα. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία αν τελικά όλα γίνουν σωστά, γιατί πέρα από όλα τα άλλα θα έχουμε και ενεργειακή αναβάθμιση, ένα ζήτημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, από το πώς από τις εξαγγελίες θα πάμε στις πραγματικές θέσεις, είναι ένα ζήτημα το οποίο συνδέεται με τη λειτουργία των πανεπιστημίων, την κοινωνική πολιτική, το κόστος όλο αυτό και βέβαια τον σχεδιασμό για τις κλίνες και την αναβάθμιση των εστιών που πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για τα αρμόδια Υπουργεία.
0: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα εγκαινιάστηκε σήμερα ο πρότυπος απτικός χάρτης για άτομα με οπτική αναπηρία. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, του Εργαστηρίου Χαρτογραφίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, της ΤΑΣΥ και εκπροσώπων φορέων ατόμων με αναπηρία όρασης, με στόχο να γίνει η μετακίνηση και η πρόσβαση στον χώρο του μετρό πιο εύκολη και αυτόνομη για τους ανθρώπους με οπτική αναπηρία. Να πάμε και πάλι στο Μιχάλη Λεγάκη να μας περισσότερα. Μιχάλη, καλό μεσημέρι και πάλι, μια σημαντική πρωτοβουλία, έτσι.
1: Ακριβώς, Τέλειο, καλό μεσημέρι και πάλι. Είναι ένας χάρτης αρκετά διαφορετικός από αυτούς που έχουμε συνηθίσει. Mm. Δεν τον κοιτάς, αλλά τον αγγίζεις. Mm. Και μέσα από ανάγκη, τα στοιχεία και τις ειδικές σημάνσεις, ένα άτομο με οπτική αναπηρία μπορεί να αποκτήσει μια εικόνα του χώρου και να προσανατολιστεί μέσα στο σταθμό. Αυτό έγινε το πρωί, τον εγκαινίασε ο Δήμος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μαζί και ενταλμένη σύμβουλος προσβασιμότητας του Δήμου Αθηναίων και πρόεδρος του Αθήνα 94, Έλενα Μανταβίνου, καθώς και εκπρόσωποι των χώρων που συμμετέχουν στη δημιουργία. Τώρα να πούμε τι είναι ο πρότυπος απτικός χάρτης.
0: Βάλε μας λίγο στο πρόγραμμα, βάλε μας λίγο στο παιχνίδι, Μιχάλη, να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό ακριβώς.
1: Ο στόχος είναι να δοθεί στους ανθρώπους με οπτική αναπηρία ένα ακόμα εργαλείο που θα τους βοηθά να κινούνται με μεγαλύτερη αυτονομία, να εντοπίζουν βασικά σημεία και να καταλαβούν καλύτερα στο χώρο στον οποίο βρίσκονται. Μιλάμε ουσιαστικά για μια διαφορετική προσέγγιση στην προβασιμότητα, όπου η πληροφορία δεν δίνεται μόνο οπτικά, αλλά μπορεί να γίνει αντιληπτή και μέσω της αφής. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στέλνει αποτελεί κοινή προσπάθεια του Δήμου Αθηναίων, της επιστημονικής κοινότητας, τη στασή αλλά και τον ίδιο των ανθρώπων με αναπηρία όρασης, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία για να ανταποκρίνει το χάρτη στις πραγματικές ανάγκες τους. Στέλνια.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Για τρίτη συνεχή χρονιά, ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας χωρίς αυτοκίνητο στις 22 Σεπτεμβρίου και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, στέλνει ένα μήνυμα για μια πόλη με λιγότερη εξάρτηση από το αυτοκίνητο. Περισσότερες επιλογές βιώσιμης μετακίνησης και περισσότερο δημόσιο χώρο για όλους. Οδός Αθηνάς, λοιπόν, χωρίς αυτοκίνητο από τις 19 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ και για 24 ώρες. Γιώργο Μανουσακάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Για τρίτη χρονιά, η Οδός Αθηνά χωρίς αυτοκίνητο είναι μια εκδήλωση η οποία προβλέπει πολλή μουσική, ποδήλατο, γιόγκα, σκέιτ, σινεμά, παιχνίδι και τέχνη που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο που είναι 22 Σεπτεμβρίου. Σε ό,τι αφορά την εκδήλωση που ξεκινάει το Σάββατο, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας τόνισε ότι η Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο έχει γίνει πια θεσμός για την πόλη. Από το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 8 έως και την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ παραδίδεται αποκλειστικά στους πεζούς. Χωρίς αυτοκίνητα, με περισσότερο χώρο για να περπατήσουμε, να κινηθούμε με ποδήλατο, να παίξουμε, να συναντηθούμε, να χορέψουμε και να χαρούμε την πόλη μας. Ελάτε, υπογραμμίζει ο κύριος Δούκας, να ζήσουμε μαζί την Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο, με δωρεάν δράσεις για όλες τις ηλικίες. Για ένα 24ωρο ένας κεντρικός δρόμος μετατρέπεται σε μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. Κλείνοντας, να πούμε, Στέλιο, ότι οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν πολλά μουσικοχορευτικά με DJ. Υπάρχει η εμπειρία που είναι αφιερωμένη στο ποδήλατο, στον περίπατο, αλλά και βέβαια τις πρώτες πρωινές ώρες διοργανώνται στην οδό Αθηνάς και ένα επέτειο πάρτι που θα είναι από το Σάββατο μέχρι την Κυριακή.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα.

Όπως μουσικά ξεκινήσαμε το δεύτερο μέρος με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, μέσα στο Σεπτέμβριο είχαμε και άλλη μια απώλεια. Τουλάχιστον για μας που μεγαλώσαμε με αυτά τα τραγούδια, των 70-75, ξέρετε, η ηλικιαστική που έχουμε γεννηθεί, που έχουμε πάει στο στρατό και έχουμε ακούσει τέτοια τραγούδια, που έχουμε ερωτευτεί, που έχουμε κάνει διάφορα πράγματα. Ο Δημήτρης Κόκοτας λοιπόν έχασε και αυτό τη ζωή του μέσα στο Σεπτέμβριο. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτόν.

Και στο σημείο αυτό η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 2 μόλις ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο για τις προηγούμενες 2 ώρες, τη μία με κανονικό μαγκαζίνο, την άλλη με μουσικές επιλογές στο ενδιάμεσο, ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Είχα δίπλα μου και απέναντί μου τη Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου, είχα τη Λίλιαν Ξύλου και το Σάβα Κόκκινο στην παραγωγή του Δελτίου και είχα και εσάς να μας ακούτε αν σας άρεσαν ή όχι τα τραγούδια μας. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί η Λία Ιτρίδου με Δελτίο Ειδήσεων. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Καλησπέρα, Διορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιά.

0: κεντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: 3, λίγο μετά τις 6, Sports On Air Live μέχρι και τις 9, με Παναθηναϊκό σε δευτερόλεπτα από τώρα, με ΠΑΟΚ, μάλλον με Κηφισιά Παναθηναϊκών το ποσοστά, με Ατρόμητο ΠΑΟΚ στις 8 και φυσικά στις 10 η Ευρωπαϊκή Βραδιά, το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφηνε στην οργάνωση της παραγωγής, και εμείς θα πάμε, φίλες και φίλοι, ευθύς αμέσως στο γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης να συναντήσουμε τον Νίκο Κατσάτσο. Θα περιγράφει μάλλον το μάτς για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα και από μένα, Νίκο.
3: Καλησπέρα, Σάκη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές ξανά του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Και φυσικά Παναθηναϊκός για το κύπελο Ελλάδος στο 0-0. Και την ώρα που...
2: Όσο δεν ήσουν στον αέρα, υπήρχε κάτι αξιοσημείωτο.
3: Ο Τετέι πήγε να κάνει μια... Δέχτηκε πάρα πολύ ωραία την μπάλα από τον Πελίστρη. Μέσα στη μεγάλη περιοχή πήγε να βγει και τετατέτ, ωστόσο τον έκοψε τελευταία στιγμή ο στόπερ της Κηφισίας. Να μπορέσει να το καλά, ήταν ο Ζολιμπουά αυτός ο οποίος έκοψε, αλλά ήταν και κοντά του και ο Καλοσκάμης, ο αδερφός του Καλοσκάμη που παίζει στην ΑΕΚ. Ο αδερφός του παίζει στην Κηφισιά και σήμερα είναι και στη βασική εντεκάδα. Που αξίζει να σημειωθεί αυτό, την ώρα που είμαστε στο 18 λεπτό. Κάποια φάση αξιοσημείωτη μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει, απλά να πούμε λίγο ότι υπήρχε τώρα πριν προλίγο μια μικρή διακοπή, καθώς ο Ζεραλής φάνηκε σαν να είχε πάθει κάποιο τράβηγμα, αλλά τώρα συνεχίζει κανονικά. Αλλά κάνει διατάσεις και ο Ρουκουνάκης, οπότε μπορεί να έχουμε κάποια αλλαγή.
2: Και αν θέλεις, Νίκο μου, αν θέλεις να μας θυμίσεις ενδεκάδες για τους φίλους που ήρθαν τώρα στην παρέα μας, αν σου είναι εύκολο.

0: Τσάπρας, αριστερό μπακ Σαλάχεντίν, τον τεμπούτο του Σαλάχεντίν με τη φανέλα του Τριφυγιού. De Vrij, Palmer Brown, τα δύο στόπερ, δύο αμυντικά χαφ Κουντούρης Κάγκουα. Από τα δεξιά είναι ο Μπινιάρης, από τα αριστερά ο Πελίστρη. Στη θέση 10, στο πίσω από τον Αντρέα Τετέι, ο Γιάγκουσιτς. Αυτές είναι οι δεκάδες. Βλέπουμε δηλαδή και από τις Σάκη και από τις δύο πλευρές βλέπουμε αρκετές αλλαγές.
1: Εντάξει, λογικό, είναι μάτς κυπέλου. Αλλά θέλουν και οι δύο την νίκη.
0: Θέλουν και οι δύο όντως. Ο Παναθηναϊκός θέλει για να τελειώνει την δουλειά από νωρίς και να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση του κυπέλου Ελλάδος. Ενώ η Κηφισιά θέλει να είναι, καθώς θυμίζουμε ότι η Κηφισιά είχε βγει ισοπαλία την πρώτη.
1: Με την νίκη Βόλου, νομίζω 2-2.
0: Νομίζω είναι η Βόλου, όχι, είναι η Βόλου, είχε παίξει τον Παναθηναϊκό. Θα σε γελάσω, θα δούμε αμέσως. Θα δω και θα σου πω αμέσως.
1: Με ποιον είχε παίξει. Με τη Μαρκό, νομίζω.
0: Γιατί Μαρκό είχε παίξει.
1: Ναι, ισοφάρισε στο τέλος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έχεις δίκιο, ναι, είχαν παίξει στην Κεσαριανή. Το μάτς βγήκε 2-2. Και μάλιστα αυτό το παιχνίδι, ένα αξιοσημείωτο, είναι ότι έγινε στην έδρα που χρησιμοποιούσε η Κηφισιά την πρώτη χρονιά που ανέβηκε στην πρώτη, μεγάλη, στην πρώτη κατηγορία.
1: Ναι.
0: Σεζόν 2023-2024.
1: Σωστό, σωστό.
0: Καθώς για τους αγώνες της Β' Εθνικής, οι αγώνες της Μαρκό γίνονται στη Β' Εθνική, στην Super League 2, στην Κεσαριανή. Και στο κύπελλο Ελλάδος, και το κύπελλο Ελλάδος γίνεται εκεί.
1: Έχουμε τραυματισμό, αλλαγή.
0: Αν μπορώ να δω καλά, από πλευράς Κηφισιάς με Δοϊραντλή ήταν πριν,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: κάτι
1: ναι.
0: Ζητάει, ναι. Ο Δοϊραντλής είναι όπου φαίνεται να ζητάει αλλαγή.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη γη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Ένας εκ των βασικών ποδοσφαιριστών της Κηφισιάς. Την ώρα που ακούτε και εσείς και τα χειροκροτήματα από τον κόσμο. Την ώρα που πάνε για προθέρμανση κάποιοι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Αν μπορώ να διακρίνω, ένας από αυτούς είναι ο Σαντίνο Αντίνο. Έχουν πάει και κάποιοι μικροί στην γωνία που είναι ο Ινιάκη Πένια για προθέρμανση. Την ώρα που έχουμε πλάγιο από τα αριστερά και τώρα νέο πλάγιο από τα δεξιά αυτή τη φορά, γιατί είναι για τον Παναθηναϊκό. Με τον τριαντάφυλλο Τσάπρα. Τσάπρας πάει να βρει τον Τετέι. Τετέι κάνει πολύ ωραίο κοντρόλ. Μονομαχία με τον Ζολιμπουά. Πήγε να κερδίσει στην αρχή ο Τετέι, ωστόσο κόβεται από τον Ζολιμπουά. Φάουλ επιθετικό. Αν μπορούσα να δω καλά. Θετικό είπε.

δίνει τώρα από τα δεξιά στον Ντεφράι. Στέφαν Ντεφράι, ο αρχηγός του Τριφυγιού, δίνει μπροστά. Εκεί όπου είναι ο Πινιάρης. Δίνει στον Τζάπρα, Τζάπρα δίνει στον Κάγκουα. Κάγκουα στον Τετέι από τα δεξιά. Κόβεται την μπάλα όμως. Κόβεται τον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά ο οποίος θα χάσει την μπάλα. Αλλά εν τέλει θα ξαναπάρει την μπάλα και ψιά με τον, με τον Καλοσκάμι. Και θα κερδίσει το φάουλ τώρα, όχι με τον Καλοσκάμι όμως. Θα κερδίσει το φάουλ με τον Μπερνάρντο που έκανε πολύ ωραία ατομική ενέργεια. Πέρασε τη γραμμή της έντρας, αλλά στο κέντρο έπειτα από μονομαχία με τον Πελίστρη έγιναν φάουλ.

0: που γίνεται από τον Καλοσκά, την ώρα που γίνεται από τον Καλοσκάμι στον Μπένι, μπαίνει στον Τζόλι Μπουά. Και ο Εμπουλά παίζει πάρα πολύ ώρα από τα αριστερά στον Πολυκράτη. Πολυκράτη για να κάνει τη σέντα στα αριστερά. Ο Μπινιάρη είναι εκεί που θα βάλει την κόντρα και θα απομακρύνει προσωρινά. Και τώρα απομακρύνει τελείως. Τώρα έχει την μπάλα ο Κάγκουα. Κάγκουα πηγαίνει τώρα από τα αριστερά και όπου είναι ο Πελίστρη. Πελίστρη πάει μόνο του. Περνάει την σέντρα. Περνάει την αμυντική σέντρα. Περνάει το κέντρο του γηπέδου. Θα κρατήσει την μπάλα. Θα δώσει προς τον Κάγκουα. Στο Τετέι. Τετέι. Κρατάει πάρα πολύ ωραία. Ένα εναντίον ενός με το Γιακνέ. Περνάει έναν δύο. Δίνει πολύ ωραία. Κάθεται εκεί που είναι ο Πινιάρης. Πινιάρης κάνει ένα πολύ ωραίο σουτ. Η μπάλα όμως θα καταλήξει out πάνω από τα δοκάρια του Αναγνωστόπουλου. Παρ' όλα αυτά η φάση καθορίζεται ως μη γενόμενη. Καθώς είδα ότι υπάρχει μια ένδειξη για offside και από ό,τι βλέπω στο replay ήταν offside δύο παίκτες. Ένας ο Πινιάρης από τα δεξιά και ο Πελίστρη από τα αριστερά, και εφόσον η μπάλα πήγε από τα δεξιά έχουμε offside για την Κηφισιά του Τουτίλς. Θυμίζουμε, του Τουτίλς είναι ο νέος χορηγός της Κηφισιάς που ξεκινάει κιόλας από σήμερα. Την ώρα πάει να βγει πίσω ο Χριστόπουλος. Χριστόπουλος κάνει μια σχετική πάσα σου, περνάει από όλους, όμως εκεί είναι μόνο ο Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν, ο οποίος απομακρύνει πάνω εδώ στον Πελίστρη. Πελίστρη θα κερδίσει το φάουλ από τον Αποστολάκη.
1: Πάντως είμαστε στα μισά του πρώτου μέρους και η αξιοσημείωτη φάση, αν μπορώ να το πω έτσι, Νίκο, είναι αυτό το ωραίο σου του Μπινιάρη που ήταν... Ναι, αλλά εντάξει δεν μπορεί να την καταγράψουμε σαν φάση γιατί τελικά ήταν εκτεθειμένος, αλλά ήταν πολύ ωραία η προσπάθεια.
0: Ήταν πολύ ωραία ναι. Προσπάθεια του Μπινιάρη. Και αξίζει να σημειωθεί κιόλας ότι ο Μπινιάρης είχε αγωνιστεί στον αγώνα τον εξαναβολή της πρώτης αγωνιστικής της Super League στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είχε μπει ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά μαζί με τον Ράστοντερ, είχαν μπει.
1: Ναι.
0: Αλλαγή, ο ένας από αυτούς ο οποίος σκόραρε κιόλας.
1: Πάντως ο Παναθηναϊκός έχει διαρκώς την μπάλα στην κατοχή του. Αλλά...
0: Και τώρα την έχει με τον Κάγκουα, την ώρα που δίνει την μπάλα πολύ ώρα στον Πινιάρη πάλι. Πινιάρης δίνει στον Τσάπρα, Τσάπρας ο οποίος θα την προλάβει, όχι δεν την προλαβαίνει, σαν και συνεχίζεις.
1: Απλά έλεγα ότι παρόλο που έχει την μπάλα στην κατοχή του Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει τουλάχιστον μέχρι τώρα να βγει με αξιώσεις στα καρέα του Αναγνωστόπουλου. Η Κηφισιά περιμένει πίσω από την μπάλα και κλείνει πολύ σωστά μέχρι τώρα τους χώρους στον Παναθηναϊκό.
0: Είναι κάτι το οποίο έχουμε παρατηρήσει κιόλα σε Σάκη και στον αγώνα της Πέμπτης για το πρωτάθλημα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός είχε πολύ την κατοχή της μπάλας, προσπαθούσε να βγάλει ευκαιρίες. Παρόλα αυτά η Κηφισιά πριν όταν ήταν ακόμα στο πρώτο ημίχρονο και ήταν την περίοδο που ήταν ακόμα ο Τζόλι Μπουά μέσα πριν αποβληθεί, είχε μια πολύ καλά οργανωμένη άμυνα. Δηλαδή το βλέπεις και εσύ στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ακριβώς, και σήμερα παρόλο που δεν παίζουν οι βασικοί, δεν είναι όλοι βασικοί, πάλι πάνω κάτω η ίδια εικόνα έχει.
0: Ακριβώς, δηλαδή δεν έχει σημασία. Είναι τεζαβού, είναι κυριολεκτικά τεζαβού αυτό το οποίο βλέπουμε. Την ώρα που την πάλι έχει τώρα πάνω εμπλέον στο κέντρο του γηπέδου και θα δώσει τον Κουντούρη. Κουντούρη ο οποίος κατέβει σε ρόλο λίμπερο και θα δώσει από τα αριστερά στον Ντεφράι. Ντεφράι στο Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν κρατάει πολύ ωραία και παίρνει τον Παντήρα. Θα δώσει τον Πελίστη. Πελίστη σε αυτή τη μεγάλη περιοχή. Πάει να περάσει από τα αριστερά. Πάει να πει στη μεγάλη περιοχή. Καλοσκάμις. Πολύ ωραία μονομαχία. Θα απομακρύνει ο Νεκτάριος Καλοσκάμις. Ο αρχηγός του Δημήτρη Καλοσκάμι, ο οποίος αγωνίζεται στην ΑΕΚ. Αγωνίζεται φέτος στην Κηφισιά. Την ώρα που έχει το πλάγιο ο Παναθηναϊκός. Το κάνει με τον Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν δίνει στο Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς δίνει στο Κουντούρη. Κουντούρη δίνει πίσω στον Ντεφράι. Κουντούρη κρατάει. Από τα αριστερά η μπάλα πάει προς τα δεξιά και που είναι ο Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος θα δώσει από τα δεξιά προς τα αριστερά πάλι. Με τον Ντεφράι. Ντεφράι, Πάλμερ Μπράουν. Έχει βγει και ο Πένια από την αιστεία του και δίνει στον Κάγκουα. Κάγκουα, πολύ ωραία προσπίση στο κέντρο του γηπέδου απέναντι σε Μαγκανά και Μπένι. Κάγκουα, δίνει από τα αριστερά Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν κρατάει πολύ ωραία, θα δώσει τον Κάγκουα. Κάγκουα, δεν χάνει την μπάλα από τον Μπένι και αντέστο στο Κουντούρι. Κουντούρις, τώρα στο Ντεφράι. Ντεφράι βλέπει όλο το γήπεδο, προσπαθεί να βρει κάποιον ελεύθερο συμπέκτη, θα δώσει τον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν ο οποίος έχει πάει από τα δεξιά και θα δώσει προς τον Πινιάρη. Πινιάρης πήγε να δώσει προς τον Γιάκουσιτς. Ζόλι Μπουά όμως είναι εκεί πέρα. Είναι σε ετοιμότητα ο Γάλλος, ο Ζόλι Μπουά. Όχι, συγγνώμη, ο Πολυκράτης ήταν, όπου ήταν σε ετοιμότητα και κατάφερε να εμποδίσει τον Γιάκουσεφ από το να πάρει την μπάλα στην κατοχή του και έχουμε out για την Κηφισιά. Ένα out το οποίο εκτελείται από τον Αναγνωστόπουλο, παρόλα αυτά η μπάλα καταλήγει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα. Τριαντάφυλλος Τσάπρας από τα δεξιά θα κάνει το πλάγιο για τους πράσινους. Τσάπρας, ο οποίος ψάχνει να βρει συμπαίκτη ελεύθερο, δίνει στο Κουντούρι, Κουντούρι στον Τσάπρα, Τσάπρα στον Τεφράι. Στεφάν Τεφράι κρατάει και θα δώσει την μπάλα στον Πένια, 9 και 5. Έχει βγει έξω από τη μεγάλη περιοχή, δίνει στον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν ξανά στον Πένια, Πένια ο οποίος έχει βγει από την περιοχή του και θα δώσει τώρα από τα αριστερά στον Τεφράι. Τεφράι, αυτός ακόμα πιο αριστερά, δίνει στον Πελίστρι και τώρα στον Κάγκουα. Κάγκουα κάνει τριγωνάκι με τον Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν δεν μπορεί να περάσει την μπάλα όμως, δεν μπορεί να περάσει την πάσα. Και κόβουν οι παίκτες της Κηφισιάς με τον Μαγκανά και δίνει τώρα στον Πατήρα. Πατήρας κρατάει πολύ ωραία, θα δώσει πίσω στον Γιαγνέ. Γιαγνέ θα δώσει τον Καλοσκάμι. Καλοσκάμις από τα δεξιά προς τα αριστερά η μπάλα. Στον Ζολιμπάν. Προς τον Χριστόπουλο η μπάλα κόβεται από τον Τεφράι. Τεφράι, Κουντούρης, Τσάπρας, Τριγωνάκη με τον Ινιάκη Πένια στο τέρμα. Και θα δώσει τώρα την μπάλα από τα αριστερά στον Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν δίνει την μπάλα τώρα στον Πελίστρι. Πελίστρι ξανά στο Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν. Τεφράι, Τεφράι. Από τη μία άκρη περιοχής, από τη μία άκρη της περιοχής στην άλλη. Δίνει στον Πάλμερ Μπράουν. Πάλμερ Μπράουν που κάνει μια βαθιά παγιά προς τον Αντρέα Τετέι για να πάει ο επιθετικός του Παναθηναϊκού από την δεξιά πλευρά. Ωστόσο δεν είχε αποτέλεσμα, καθόλου αποτέλεσμα. Η μπάλα κατέληξε πλάγιο. Την ώρα που αξίζει να πούμε και ποιοι είναι στις αλλαγές των δύο ομάδων, να πούμε μια γρήγορη που δεν έχουμε και πολύ δράση. Ο Φίλιππος Ρόμπερτς είναι στο ο Φίλιππος Ρόμπερτς, γιατί για την Κηφισιά έχουμε τους Φίλιππο Ρόμπερτς, Άλεξ Πέτκοφ, Χόρχε Πόμπο, Τζέρεμι Αντωνίσε, Δημήτρη Θοδωρίδη, Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη, Λιρόι Αμπάντα, Άγχελος Αγάλ, Ούγκο Σόουζα, Λευτέρη Κλιμανθιανό και Τιάγκο Μάντσο. Ενώ το Παναθηναϊκό είναι η Ντάβιντε Καλάμπρια, Γιώργος Κάτρης, η Σίριλ Ντέζερς, Σαντίνο Αντίνο, Αζεντίνου Ναΐ, Ετιέν Καμαρά, Ιάσονας Νέπης, Βασίλης Λάβδας, Κωνσταντίνος Κότσαρης, Χρήστος Γείτονας, Έλβιν Ράσοντερ και Γιώργος Κυριακόπουλος. Είναι η αναπληρωματική που βρίσκονται στον πάγκο για την ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ. Την ώρα που βρισκόμαστε 32ο λεπτό και η Κηφισιά Παναθηναϊκός το 0-0 παραμένει χωρίς κάποια ουσιώδη ευκαιρία.
1: Ακριβώς, μόνο την κατοχή έχει ο Παναθηναϊκός. Να πω στους φίλους ακροατές, Νίκο, να θυμίσουμε ένα τελικό νωρίτερα. Η νίκη του Αστέρα Τρίπολης απέναντι στην νίκη Βόλου με 0-3. Αυτή τη στιγμή Άρης Μαρκό είναι στο 1-0 και βρισκόμαστε στο 70ο λεπτό του ματς. Και να θυμίσω στις 8 ατρόμητος ΠΑΟΚ σε περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου. Συνεχίζεις, Νίκο.
0: Εμπουλά πήγε να φύγει από τα αριστερά και δίνει στον Μπένι. Μπένι κρατάει την μπάλα. Πήγε να κάνει ένα σουτ, κόβεται όμως από το κουμπί. Πήγε να κάνει μια σέντρα, κόβεται όμως από το Κουντούρι. Κουντούρι που η κόντρα του Κουντούρι πήγαινε στο Τετέι. Τετέι από τα δεξιά τώρα. Τετέι κάνει πολλή ατομική ενέργεια. Πατάει περιοχή, πάει να κάνει το κοντρόλ μπροστά από τον Ζολιμπουά. Ωστόσο γλιστράει ο Τετέι και ο Γάλλος στόπερ θα δώσει μπροστά στον Μπένι. Μπένι ο οποίος έχει κατέβει. Έδωσε το Γιαγνέ, Γιαγνέ, Γιάγκουσιτς. Και η μπάλα καταλήγει out. Πήγε να κάνει πολύ ωραία προσπάθεια ο Ανδρέας Τετέι, ωστόσο γλίστρισε και δεν κατάφερε να την ολοκληρώσει. Δεν ξέρω αν ακούγεται τι συνέβη στο γήπεδο αυτή τη στιγμή, Σάκη.
1: Όχι, τι εννοείς?
0: Όχι, γενικά ότι από το πρώτο δευτερόλεπτο με το που μπήκε ο Παναθηναϊκός και ένα τηλεοφόρο οι φίλοι του Τριφυγιού έχουν κάνει μια γιορτή. Μια γιορτή η οποία θα συνεχίσει καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, καθώς όσο γνωστό είναι το προτελευταίο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρο. Το τελευταίο παιχνίδι θα είναι πάλι με την Κηφισιά αλλά για το πρωτάθλημα. Αν δεν κάνω λάθος, το Δεκέμβρη του 2026, δηλαδή πριν τα Χριστούγεννα. Άμα δεν το έχω μπροστά μου πρόχειρο, οπότε αν έχεις κάτι εσύ θέλω να μου το πεις. Και αν έχεις κάτι εσύ πάνω σε αυτό.
1: Τα είπες όλα, φίλε.
0: Εντάξει, τώρα
1: σήμερα είναι, μην ξεχνά, σήμερα είναι και καθημερινή που ο κόσμος δουλεύει. Πρέπει να είναι 5-6 χιλιάδες, πόσο είναι περίπου?
0: Είναι, έτσι είναι. 6 χιλιάδες περίπου είναι. Έχει μαζευτεί αρκετός κόσμος για Τετάρτη απόγευμα.
1: ότι είναι, μην ξεχνάμε μάλλον ότι είναι και δύσκολο να έρθει και κάποια από την επαρχία.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο. Σάκη, την ώρα που ο Εμπουλά έκανε μια σιρτή σέντρα, η μπάλα κόντραρε στον Πάλμερ Μπράουν και από τον Πάλμερ Μπράουν την μπάλα πήγε στον Πένια. Πήγε τώρα Παναθηναϊκός με τον Κουντούρη, είχαν όμως την μπάλα από τον Χριστόπουλο. Χριστόπουλος πάει πριν τα έκτια από τον Πατήρα. Πατήρας πατάει περιοχή. Κάνει πολύ κοντρόλ. Κάνει το σουτ. Κουντούρης για ακόμα μια φορά θα κόψει ο Σωτήρης Κουντούρης. Ο οποίος Κουντούρης αγωνίζεται ως βασικός απόψε. Αν και κατά τη γνώμη μου, που δεν θέλω να μιλάω πάρα πολύ για γνώμες και τέτοια, γιατί δεν είμαι εγώ ειδικός σε αυτά, ο Κουντούρης πιστεύω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να παίζει και παραπάνω, καθώς τον είχαμε δει και με την κράτη της Τράλοβε, που μπήκε αλλαγή στη θέση του Τσιριβέγια και άλλαξε όλο το παιχνίδι. Οπότε πιστεύω θα μπορούσε να πάρει και παραπάνω χρόνο και στο πρωτάθλημα, αλλά τον βάζει και στο πρωτάθλημα, τώρα τον βάζει βασικό. Γιαγνέ τώρα, έβαλε την Κηφισιά. Χριστόπουλος θα με την κεφαλιά, πάει να δώσει το Πολυκράτη που σε ρόλο εκτρέμ έχει βρεθεί έξω από τη μεγάλη περιοχή, στο κέντρο ακριβώς του γηπέδου.
1: Το Κηφισιά Παναθηναϊκός, φίλε, είναι μετά το Γενάρη. Δεν είναι καν προγραμματισμένο.
0: Δεν είναι προγραμματισμένο.
1: Όχι, όχι, όχι. Κηφισιά Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα είναι στην 24η αγωνιστική. Είναι προς το δηλαδή τι λέω, πιο μετά ακόμα.
0: Και γιατί είχα μια εντύπωση ότι επειδή τότε είναι και ότι στη 16η αγωνιστική νομίζω γίνεται διακοπή για τα Χριστούγεννα, οπότε μπορεί να σημάδει εκεί.
1: Μέχρι τη 16η αγωνιστική, μέχρι τις 9 και 10 Ιανουαρίου υπάρχουν οι ώρες κανονικά και μετά δεν είναι κάτι προγραμματισμένο. Δηλαδή μέχρι τη 10η αγωνιστική που είναι 10 του Γενάρη, το μάτς της Κηφισιάς με τον Παναθηναϊκό είναι την 24η. Δηλαδή,
0: okay, ωραία.
1: Αρκετά πιο πίσω, τι είπα, πιο πίσω.
0: Ευχαριστώ. Την ώρα που ετοιμάζεται να εκτελέσει το φάουλο, μπαίνει, κάνει ένα σουτ. Η μπάλα πηγαίνει στο πανό της θύρας 13.
1: Την άνοιξε, λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Μία φθινόπωρο και μία άνοιξη.
0: Ακριβώς, για φθινόπωρο μία άνοιξη. Στο 36 λεπτό, αν κάποιος με ρωτήσει αν πρέπει να κρατήσω κάτι από τον αγώνα μέχρι στιγμής, δεν έχει κάτι να κρατήσω. Αυτό που μπορώ να κρατήσω είναι η καλή εμφάνιση που κάνει ο Κουντούρης, γιατί έχει κάνει σημαντικές παρεμβάσεις σε επιθέσεις των παιχνών της Κηφισιάς. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει και κάποια ουσιώδη φάση στην αναμέτρηση ή κάποιος παίκτης ο οποίος μπορεί να ξεχωρίζει.
1: Ναι, είναι και σε χαμηλό τέμπο το μάτς.
0: Και τώρα που γίνεται λίγο προστάκι, τώρα που γίνεται λάθος το πινιάρι, με την πάρα πέρα στο σόπουλο, στο σόπουλο, στο πατήρα, πατήρα, σαν τη ρουλέτα, κρατάει πάρα πολύ ωραία, δεν κερδίζει φάουλ, και έχουμε σούτ, κόντρα, κόρνερ. Το σούτ το οποίο έγινε από τον Καλοσκάμι, από τον Γαλά, όχι από τον Αποστολάκη, ο οποίος κατέβηκε από τον, ο οποίος ανέβηκε από μπακ σε ρόλο εξτρέμ, έκανε ένα σούτ, οι κόντρες και η μπάλα καταλήγει κόρνερ από τα δεξιά. Το πρώτο κόρνερ της Κηφισιάς στην αναμέτρηση. Σάκη, συνέχισε.
1: Όχι, έλεγα ότι είναι σε χαμηλό τέμπο το μάτς σε γενικές γραμμές. Πολύ μέτριο. Αυτή ήταν μια καλή ευκαιρία για την Κηφισιά.
0: Ισχύει. Και νομίζω η ατμόσφαιρα είναι κάτι το οποίο θα μείνει σίγουρα το πρώτο ημίχρονο.
1: Τουλάχιστον μέχρι τώρα, ναι, για το πρώτο ημίχρονο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς, τουλάχιστον το πρώτο ημίχρονο. Έχουμε τον Πατήρα, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ από τα δεξιά μας στην Κηφισιά. Να με θα κάνω νεαρός μας επιθετικός. Την ώρα που κάτι λέει ο διαιτητής προς την πλευρά του Χριστόπουλου. Η Κηφισιά έχει το κόρνερ, εκτελεί ο Πατήρας από τα δεξιά. Πάει για την κεφαλιά, δεν είναι κανένας, είναι μόνο ο Σαλάχ Εντίν, θα βγάζει την παρά κόρνερ. Παρ' όλα αυτά, ο Ζόλι Πουά έκανε φάουλ σε παίκτη του Παναθηναϊκού. Και συγκεκριμένα, αν μπορώ να δω καλά, έχει κάνει στο Κοντούρι. Ναι, έχει κάνει στο Κοντούρι. Οπότε η φάση είναι ως μηγενόμενη. Δεν είχαμε κόρνερ, έχουμε φάουλ. Το οποίο κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει κανένα κόρνερ που έβγαλε την μπάλα ο Σαλάχ Εντίν. Σαλάχ Εντίν που μόλις χθες έκανε την πρώτη προπόνηση και σήμερα αγωνίζεται. Τετράει τώρα την μπάλα, δίνει στον Πένια. Πένια κρατάει. 9 και 5 κάνει μια βαθιά μπαγιά προς τα δεξιά και είναι ο Τσάπρας, όχι. Δεν θα πάει μπαλά προς τον Τσάπρα καθώς έχουμε τον Πολυκράτη να βγάζει. Και έχουμε τώρα τον Παναθηναϊκό, ο οποίος με τον Γιάκουσιτς. Δίνει πολύ ωραία τα δεξιά στον Τσάπρα. Τσάπρας κάνει τη σύρτη πάσα, περνάει από όλους. Καλοσκάμης πάνω στο Ζελιμπουά, Ζελιμπουά διώχνει και βαθιά παγιά πηγαίνει προς τον Χριστόπουλο. Χριστόπουλος ο οποίος προλαβαίνει, πατάει ο Χριστόπουλος πάρα πολύ ωραία για να το Palmer Brown. Να μην τα κάνει ο νεαρός επιθετικός. Χριστόπουλος θα το Palmer Brown. Μπαίνει με στη μεγάλη περιοχή, κάνει ένα σουτ. Η μπάλα στην αγκαλιά που τα δεξιά έκανε πολύ, έκανε το σουτ, έκανε την προσπάθειά του από τον Χριστόπουλος. Η μπάλα στην αγκαλιά του μια κυπένια από τον Χριστόπουλος, ένας από τους παίκτες που βγήκαν από την Ακαδημία της ΑΕΚ. Και μόλις πέρσι πήρε μεταγραφή στην Κηφισιά, το 2025. Την ώρα που έχουμε το πάμε πρέπει να δίνει μπροστά στο Κουντούρι. Κουντούρι δίνει τον Τσάπρα. Τσάπρα, βαθιά παλιά προς τον Τετέι. Τετέι. Γίνεται το λάθος, ο Γρανανοστόπουλος βγαίνει εκτός περιοχή Τετέι. Ωστόσο δεν προλαβαίνει ο Τετέι να σουτάρει. Είχε βγει ο Γρανανοστόπουλος. Κόντρα ρε, ο Τετέι πάνω στον Έλληνα δραματοφύλακα. Πήγε πάρα πολύ πλάγι από την αιστεία του. Έκανε ένα πλασέ, ωστόσο η μπάλα δεν κατέληξε πουθενά. Κατέληξε πάνω στον Γρανανοστόπουλο. Και έπαιρνε άκρα του για την Κηφισιά, όπου τώρα έχει ο Μπέννη. Μπαίνει προς το κέντρο του Μπέννη, είναι σε Πολυκράτη. Πολυκράτης στον Εμπουλά, Εμπουλά το αριστερό εξτρέμ. Πολυκράτης φεύγει μπροστά, ανεβαίνει, πατάει περιοχή ο Πολυκράτης. Κάνει μια σέντρα, εκεί δεν είναι κανένας. Δεν είναι κανένας παρά μόνο Γιάκη Πένια. Γιάκη Πένια, ο οποίος παίζει πολύ γρήγορα το Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς, ο οποίος δίνει τώρα την μπάλα στον Τσάπρα. Τσάπρας, ο οποίος λέει στο Τετέι που είναι από τα δεξιά να περιμένει και δίνει στο Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς, τριγωνάκι με τον Μπινιάρη. Μπινιάρης δίνει στον Κουντούρη. Κουντούρης κρατάει. Θα δώσει μπροστά στο Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς, πολύ ωραία ενέργεια. Περνάει τον Ζολικουά και θα δώσει τα δεξιά στο Τετέι. Τετέι. Στέλνει την πάνω την άλλη πλευρά στον Πελίστρι. Φακούν το Πελίστρι. Περιλίστρι, δεις ο Σαλαχετίν, Σαλαχετίν έχει πατήσει. Πήγε να κάνει μια σέντρα, κόβεται όμως. Κόβεται από τον Μαγκανά. Τώρα την παράδειγμα έχει ο Πατήρας από τον Αποστολάκη. Πατήρας κόβεται όμως από τον Περιλίστρι και έχουμε Σαλαχετίν. Περιλίστρι. Περιλίστρι την πήγε και τη δίνει στον Γιάγκουσιτ. Γιάγκουσιτ ξανά στον Περιλίστρι. Περιλίστρι τώρα από τα δεξιά στον Τζάφρα. Τζάφρα στον Κουντούρι. Κουντούρης κρατάει, είναι στον Τσάπρα, Τσάπρα, ξανά στον Κουντούρη, Κουντούρης, στον Κάγκουα, Κάγκουα πίσω είναι από τα αριστερά του, Κουντούρη, Κουντούρη ξανά, τώρα από την δεξιά πλευρά. Και κάνει το λάθος ο Κουντούρης, αλλά δίνει γρήγορα στον Palmer Brown. Palmer Brown, ο οποίος θα δώσει πίσω τον Πένια Πένια, ο οποίος έχει φτάσει στο κέντρο του γηπέδου και θα δώσει τον Τεφράι από τα αριστερά. Τεφράι δίνει στον Σαλάχ Εντίν, ακόμα μια αλλαγή πλευράς για τους πρασίνους. Σαλάχ Εντίν πήγε να δώσει τον Πελίστη, Πελίστη κερδίζει το φάουλ. Να πούμε επίσης ότι της αναμέτρησης είναι ο κύριος Θανάσης Τζίλος που βοηθούσε τον Χρήστο Μητροφάνη και την Γεωργία Κομισοπούλου. Τέταρτος ο Σταύρος Τσιμεντερίδης. Στο βάρι είναι ο Χρήστος Βεργέτης, στον Ομό Αρκαδίας και ο Λευτέρης Κατόπης της Σάμου είναι ο βοηθός του κύριου Βεργέτη.
1: Και στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος, έτσι να το λέμε αυτό. Στην περιγραφή.
0: Εντάξει, εννοείται. Εντάξει, ναι, όντως. Στο μικρόφωνο είναι ο Κωνσταντάτος, ναι. Έχουμε πει όλους τους ρόλους. Στην εκπομπή ο Σάκης Μπουζούνης, προφανώς.
1: Προφανώς.
0: Αυτό έλεγε να μην είναι ο Σάκης Μπουζούνης. Την ώρα που έχουμε φτάσει στο 42ο δεύτερο λεπτό και φυσικά Παναθηναϊκός 0-0 σε ένα πολύ χλιαρό μάτς. Πολύ χλιαρό. Το οποίο είναι αυτό που σου είπα και προηγουμένως. Δεν υπάρχει κάτι να κρατήσουμε.
1: Λες και είναι μάτς προετοιμασίας.
0: Σωστός. Σωστός. Θα μπορούσε, λες και ήταν κάποιος που προετοιμασίας, πράγματι, όντως. Την ώρα που κάνει βαθιά βαγιά ο Αναγνωστόπουλος, που πήγε να βρει τον Χριστόπουλο, δεν μπορούσε να βρει κανέναν. Η πρώτη κεφαλιά από τον Τεφράι που μακρύνει, η δεύτερη, η τρίτη κεφαλιά, η μπάλα στα πόδια του Κουντούρη που κάνει πολύ καλό κοντρόλ, κερδίζει και το φάουλο από τον Μπένι. Κερδίζει το φάουλο από τον Χριστόπουλο βασικά, ο Μπένι είναι δίπλα του. Είναι ο Μπένι είναι αυτός που κουβαλάει την μπάλα και την βάζει στο κέντρο του γηπέδου. Κάτι βάζει στο κέντρο του γηπέδου.
1: Λοιπόν, Νίκο, θα βάλεις μια ανάσα. Εσύ, για ένα μισή λεπτό περίπου θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα φίλες και φίλοι και θα επιστρέψουμε να συνδεθούμε και πάλι με την Λεωφόρο για το τέλος του ημιχρόνου.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
8: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
9: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
8: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
8: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλικο, κορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια?
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα!
10: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.
14: Τούτο deal Παναθηναϊκός στο 0-0 σε ένα παιχνίδι, όπως είπαμε προηγουμένως, σκληρά, με την ευκαιρία του Κάκου στο 44ο λεπτό να είναι η μοναδική της αναμέτρησης. Το μόνο που μπορούμε να κρατήσουμε είναι αυτή η ωραία ατμόσφαιρα η οποία επικρατεί από τους φίλους του Παναθηναϊκού στο Απόστολο Νικολάηδης, που βρίσκονται μάλλον στο Απόστολο Νικολάηδης, γιατί ο αγώνας ακόμα συνεχίζεται.
15: Εντάξει Νίκο, θα τα πούμε με την έναρξη του δεύτερου μηχρόνου. Νίκος Κατσάτσος είναι στη μετάδοση, φίλες και φίλοι, από το Απόστολο Νικολαίδης.
0: Ελλάδα Sports 94,3.
15: Βρισκόμαστε στο 86ο λεπτό. Άρης Μαρκό παραμένει το 1-0 με γκολ από το 63ο λεπτό. Με αυτογκόλ μάλλον του Σμάλι μετά από σούτ του Κουαμέ. Έτσι ο Άρης προηγείται με 1-0.

0: 33 λεπτά μετά τις 6, συντονισμένη σωστά εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε τώρα στον Μάριο Μαντσάνκο να μιλήσουμε για την ΑΕΚ και το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάριε, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Χρόνια πολλά, πολύχρονος, υγεία να έχεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και σου εύχομαι όλα τα καλά του Θεού.
2: Υγεία πάνω απ' όλα και μετά τα υπόλοιπα.
0: Τα υπόλοιπα
2: θα έρθουν,
0: τα βρίσκουμε, έτσι.
2: Θα βρίσκουμε, μόνο τα βρίσκουμε.
0: Λοιπόν, πάμε από το φρέσκο. Ποιο είναι το πιο φρέσκο για την ομάδα?
2: Το πιο φρέσκο δεν είναι αγωνιστικό.
0: Ό,τι είναι.
2: Έχουν τεθεί στη διάθεση του κόσμου τα εισιτήρια με τη Σαχτάρ Ντονέτσκ. Mm-hmm. 14 Οκτωβρίου είναι αυτό το παιχνίδι. Προαγορά κάνουν οι φίλοι της ΑΕΚ. Με το κόστος μαζί με την Ticketmaster να ανέρχεται στα 51 ευρώ. Να πούμε ότι η ΑΕΚ, παρόλο που δεν το γράφει η επίσημη ανακοίνωση, έχει πάρει 6.000 εισιτήρια για το συγκεκριμένο match.
0: Δεν τα λες και λίγα φίλε.
2: Δεν τα λες και πολλά, γιατί μιλάμε για το Stamford Bridge, μιλάμε ότι θα αντιμετωπίσει μια ομάδα από την Ουκρανία σε ουδέτερο γήπεδο, άρα λοιπόν θα μπορούσε να είναι και παραπάνω τα εισιτήρια, αλλά και τα 6.000 νομίζω καλά είναι, Σάκη, για αρχή.
0: Φίλε, μια χαρά είναι.
2: Είχε ζητήσει στην αρχή 4.000, αλλά έβλεπε η ΑΕΚ ότι η ζήτηση ήταν τέτοια ώστε να ζητήσει επιπλέον εισιτήρια. Άρα ζήτησε άλλα 2.000, πήγαν στις 6.000, 6.000 είναι μια χαρά, ναι, όντως. Και νομίζω ότι ο κόσμος θα δώσει δυναμικό παρόν στο Stamford Bridge. Έχει τη δυνατότητα η ΑΕΚ απέναντι σε έναν βατό αντίπαλο να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, γιατί όχι, εγώ θα πω για την νίκη. Και να κοιτάζει μετά με άλλο μάτι τη διοργάνωση.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Στα αγωνιστικά?
2: Στα αγωνιστικά, αύριο υπάρχει το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, 6 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Εκεί όπου η νίκη, δεν χρειάζεται να πω εγώ ότι είναι μονόδρομος και όχι μόνο η νίκη, είναι και η διαφορά τερμάτων, τα πολλά γκολ που χρειάζεται η ΑΕΚ και πρέπει να πετύχει, γιατί σε αυτή τη φάση μετράνε κακά τα ψέματα. Και φυσικά ακολουθεί το δύσκολο, εγώ θα το χαρακτηρίσω έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο την Κυριακή 6 ώρα, και εκεί είναι μονόδρομος, εκεί είναι περισσότερο θα έλεγα μονόδρομος η νίκη για την ΑΕΚ, για να μην χάσει και άλλους βαθμούς. Στα αγωνιστικά να πούμε για το αυριανό παιχνίδι, θα υπάρχουν αρκετές αλλαγές. Θα κάνει ένα rotation ο Μάρκο Νίκολιτς. Αρκετοί ποδοσφαιριστές διεκδικούν θέση στο αρχηγό σχήμα. Μεταξύ αυτών η Γεωργίεφ, Λυκογιάννης, Αλεξίου, Βίντα. Αν ξεκινήσει ο Παλαμώτης κάτω τα δοκάρια, γιατί ακούγεται γι' αυτό έντονα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προκύπτει, αντί του Μπρινιόλι, προκειμένου να πάρει μια-δυο ανάσες ο Μπρινιόλι για να είναι και να μην συμβεί το παραμικρό για να είναι έτοιμος στο κυριακάτικο παιχνίδι με το Βόλο, τότε να δούμε ποιος θα είναι ο δεύτερος νεαρός, δηλαδή αν θα είναι ο Αλεξίου στο κέντρο της άμυνας ή αν θα προτιμηθεί ο Καλοσκάμης. Βέβαια υπάρχει και ο Χριστακόπουλος, αλλά νομίζω αν ο Παλαμώτης ξεκινήσει, τότε ένας εκ των Αλεξίου ή Καλοσκάμη θα είναι ο δεύτερος νεαρός της ΑΕΚ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Φυσικά θέση διεκδικούν και ο Ζούμπκοφ. Ακόμα και ο Κουτέσα που μπήκε στην εξίσωση και έχει ξεκινήσει και αυτός προπονήσεις και πάλι με την κυτρινό μαύρη φανέλα, αλλά και ο Κάιρινεν. Γενικότερα θα ανακατέψει την τράπουλα ο Μάρκο Νίκολης, προκειμένου η ΑΕΚ όχι μόνο να πάρει την νίκη αλλά να πετύχει και αρκετά τέρματα.
0: Ναι, τώρα οι ομάδες αυτό θέλουν, γιατί παίζουν ρόλο πλέον τα γκολ με το νέο φορμάτ που είναι από πέρυσι, βέβαια δεν είναι φετινό.
2: Ακριβώς, ναι, με το νέο φορμάτ χρειάζονται τα γκολ. Η ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα να το απαιτήσει απέναντι στον Πανσεραϊκό ομάδα Super Bet League 2, γιατί το επόμενο παιχνίδι της, αν και αργή, είναι στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ και κλείνει αυτό το πρόγραμμα εντός έδρας με τον Αστεράκτορ στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Μάλιστα. Ο Εμρέ Κονούρ διάβασα ότι λέει η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Παναγιώτη Κικιάνη. Δεν ξέρω.
2: Και εγώ θα πω ότι η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα έχει ολοκληρωθεί. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει συμβόλαιο στο 2029. με την Αδελαίδα United, Ελλήνο Αυστραλός, Στόπερ.
0: Ενδιαφέρεται και η Λέτσε, λέει πάντως.
2: Ενδιαφέρεται η Λέτσε. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ μπορεί να τον έχει στη λίστα της, όχι για τώρα, για το άμεσο μέλλον.
0: Καλά, ναι.
2: Γιατί χρειάζεται τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές.
0: Παίζει ως κεντρικός
2: αμυντικός. Ναι, center back, Ελλήνο Αυστραλός. Βέβαια, ο Σύλλογος της Αυστραλίας τον κοστολογεί με ένα ποσό μεταξύ 2 και 3 εκατομμυρίων ευρώ, συν κάποια μπόνους επίτευξης στόχων, συν ποσοστό μεταπόλησης. Καταλαβαίνεις ότι λίγο το πράγμα ξεφεύγει
0: από
2: τα ελληνικά δεδομένα. Μέσα σε όλα έχουμε και την κλίση του Κάιρινεν στην Εθνική Φιλανδίας. Θα βρεθεί με την εθνική ομάδα της χώρας του που αντιμετωπίζει το Σάββατο 26 Σεπτέμβριο εκτός έδρας στον Άγιο Μαρίνο, εντός έδρας στη Λευκορωσία την 3η 29 Σεπτεμβρίου, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα υποδεχθεί την Αλβανία και την 3η 6 Οκτωβρίου θα παίξει εκτός έδρας με τη Λευκορωσία. Ο Κάιρινεν, ο οποίος μετράει 28 συμμετοχές με ένα γκολ, αποτελεί βασικό μέλος της Φιλανδίας τα τελευταία χρόνια, έχει να αγωνιστεί 3 συνεχόμενα παιχνίδια με την ΑΕΚ, λοιπόν τον περιμένουμε στο αυριανό παιχνίδι να δώσει το παρόν. Φαντάζομαι με φανέλα βασικού, εκτός και αν έχει κάτι άλλο στο μυαλό του Μάρκο Νίκολης.
0: Από κόσμο, Μάρια, τι βλέπεις αύριο?
2: Τα προβλέψεις δεν μπορώ να κάνω γιατί μιλάμε για καθημερινή, εργάσιμη ημέρα.
0: Ναι, είναι θέμα αυτό.
2: Ναι, υπολογίζω αν έχει γύρω στις 15.000 κόσμο, νομίζω που πρέπει να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η εισιτήρια ΑΕΚ, ο κόσμος της ΑΕΚ προμηθεύεται και για το κυριακάτικο παιχνίδι με το Βόλο, πάνω από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ θα είναι εκεί. Μακάρι να στηθεί ένα τέτοιο πάρτι όπως το περσινό, δυστυχώς δεν είναι εφικτό, είναι πολλά τα μαζεμένα εκτός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ. Όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος από το υστέρημά του όποτε μπορεί και όσο μπορεί βγάζει για να ταξιδεύει είτε εντός Ελλάδος είτε εκτός Ελλάδος για να βλέπει την αγαπημένη του ομάδα, την ΑΕΚ.
0: Είδες την ανάρτηση του Μανολά?
2: Δεν την έχω δει, δεν λοιπόν, έχω προλάβει.
0: Θα σου πω. Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο από σπάνια πλάνα από προπόνηση της εποχής του Τσεχοσλοβάκου, τότε ήταν Τσεχοσλοβακία για τους παλιούς, του προπονητή της ΑΕΚ, του Φράντισεκ Φάντροκ.
2: Πάντα το Φάντροκ, ναι, μπράβο. Αυτό το βίντεο το είδα. Το
0: μπράβο,
2: είδα,
0: με αφορμή λοιπόν αυτό το βίντεο, ο άλλοτε αρχηγός, ο Στέλης Μαναουλάς, έκανε μια ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook και έγραψε για το τεχνικό που οδήγησε την ομάδα στα ημιτελικά του UEFA για τους παλιούς, το λέω αυτό, το 1977. Τυχεροί όσοι τον ζήσαμε, δεν προπόνησε και έκτισε καλή ομάδα και καλούς παίκτες. Δημιούργησε καλύτερους ανθρώπους, έγραψε ο Στέλης Μαναουλάς. Αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε, φίλε.
2: Υπάρχουν 2-3-4 προπονητές στην ΑΕΚ, ο Φάντροκ, ο Στάνκοβιτς, ο Μπάκεβιτς, που έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα, κακά τα ψέγματα. Και πρέπει να τους αναφέρουμε.
0: Σωστά. Γι' αυτό είπα και εγώ να το αναφέρουμε και να κλείσουμε με αυτό. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να μας πεις.
2: Κάτι άλλο για την ώρα, όχι, δεν έχω.
0: Να θυμίσουμε τι ώρα είναι το ματς αύριο.
2: 6 παρατέταρτο στη Νέα Φιλαδέλφια.
0: Οπότε λογικά θα τα πούμε και εμείς μετά το τέλος του ματς. Θα μιλήσουμε αύριο δηλαδή.
2: Μετά το τέλος για κάποιο σχόλιο, ναι, σίγουρα.
0: Ακριβώς. Μάρια, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι πολύχρονος.
2: Ευχαριστώ πολύ, Σάκη. Καλή εκπομπή. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Μάριος Μαντσάνκος, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, στο μάτς Άρης Μαρκό. Είναι στο 1-0, έτσι όπως το αφήσαμε. Ημίχρονο και φυσικά Παναθηναϊκός 0-0. Να θυμίσω στις 8, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Ο Γιώργος Ιωάννου θα μεταδώσει το μάτς για λογαριασμό του Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Τελικό Άρης Μαρκό 1-0. Να θυμίσω άλλο ένα τελικό, νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης νωρίτερα το απόγευμα 0-3. Έχουμε μάτς και για το Europa League σήμερα. Στις 8 παρατέτα το Αραράτ Αρμενίας Σπάρτα Πράγας, Ομόνια Θέλτα. Στις 8 Άντερλεχτ Λιόν. Στις 10 είναι αυτό το μάτς και όλα τα υπόλοιπα που θα σας πω. Μίλαν Μπενφίκα, Μπάγερν Λεβερκούζεν Τσέλιε, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια, Θέμης Παλιούρας στο Γιώργος Καραϊσκάκης για τη μετάδοση του μάτς εδώ στο σταθμό μας. Σάντερλαντ Αλκμάρ, Στουρμ Γκρατς Ρεν, Χάπουελ Μπερσεβά, Δυναμό Ζάγκρεμπ. Έχουμε και μάτς για την Ισπανική Λίγκα. Ατλέτικο Μαδρίτης στο Σασούνα στις 8. Λακορούνια Σεβίλη την ίδια ώρα. Στις 10.30 Λεβάντε Ατλέτικο Μπιλμπάο. Στις 10.30 επίσης Μπαρσελόνα Σαντατέρ. Για όλα αυτά τα μάτς φυσικά θα έχετε ενημέρωση από την Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επίσης για το κύπελλο στην Αγγλία, Everton Wolves στις 10 παρατέταρτο. Fleetwood Selby United, Coventry Aston Villa στις 10, Manchester United Brighton επίσης στις 10. Καλό απόγευμα, καλησπέρα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα είστε συντονισμένοι εδώ στο Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα Σάκη, καλή δύναμη και καλή εκπομπή. Σε ακούμε και σήμερα, είμαστε συντονισμένοι στον Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3, το σταθμό που μας ενώνει. Μας λέει φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα. Θα τι να το διαβάσω τώρα, Ευαγγέλη. Λες καλησπέρα επικεφαλής της ομάδας του Ελλάδα FM. Άλλη είναι επικεφαλής φίλε, εγώ είμαι ένα μικρό γρανάζι. Τελευταίο, πίσω. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, λέει η φίλη μας η Βίκη. Ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτες και σήμερα. Αναμένω, ευχαριστώ, χρόνια πολλά στην Εφημεία. Α, δεν το ήξερα, χρόνια πολλά. Όχι ευθύμια, Εφημεία, λέει η φίλη μας η Βίκη. Βίκη μου, εσύ για να το λες κάτι ξέρεις. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες γιορτάζουν σήμερα. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Γεωργία από τα Μέγαρα, που προέβλεψε ότι θα βάλει γκολ ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο. Γεωργία μου, ατύχησες όμως. 0-0 είναι το μάτς εκεί. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές του Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, λέει. Μέχρι και τα συστήματα έχει μάθει η Γεωργία. Μπράβο, Γεωργία. Σε βλέπω να προπονείσαι λίγο καιρό. Στην Κύπρο να πω καλησπέρα και μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM 104. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Θέμη. Καλησπέρα στο Βασίλη και την Μαρία στη Λιβαδιά και μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωσης στους 97,3. Καλησπέρα και στον Νίκο, καλησπέρα και στον Παντελή.

0: Η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σωστά συντονισμένη. 14 λεπτά πριν από τις 7. Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο. Το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Μόλις βλέπω τα μπόρδα Λιβάη Γκαρσία και τους παίκτες που είναι εκτός αποστολής στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, εκεί θα πάμε αμέσως στον Νίκο Κατσάτσο. Εκεί βγάζουν φωτογραφίες, γίνεται ένας χαμούλης. Έλα Νίκο.
1: Ναι, ισχύει πράγματι, γίνεται ένας χαμός από ό,τι μπορώ να δω και εγώ στην τηλεόραση.
0: Στα επίσημα, από ό,τι βλέπω, στα επίσημα είναι.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω είναι και λογικό νομίζω. Δεν είναι κάθε μέρα τέτοιες ευκαιρίες για τους μικρούς φίλους που βρίσκονται εδώ.
0: Κάθε μέρα του Αγίου τα μπόρδα δεν μπορεί να είναι, φίλε.
1: Ακριβώς. Του Αγίου Βικέντιου. Του Αγίου Βικέντιου. Βισέντενο Βικέντιου στα ισπανικά.
0: Πες το και έτσι, ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, θέλω μετάδοση στα ελληνικά τώρα. Μην αρχίσεις στα ισπανικά σου. Κανονικά.
1: Έλα τώρα, με ξενερώνεις. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Παναθηναϊκός τώρα έχει από τα αριστερά την κατοχή της μπάλας.
0: Έχουμε αλλαγές, είδες κάποια αλλαγή, μήπως.
1: Μέχρι στιγμής όχι. Μέχρι στιγμής βλέπω ακριβώς τα ιδανικά. Η μόνη αλλαγή την οποία έχει γίνει αυτή τη στιγμή είναι μόνο του Δοϊρανλή όταν είχε βγει από τον αγωνιστικό χώρο για να δώσει τη θέση του στον Μπένι.
0: Ναι, με πρόβλημα τραυματισμού. Λοιπόν, συνεχίζεις.
1: Ναι. Οι εντεκάδες παραμένουν οι ίδιες. Πένια, Σαλάχ, Εντίν, Ντεφράι, Πάλμερ, Μπράουν, Τσάπρα, Γιάγκουσιτς, Κουντούρι, Πελίστρι, Κάγκουα, Μπινιάρη και Τετέι για τον Παναθηναϊκό. Ενώ για την Κυφσιά πάλι έχουμε.
0: Ενώ εμείς μόλις ακούσαμε πριν από λίγο, φίλε, πέρασε στο μικρόφωνο οι φωνές των φιλάθλων. Ακούγονται.
1: Ναι, και μόλις τώρα έχουν ανάψει καπνογόνα, πράσινα καπνογόνα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και μάλιστα και έρχεται η μυρωδιά και μέσα στα δημοσιογραφικά. Από τα καπνογόνα. Έχει πρασινίσει τη 13 τελείως. Ακριβώς την ίδια δεκάδα, Αναγνωστόπουλο, Αποστολάκη, Πολυκράτη, Καλοσκάμι και Ζολικουά, Ζωηραμλή, Γιαννέ, Μαγκανά, Πατήρα, Εμπουλά και στην κορυφή της επίθεσης ο Χριστόπουλος. Δηλαδή δεν έχουμε κάποια αλλαγή μέχρι στιγμής. Την ώρα που όσο περνά τα λεφτά, τόσο πιο πολύ πρασινίζει ο χώρος από τα καπνογόνα.
0: Και τόσο πιο πολύ επικίνδυνο είναι να τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί, μπορεί να είναι το γήπεδο του τυπικά, αλλά το θέμα είναι ότι η φετινή σεζόν η Κηφισιά είναι αυτή η οποία αγωνίζεται ως γηπεδούχος στο Απόστολος Νικολαίδης. Οπότε μάλλον μπορεί να έχουμε κάποια τιμωρία, κάποια ποινή.
0: Και αυτό είναι, θεωρώ ότι είναι αυτό. Αυτό είναι τεράστιο λάθος τώρα που φέτος ξεκίνησε καλά ο Παναθηναϊκός, να στερήσουν κάποιοι από άλλους φιλάθλους να μην μπορούν να πάνε στο γήπεδο.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, είναι πράγματα αυτό που λες. Λοιπόν, την ώρα που έχουμε καταφέρει την Κηφισιά με τον Πολυκράτη από τα αριστερά, ο Πολυκράτης δίνει στον Εμπουλά, κάνει πολλή τον πιο ενέργεια, πάει να περάσει τον Τσάπρα, κόβεται όμως από τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, θα κερδίσει και το φάουλ. Το οποίο θα το κάνει ο Πολυκράτης, ο οποίος θα πάρει την μπάλα πίσω από την γραμμή της έντρας, ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν ακούγεται κάτι, Σάκη.
0: Εννοείς τους φιλάθλους. Περνάει, ναι.
1: Γιατί όσο πάει η ατμόσφαιρα γίνεται όλο και πιο έντονη.
0: Ναι, και πρέπει να έχουν έρθει και άλλους κόσμους.
1: Έχουν έρθει και άλλοι και είναι κάτι που μπορώ να το παρατηρήσω και με γυμνό μάτι. Καθώς απέναντι από την 13, εκεί όπου στο πρώτο ημίχρονο ήταν γεμάτες οι πάνω θέσεις, τώρα έχουν γεμίσει και οι θέσεις που είναι κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Την ώρα που πάει να φύγει η Κηφισιά στην επίθεση με τον Χριστόπουλο, κόβει ο Ντεφράι και συνεχεία πάλι με Μπράουν να απομακρύνει εκεί όπου είναι ο Τετέι στο κέντρο του γηπέδου. Τετέι δίνει στο Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς πολύ ωραία ξανά στο Τετέι. Τετέι πάει για την ατομική ενέργεια. Σταματιέται όμως από δύο. Σταματιέται από τον Γιάννη και από τον Ζολικουά. Πήγε να περάσει κιόλας αυτή τη στιγμή. Ο Μπένι με ατομική ενέργεια τον Κάγκουα, η μπάλα πηγαίνει πάνω στο χέρι του μέσα από τη Ζάμπια και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει Κορινθιάς. Οπότε τώρα είναι στο 48, δεν θα αργήσουμε να δούμε αλλαγές. Δεν πιστεύω ότι θα αργήσουμε στο 50 βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Το σκορ παραμένει στο 0-0, δεν θα αργήσουμε να δούμε αλλαγές, γιατί είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι και οι δύο ομάδες θέλουν την νίκη. Μια κομπάτη και φυσικά που θα δημιουργήσει στο καλύτερο το αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός θέλει να τελειώνει γρήγορα την δουλειά της πρόκρισης στην League Phase, από τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος στα νοκάου. Και μάλιστα εννοείται πως ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι να βοηθήσει και στην πρώτη τετράδα, αφού αυτή η πρώτη τετράδα δίνει πρόκριση απευθείας για τα πρώιμη τελικά. Την ώρα που μετέβει από μονομαχίες παίρνει μπάλα Πελίστρη, τα κουνάκι του Κάγκουα, δίνει στο Γιάννη, στον Μπινιάρη στο Γιάκουσιτς, Γιάκουσιτς. Πολύ ώρα πάει να περάσει το Κάγκουα, ωστόσο η κεφαλιά του Καλοστάμι θα σταματήσει την μπάλα από τον Αστάσιο στον αμυντικό από τη Ζάπουια. Τώρα έχουμε κεφαλιά που κάνει ο Πελίστρη, παρόλα αυτά η κεφαλιά του Πελίστρη δεν ήταν για σούτ, ήταν για να μπορέσει να πάρει ο Παναθηναϊκός την κατοχή της μπάλας, αλλά όπως την έβαλε μέσα στη μεγάλη περιοχή δεν υπήρχε παίκτης του Παναθηναϊκού, υπήρχε μόνο ο Αλέξης Αναστοσόπουλος, ο οποίος κάνει τη βαθιά παγιά για να έχει τον Χριστόπουλο. Η κεφαλιά του Ντεφράι πρώτη, δεύτερη, τώρα παίρνει ο Πατήρας την μπάλα στην κατοχή του, γιατί δίνει στον Μπένι, δίνει στον Ζολιμπουά από τα αριστερά, ακόμα αυτός πια ο αριστερά στον Πολυκράτη, Πολυκράτης περνάει το σέντρα και τώρα ξαναδίνει από τα δεξιά του στον Ζολιμπουά. Αριστερός πάκτορα της Κηφισιάς, ο Πολυκράτης δίνει στον Εκτρέμ, στον Εμπουλά, στον Μπένι. Μπένι κρατάει και άδωσε πίσω στον Ζολιμπουά. Κάθος δεν είχε πολλές επιλογές, αλλά θα κερδίσει ένα φάουλ. Η Κηφισιά, καθώς βρίσκεται κάτω στον αγωνιστικό χώρο Εμπουλά. Οπότε έχουμε φάουλ και νέα κατοχή για την ομάδα των Βορείων Προαστίων. Και το φάουλ το έκανε... Αν μπόρεσα εδώ καλά, θα το κάνετε ένα Γιακουσίτς. Το φάουλ που θέλετε γρήγορα με τον Μπένι να δίνει από τα αριστερά στον Πολυκράτη. Πολυκράτης πήγαινε εδώ στον Εμπουλά. Δεν θα προλάβει όμως κανένα παίκτης Κηφισιάς την μπάλα. Θα καταλήξει out από τη δεξιά πλευρά, εκεί όπου βρίσκεται ο Νιάκη Πένια, μόνο στην εστία του. Αυτός θα λάβει την μπάλα στην κατοχή του. Θα κάνει το out, θα δώσει στον Palmer Brown. Palmer Brown ξανά πίσω στον Πένια. Πένια ξαναδίνει στον Palmer Brown. Palmer Brown τώρα από τα δεξιά δίνει την μπάλα στον Μπινιάρη. Μπινιάρη δίνει στον Τζάφρα. Μια Τζάφρα τριγωνάκι με Γιάκουσιτς. Και τώρα έχουμε τον Μπινιάρη. Μπινιάρης κάνει την προσπίση στον Πολυκράτη. Δίνει εκτός περιοχής στον Κουντούρη. Κουντούρης κρατάει. Δίνει από τα αριστερά Σαλαχεντίν. Δίνει στον Τετέι. Τετέι κάνει την προσπίση. Ένα σουτ. Η μπάλα ψηλά πάνω τα δοκάρια του Αλέξανδρου Λαγκαρωστόπουλου. Δέχεται την πάσα από τον Σαλαχεντίν ο Αντρέας Τετέι. Κάνει το κοντρόλ, κάνει και το σουτ με το δεξί από την αριστερή πλευρά που σπιτίζει ο Παναθηναϊκός. Ωστόσο η μπάλα θα καταλήξει πάνω από τα δοκάρια του Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου. Ένας Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος που μάλιστα είναι και αρχηγός σήμερα της Κηφισιάς. Θα κάνει τη βαθιά παγιά για να βρει τον Χριστόπουλο. Χριστόπουλος κάνει το πρώτο κοντρόλ και δίνει στο Μαγκανά. Μαγκανάς.
0: Νίκο, να σε διακόψω, να μας πεις λίγο το λεπτό. Δεν θα πάμε σε ένα διάλειμμα.
1: Στο 54ο λεπτό, την ώρα πάει να κάνει ένα σουτ με τον Εμπουλά και φυσικά κόντρες και η μπάλα απομακρύνεται από τον Ντεφράι εκεί όπου είναι μόνο ο Αποστολάκης. Και
0: τώρα παραμένει το 0-0. Νίκο, θα επιστρέψουμε σε λίγο σε σένα. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Και θα επιστρέψουμε να συνδεθούμε και πάλι με τον Απόστολο Νικολαίδης για τη συνέχεια του μάτς. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773.
5: Τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Radio Rumeli News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Και μισή.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του
2: k24.gr. Ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιό.
7: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

να εισφέρουν τα δικά τους στοιχεία στην υπόθεση. Την ίδια ώρα εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας ποινικής έρευνας που θα αφορά τους ελέγχους και τα ευρήματα στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και άλλων δημόσιων φορέων, έδωσε ο προϊστάμενος εισαγγελίας πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδης Κορέας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών παρέδωσε στις αρμόδιες αρχές το χρονικό των ελέγχων που είχε διενεργήσει στο συγκεκριμένο ιατρείο. Διαψεύδει τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών και ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε είχε δώσει

0: Ένα για το Κυπριακό. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, ο Γκουτέρες ανέφερε ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Όπως είπε, μια νέα συνάντηση θα πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν πραγματικές προοπτικές αποτελέσματος. Σημειώνοντας χαρακτηριστικά, δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Σε 6.150 ανέρχεται ο αριθμός των αγνοωμένων στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες της 26ης Αυγούστου, σύμφωνα με νέα ανακοίνωση της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Καταστροφών της χώρας. Ο αριθμός των σωρών που έχουν ανακτηθεί έχει φτάσει τις 1.400.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
2: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
2: Όλοι θα πάρετε!
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
7: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
8: Toy Story,
7: Benetton,
8: Bakugan,
7: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

Πάνω από 10 χρόνια συμπληρώνει ισίως αυτή η πολύ ωραία διασκευή που έκανε η Μαρία Παπαγεωργίου στο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη και του Κώστα Τρυπολίτη, το περιβόητο «Ξημερώνει». Πρώτο κυκλοφόρησε το 1981 στο άλμπουμ «Ραντάρ» με ερμηνευτή το Γιώργο Νταλάρα. Και κάπως έτσι ξεκινάει η Γλυκιά Συμμορία. Ο κόσμος ξημερώνει. Εμείς εδώ ξεκινάμε κάπου το ταξίδι μας. Μέχρι τις 9 εδώ. Αριστεία Γιάννου και Λίλη Φωτοπούλου στη φροντίδα του ήχου. Αθήνα 984, ο σταθμός πίστε συντονισμένη. Κρατάμε το ξημερώνει.

Αυτό ήταν το ξημερώνι του Αντώνου Βαρτή και της Χαρούλας Αλεξίου, που ίσως λίγο προσέξατε ότι ακουγόταν εκεί πίσω στις δεύτερες, στην εκδοχή εδώ από τον Σοκράτη Μάλεμα, στην πολύ ωραία αυτή εκδοχή από ζωντανή ηχογράφηση και από το 2007. Για να πούμε και τρόπους επικοινωνίας με την Γλυκιά Συμμορία: email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και φυσικά μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Με βρίσκεται και στο προσωπικό μου προφίλ σε Facebook και Instagram και τα λέμε και από εκεί. Λοιπόν, τώρα ήταν κάτι άλλο ήθελα έτσι να παίξουμε, αλλά δεν τα κατάφερα, οπότε συνεχίζω.

Τα λόγια της αγάπης λοιπόν, τα αγόρασε ένας κάλπης να τα έχει όταν θέλει να γελάει. Μοναδική στίχη του Μάνου Ελευθερίου. Το τραγούδι που ερμήνευσε ο Αντώνης Καλογιάννης στις δεύτερες φωνές η Άλκης της Πρωτοψάλτη, μουσική του Ηλία Ανδρεόπουλου από το 1996, και μάλιστα έτσι τα λόγια της αγάπης λεγόταν και υπέροχη εκπομπή που έκανε για πολλά χρόνια εδώ ο Μάνος Ελευθερίου. Εδώ ενώ στον Αθήνα Νέο 84, όπου είστε συντονισμένοι και η Γλυκιά Σμουρία ζωντανά στο ραδιοφωνό σας, παρέα μέχρι τις 9. Πάμε τώρα στο 1987 και σε ένα δίσκο που είχε τίτλο «Τηλεοφόρο της αγάπης» του Μάριου Τόκα, με πολλές και ωραίες συμμετοχές, ο αείμνηστος Διονύσης Θεοδός, Χάρης Αλεξίου, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Πάριος, και εκεί υπήρχε ένα τραγούδι, το ομώνυμο, με στίχους του Ανδρέα Νεοφυτίδη, που τις τελευταίες έτσι μέρες ακούγεται πολύ από αυτήν την εκδοχή του Γιώργου Μαζωνάκη. Για να τα ακούσουμε, γιατί είναι πολύ ωραίο τραγούδι, από τον Γιάννη Πάριο εδώ.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσιπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.

0: 984 στους 98,3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά, απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών δια του εκπροσώπου του Παναγιώτη Γιαννακούλια. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμου κυριαρχικού δικαιώματος, τονίζει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, και προσθέτει πως ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδέ μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα, τονίζει ο κύριος Γιαννακούλιας, έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν. Η Ελλάδα, προσθέτει, ως κυρίαρχο κράτος, δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα. Ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους στη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία στη Βουλή, και ως εκ τούτου η τύχη τους θα κριθεί από την επόμενη Βουλή, όπου θα απαιτηθεί εκ νέου αυξημένη πλειοψηφία. Το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν στα 15 άρθρα για τα οποία είχε καταθέσει δική του πρόταση και καταψήφισε τα υπόλοιπα. Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε σε υψηλούς τόνους, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη να συγκρούονται έντονα, μεταξύ άλλων για τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη σχετικά με το ενδεχόμενο μη αυτοδύναμης κυβέρνησης και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση του θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Ωστόσο, σύμφωνα με το δικηγόρο τους, πρόθεσή τους είναι να προσφύγουν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρα στο πρόσωπο στο οποίο η γιατρός φέρεται να έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα της ιατρικής πράξης, αλλά και πρόσωπα με τα οποία οι κατηγορούμενοι φέρεται να επικοινώνουν σε προκειμένου να εισφέρουν τα δικά τους στοιχεία στην υπόθεση. Την ίδια ώρα, εντολή για τη διενέργεια κατεπίγουσας ποινικής έρευνας, που θα αφορά τους ελέγχους και τα ευρήματα στο ιατρείο στο Κολωνάκι και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς και άλλων δημόσιων φορέων, έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστίδης Κορέας. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβάτων μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 στα 65 ευρώ με διπλή. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 21 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 12 παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα όταν κατέρευσε ένα εξαόροφο κτίριο το οποίο είχε υποστεί ζημιές από Ισραηλινά πλήγματα στην πόλη της Γάζας. Το κτίριο είχε μπει στο στόχαστρο των Ισραηλινών κατά τη διάρκεια του πολέμου. Από το βομβαρδισμό του κλονίστηκε η δομική ακαιρεότητά του και προκλήθηκε η κατάρρευσή του, ανέφερε το γραφείο τύπου της Χαμάς στη Γάζα. Τα περισσότερα κτίρια στη Λωρίδα καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν μεγάλες ζημιές από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατά τον πόλεμο που ακολούθησε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραηλινό έδαφος. Στη Σουηδία, με καταμετρημένο το 99% των ψηφοδελτίων, η κέντρο-αριστερή αντιπολίτευση επικράτησε με οριακή διαφορά του κυβερνώντος συντηρητικού συνασπισμού στις βουλευτικές εκλογές. Ο κυβερνητικός συνασπισμός του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον, στον οποίο συμμετείχε το ακροδεξιό κόμμα Σουηδοί Δημοκράτες, καταλαμβάνει 174 έδρες. Η Σουηδική Εκλογική Αρχή προχωρά τώρα στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων που έφτασαν με καθυστέρηση τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό. Έχει ανακοινώσει πως τα τελικά αποτελέσματα ενδέχεται να ανακοινωθούν αύριο. Στην αθλητική επικαιρότητα, στις 10 Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου, ο ΠΑΟΚ προηγείται στο ημίχρονο με 1-0 του ατρωμίτου στο Περιστέρι.

0: Radio Ρούμε. News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Χωρίς διαφήμιση. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

φέτος. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Εγώ το έχω ξαναδεί ποτέ. Εκείνος όμως το έχει ξαναδεί. Θα ήθελα πολύ να γίνει έτσι μια εισβολή στη σκηνή. Να εισβάλλει κάποιος τύπος, ρε παιδί μου. Και να γίνει λίγο χαμός εδώ πέρα. Αυτό είναι νόσο.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Γιάννη, έλα. Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
9: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
10: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
11: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
12: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
13: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
14: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
15: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
16: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
17: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
18: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
3: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Είμαι ο Αβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
18: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα μεταφερθούν αύριο οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απόψε ο δικηγόρος τους, Νίκος Αγαπηνός, προανήγγειλε ότι θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους, θεωρώντας, όπως αναφέρει, παντελώς ανετιολόγητη την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Για την ίδια υπόθεση, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας το πρόσωπο στο οποίο η γιατρός φέρεται να έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα της ιατρικής πράξης, αλλά και πρόσωπα με τα οποία η κατηγορούμενη φέρεται να επικοινώνησε προκειμένου να εισφέρουν τα δικά τους στοιχεία στην υπόθεση. Εν τω μεταξύ, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών παρέδωσε στις αρμόδιες αρχές το χρονικό των ελέγχων που είχε διενεργήσει στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Διαψεύδει τους ισχυρισμούς των δύο γιατρών και ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε είχε δώσει άδεια για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανημάτων πλάσμα αφαίρεσης. Είχε προηγηθεί εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για διενέργεια κατεπίγουσας ποινικής έρευνας για τους ελέγχους και τα ευρήματα στο συγκεκριμένο ιατρείο και τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου καθώς και άλλων δημόσιων φορέων. Αλλάζουμε θέμα. Απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Παναγιώτης Γιαννακούλιας, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου να διατηρεί σε ισχύ την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος. Επίσης πρόσθεσε ότι οι ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδέ μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γιαννακούλιας. Στη Νέα Βουλή μετά τις εκλογές δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του Συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους κατά τη σημερινή δεύτερη ψηφοφορία. Αρνητικά αξιολογεί την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 54% των ερωτηθέντων, σύμφωνα με δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Sky. Αρνητική είναι η συνολική αξιολόγηση και για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που διαμορφώνεται επίσης το 54%, ενώ στο 56% φτάνουν οι αρνητικές αξιολογήσεις και για τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Χαρακτηριστικό της πιστείας των πολιτών η απάντηση «κανένας» που συγκεντρώνει 31% στην ερώτηση ποια από τις προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει καλύτερα το πρόβλημα της ακρίβειας. Μόλις το 25% δηλώνει τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, το 19% αυτά του Αλέξη Τσίπρα και το 11% τις προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε σήμερα για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 στο 3,75% με 4% τα επιτόκια δανεισμού προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Πρόκειται για ένα μέτρο που έβρισκε αντίθετο τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η Φεντ εκτιμά ότι αναμφίβολα θα χρειαστεί και νέα αύξηση των επιτοκίων έως το τέλος του έτους. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε υποσχεθεί πτώση των τιμών, όμως οι συνδυασμένες επιπτώσεις των δασμών στα εισαγόμενα είδη, το ενεργειακό σοκ μετά την έναρξη του Αμερικανο-Ισραηλινού πολέμου στο Ιράν και οι επενδύσεις κεφαλαίου που συνδέονται με την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης κράτησαν ψηλά τις πληθωριστικές πιέσεις. Τουλάχιστον 21 άνθρωποι, ανάμεσα τους 12 παιδιά, σκοτώθηκαν από την κατάρρευση εξαόρουφου κτηρίου που είχε υποστεί ζημιές μετά από Ισραηλινά πλήγματα στην πόλη της Γάζας. Το κτίριο είχε μπει στο στόχαστρο του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου. Από το βομβαρδισμό του κλονίστηκε η δομική ακεραιότητά του και προκλήθηκε η κατάρρευσή του, ανέφερε η Χαμάς. Περισσότεροι από 73.000 Παλαιστίνοι έχουν χάσει τη ζωή τους και 174.000 έχουν τραυματιστεί από την ημέρα που ξέσπασε.

0: Έξτρα Σάβας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
1: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Θα βρεθεί το ένα που θα χάσει την μπάλα όμως. Καθαρά. Στη συνέχεια η μπάλα καταλήγει στον Μπρούνο, ο οποίος γυρίζει με τη μία πίσω στον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος πιέζεται. Ορτέγα κάνει ένα κοντρόλ το δεξί και ανοίγει δεξιά για τον Σάλια. Κάνα καλή σκέψη και καλή εκτέλεση πλάι για τη Αγγελόνια, καθώς το γέμισμα του Στέφαν Ορτέγα ήταν πιο δυνατό από όσο θα έπρεπε. Με την Αγγελόνια να έχει την μπάλα και τον Μοντόγια να βρίσκεται στο έδαφος. Αφήνει πλέον έξιμα ο Όσπερτ τώρα να γυρίζει τη φάση πίσω και να δίνει το φάουλ. Ένα φάουλ που εκτελείται γρήγορα από τον Κλίνκε. Δεν είναι αλλάξει το παιχνίδι για τον Ροντρίγκο Γουσεϊτσάο. Καταλαβαίνει όμως ο Στέφαν Ορτέγα και βγαίνει κοντά στην αριστερή γωνία της περιοχής του και μπλοκάρει την μπάλα. Στο ένα το λεπτό, Ολυμπιακός για Αγγελόνια 0-0 από το γήπεδο Γιώργιος Καρεσκάκης για την πρεμιέρα της League Pre του Europa League. Με τον Στέφαν Ορτέγα να έχει την μπάλα στα πόδια του, δεν έχει αφήσει κάτω από την έπιασε. Ανεβαίνει μάλιστα κερδίζοντας μερικά μέτρα. Μπροστά του είναι ο Νίκ Φρελέτ, έχει δεξιά του Ρέτσο και αριστερά τον Πυρόλα, στον αρχηγό του Ολυμπιακού. Θα πάει μπάλα, ο οποίος θα κοντρολάρει και θα πάρει διαθέσιμα μέτρα. Περνάει τη γραμμή του κέντρου, τα δεξιά. Έχει πάσα στον Τσάλιακα, εκεί πάει η μπάλα. Τσάλιακα, καλή σκέψη για το τικίνιο, δεν έφτασε όμως η μπάλα στον Πορτογάλο. Απομακρύνει ο Κωνσταντόπουλος. Ρέτσο στην κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά τον Έστε. Τσάλιακα κατεβάζει για τον Ρέτσο. Ο κόσμος του Ολυμπιακού χειροκροτάει στο 10ο λεπτό. Με τον Ρέτσο να γυρίζει προς τα πίσω και να αλλάζει αριστερά για τον Λορέτσο Πυρόλα. Ο Ιταλός ανεβαίνει με την μπάλα. Περιμένει κάποιος συμπαίκτης να κάνει κίνηση, ανεβαίνει κι άλλο, παίρνει όλα διαθέσιμα μέτρα, βρίσκει το τικίνιο για το πίσω και το Φρόιλερ. Πάλι ο Τσικίνιο στη μεσαία γραμμή και προς αριστερά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Με τον Τσικίνιο να έχει την μπάλα και να πέσει δίπλα για τον Ρέμο Φρόιλερ και στα δεξιά για τον Παναγιώτη Ρέτσο. Ρέτσο σκέφτεται τη διαγώνια παλιά, θα την επικυρήσει για τον Μπρούνο Νίμα έτσι. Ο Μπρούνο όμως δεν πήγε στην μπάλα, θα έπρεπε να πάει. Ο Βόζιτσεκ, ο δεξιός πακ, ο Πολωνός έκανε μια προσποίηση και κάπως μπέρδεψε τον Μπρούνο Νίμα. Έτσι πάλι είναι πλάγιο για την Αγγελόνια στην δική της περιοχή και δεξιά όπως επιτίθεται η πολωνική ομάδα με τον Βόζιτσεκ να εκτελεί να χάνουν κατευθείαν την μπάλα. Η Πολωνία, ο Ολυμπιακός κερδίζει και θέλει πλάγιο ακριβώς στο ίδιο σημείο που είχαν και οι Πολωνοί με τον Μπρούνο να εκτελεί για τον Φρόιλερ και πάλι ο Μπρούνο προς τα πίσω και τον Πυρόλα δυσκολεύει λίγο τον Ιταλό. Πυρόλα θέλει να γεμίσει, εκεί είναι μόνο ο Βόζιτσεκ ο οποίος θα κοντρολάρει. Θα παίξει δίπλα στον Φερνάντο Βιτάλ. Βιτάλ προσποιείται, έχει μπροστά του τον Αρμάντο Γκονζάλες. Ο Τσιγκάνος βάζει το πόδι του και παραχωρεί πλάγιο out για την Αγγελόνια. Με τον Εφόρη του Σιέξελε και πάλι στην εκτέλεση του πλαγίου. Ο Εμμανουέλ Αλγουαζίλ είναι καθισμένος. Τον πάγκο του καθισμένος είναι και ο Σιμπέγγεν. Ο 34χρονος, παρακαλώ, προπονητής της Αγγελόνια. Μια διαγώνια παλιά για τον Σμιτ, ο οποίος θα γυρίσει μέσα πίσω στο Μοντρία. Χάνει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει χώρο με το Σάλια να κερδίσει. Και να κάνει ωραία διαγώνια παλιά η οποία όμως δεν θα περάσει καθώς πούμε πόντους και τρέχει ο Μπρούνο να προλάβει πρώτος την μπάλα ο Ροντρίγκο Γουσεϊτσάο. Πηγαίνει και ο Ζώτα Σίλβα εκεί και μάλιστα ο Ζώτα Σίλβα ζητάει το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Όχι, λέει ο διευθυντής, ο Χαρτ Όσμερς, ο Γερμανός, πλάγιο για την Αγγελόνια. Με τον Γκόντου Τσέκ ήταν και πάλι στην εκτέλεση του πλαγίου. Πηγαίνει κοντά να πάρει την μπάλα ο Αντέρς Κλίνκε, ο Δανός, όμως τον κλείνει ο Ζώτα Σίλβα. Εκτελεστικά έχουμε το πλάγιο, τώρα εκτελείται, περνάει την μπάλα για τον Κονσεϊτσάο, γεμίζει, κόντρα, η μπάλα στα πόδια του Κλίνκε, προς τα πίσω, η πίεση από τον Ολυμπιακό στον Βόζιτσεκ και τους ακόμη πίσω στον Μπερνάρντο Βιτάλ. Ο Πορτογάλος παράλληλα για τον θεματοφύλακα του, μέσα στην περιοχή της Αγγελόνια, δεν πιέζει ο Ολυμπιακός, ξαναλέω.
5: Θέμη να σου πω ότι το πρώτο γκολ έρχεται από τα παιχνίδια των 10, από το παιχνίδι Άντερλεχτ Λιόν 0-1 στο 10ο λεπτό, συνεχίζεις.
4: Την μπάλα και πάλι στον Αμπράμοβιτς, τον θεματοφύλακα της Αγγελόνια, ο οποίος θα παίξει δίπλα για

0: τον Κωνσταντόπουλο και αριστερά για τον Μοντόια. Μοντόια κεντρικά χάνουν την πάρα και πάλι οι Πολωνοί με τον Ζέλσον να κερδίζει, να προσποιείται στο Μοντόια, να γυρίζει προς τα πίσω και το Ρέτσο και δεξιά και πάλι για τον Ζέλσον. Πρέπει να αλλάξουμε. Ο Ολυμπιακός απέναντι είναι μόνο του Μπρούνο, Ρέτσος και πάλι δεξιά, τώρα αριστερά. Δίνει την μπάλα ο Τσάλιακα και χειροκροτείται από το γήπεδο με τον Πιρόλα να ανοίγει στον Μπρούνο Νιεμαέτη. Ο Μπρούνο γυρίζει προς τα πίσω και πάλι για τον Λόρετσο Πιρόλα. Δεξιά για τον Ρέτσο, κοντρολάρει ο αρχηγός του Ολυμπιακού το ύψος της μεσαίας γραμμής, κερδίζει κάποια μέτρα, παίζει για τον Σαντιάκο Έτε, αυτός γυρίζει πρόσωπο, τώρα παίζει αριστερά τον Ρέμο Φρόιλερ, ο διεθνής Ελβετός ακόμη και αριστερά για τον Τσικίνιο, έχει πει κεντρικά ο Μπρούνο, θα του περάσει τώρα την μπάλα στα πλάγια, ο Μπρούνο με τη μία πολύ ωραία για τον Ζόλα Σίλβα με την περιοχή, τον Σίλβα θα πάρει στο κόρνερ, δεύτερο κόρνερ στην αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά είναι από τα αριστερά, προηγουμένως ήταν από τα δεξιά. Το οποίο εκτελέσε το κίνδυνο, ένα βέβαια corner το όπως δεν θα συναπήρει και φαλιά στον πρώτο δοκάρι. Να δούμε αν θα επιχειρήσει πάλι κάτι τέτοιο Ολυμπιακό. Το 13ο λεπτό Ολυμπιακός για Αγγελόνια 0-0 με το τσικίνιο στην εκτέλεση του corner για τους Πειραιώτες από την αριστερά. Το ίδιο σκηνικό με πριν. Με Τζένσο κοντά στην μπάλα, Μπρούνι Μαέτ και έξω την περιοχή και τον Μανώλη Σάλιακα να μένει πίσω. Η χώρα την πήρε στην εκτέλεση και φαλιά του όταν σήμερα πάνω από το ρητό του δοκάρι τη θεσπία του Αμπράμοβιτ. Αυτή είναι η πρώτη τελική για τον Ολυμπιακό. Θα καταγραφεί στην εκτελεστική υπηρεσία και προηγουμένω είχε αυτό τον Αρπάτο Γκοντζάλη, το οποίο όμω κούντραρε στα σώματα των Πολωνών. Η Γιαγκελόνια που θέλει να παίξει από πίσω με τον Μπερνάρντο Βιτάλ να πηγαίνει στην εκτέλεση του ΑΟΥ, τον δεξιό στόπερ, να δίνει στον θεματοφυλακά του, κάτι το οποίο συνηθίζει τα τελευταία χρόνια, να εκτελούν τον στόπερ τα ΑΟΥ όταν θέλει να κάνει πιλτά μια ομάδα, ώστε ουσιαστικά με το που ξεκινάει η επίθεση πάλι να πηγαίνει κεντρικά και ο θεματοφυλακά να έχει δύο επιλογές και στο δεξιό στόπερ αλλά και στον αριστερό χωρίς να παίξει παράλληλα με την περιοχή της Κίνη. Ο Γερμάντο Γκοντζάλης κοντά, αριστερά η μπάλα στον Κωνσταντόπουλο. Αυτό είναι μια αριστερά για τον Μοντόια. Ο Μοντόια θέλει να περάσει την μπάλα, ο Σούδας βάζει το πόδι και παραχωρεί πλάγιο κάτω στην Αγγελόνια. Έτοιμος για την εκτέλεση του πλαγίου ο Γιγέρμο Μοντόια. Ο οποίος παίρνει λίγα μέτρα φόρα μπροστά του πάγκο του Ολυμπιακού, όρθιος και Μανώλη Αλκουαθίλ. Εκτελεί ο Μοντόια για τον Τρέλε, το οποίο έχει κατέβει τα μιλιά, έτσι σκερίζει το κεφάλι και φέρνει τα διαθέσιμα μέτρα. Έτσι το σώμα του κρατάει ωραία την κατοχή ανάμεσα σε δύο, Ρέτσος σε τρεις, παραλίγο να χάσει, διορθώνει προς τα πίσω επικίνδυνα, Πυρόλα προλαβαίνει και γυρίζει τον Στέφαν Ορτέγα. Γεμίζει ο τροματοφύλακας Ολυμπιακού για τον Ζώτα Σίλβα, πρώτος στην μπάλα Μοντόια. Σάλιακας κατεβάζει και αφήνει για τον Φρόιλερ, ο οποίος γυρίζει μέτωπο. Αλλάζει με ένα πολύ όμορφο αριστερά για τον Μπρούνο Νιεμαέτσι που θα κατεβάσει την μπάλα και θα γυρίσει πίσω στον Λορέτσο Πυρόλα. Στο 15ο λεπτό Ολυμπιακό και Αγγελόνια 0-0 από το γήπεδο Γιώργιος Καρεσκάκης. Σαντιάγκο Έσεβε με το αριστερό πασάρι για τον Ρέτσο. Ρέτσος ακόμη για δεξιά για τον Σάλιακα. Σάλιακας πίσω και πάλι για τον Ρέτσο. Ρέτσος πίσω για τον Στέφαν Ορτέγα. Θεματοφύλακας του Ολυμπιακού κοντρολάρει την μπάλα περίπου 15 μέτρα έξω στην δική του περιοχή, πάρα πολύ ψηλά. Η Αγγελόνια περιμένει στο δικό του μισό, αριστερά η μπάλα στον Πυρόλα. Ο Ιταλός ανεβαίνει, περνάει κάθετα για τον Αρμάντο Γκοντζάλες, αυτός αριστερά για τον Μπρούνο. Μπρούνο, ωραία πάση για τον Τσικίνο, αυτός για τον Αρμάντο Γκοντζάλες, έχει πάσα δεξιά, περνάει την μπάλα, Σάλιακα, δεν περιοχή σου πάρει. Ακόντονται λίγο από τον Σάλιακα, για σέντρα σου περισσότερο και όχι ένα τελείωμα προς την αιστεία. Πολύ ωραία υπηρεσία του Ολυμπιακό, το κίνησε από τα αριστερά, κατέληξε στα δεξιά. Με τους δύο τάσεις να συμμετέχουν με τον Μπρούνο Νιεμαέτσι να περνάει την μπάλα στον Ζώτα Σίλβα. Έγινε η δεύτερη πάσα για τον Αρμάντο Γκοντζάλες. Ο Γκοντζάλες δεξιά για τον Σάλιακα που καλύπτει στη διαγώνια θέση μέσα στην περιοχή. Ο Σάλιακας έκανε ένα κακό τελείωμα. Σαν να μπερδεύτηκε λίγο, σαν να μην ήξερε τι να κάνει. Αν ήθελε να κάνει τελείωμα, είχε γυρίσει την μπάλα προς κάποιον εκτιμέξι που εντέλει. Την μπάλα πολλά μέτρα out. Το 16ο λεπτό η πρώτη καλύπτει στην ευκαιρία του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός δεν πήγε στον τερματοφύλακα της Αγγελόνια. Κίνιο περιμένει 3-4 μέτρα πίσω τον τερματοφύλακα. Ουσιαστικά αυτό το σκηνικό επαναλαμβάνεται καθώς κοιτάζουν οι δύο ποδοσφαιριστές. Τώρα κλέβει την πάλι ο Ολυμπιακός. Όπως διορθώνεται θα σου πει ο Ρούμαν του. Κλέβει όμως και πάλι ο Φρόιλερ, ο οποίος κρίνεται. Θα γεμίσει πολύ έξω αυτό που έκανε ο Φρόιλερ. Για τον Ζώτα Σίλο, ο οποίος θα προλάβει κοντά στο μέχρι την κόρνερ. Θα κάνει ωραία τρίπλα, θα γυρίσει την μπάλα. Απομακρύνει με τον Εμμυρό, τον Κωνσταντόπουλος. Βάζει το σώμα του πολύ ωραία ο Ζώτα Σίλβα. Δεν θα περάσει πάρα πολύ γιο out. Ζώτα Σίλβα γεμίζει με την περιοχή και πάλι ο Κωνσταντόπουλος απομακρύνει. Ένα ακόμη πλάγιο για τον Ολυμπιακό κοντά στο μέχρι την κόρνερ. Έτσι μου είναι στην εκτέλεση του πλαγίου, το Μανώλη σε Σάλιακα. Έτσι προς τα πίσω για το Ρέτσο. Ολυμπιακός πιέζει στο 17ο λεπτό, Ολυμπιακός για Αγγελόνια 0-0. 42 έστε για τον Λόρεντσο Πιρόλα, για αυτό τον τρολάρει την μπάλα. Και πάλι για τον Αργεντινό, ο οποίος έχει πει ανάμεσα στο στόπερ. Ο Ρέτσο περιμένει δεξιά, ο Πιρόλα αριστερά. Ο Μπρίνο και ο Σάλιακα έχουν πάρει πλάτος. Εξτρέμ, ο Ζήλτσο, ο Ζώτα είναι κοντά στον επιθετικό. Μια παλιά από τον Ρέτσο, χάνεται η μπάλα από μακρύν όμως η Πολωνή και ο Ρέτσο θα πάρει την κεφαλιά. Δεύτερη κεφαλιά από τον Ρόμαντσουκ. Κατεβάζει η Γεγελόνια με τον Εσμίτ θα πέσει προς τα πίσω για τον Μοντόια. Γι' αυτό θα γεμίζει με τον Πιρόλα να παίρνει την κεφαλιά. Τάλια κατεστρέφει κεφαλιά. Πρώτο στην μπάλα ο Έσε. Και σπέζει για τον Ζώτα Σίλβα που πήγαινε κατά μέτωπο. Και αλλάζει αριστερά πιάσει και εδώ. Ο Ζώτα Σίλβα δεν χρειάζεται να κάνει την πάση πάρα πολλά μέτρα μπροστά του. Παίρνει την μπάλα στη συνέχεια ο Κοσεϊτά ο οποίο θα περάσει τον Μπρούνο Νιμαέτη και θα σφίξει φάουλ ο Χαρμ Όσμερ στο γεννητή τη αναμέτρηση. Ένα φάουλ περίπου 5 μέτρα πίσω στη μεσαία γραμμή και ελαφρώ στα δεξιά έτσι όπως επιδιώκει η ομάδα του Άντριαν Νεσχημένιες. Ένα φάουλ το οποίο πηγαίνει αργά αργά να εκτελέσει ο Μπερνάρντο Βιντάλ καθώς η Γελιόνια θέλει να σπάσει λίγο το ρυθμό του Ολυμπιακού που τα τελευταία λεπτά είναι καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο και πιέζει. Η Γελιόνια δεν έχει φτάσει σε καμία των περιπτώσεων με αξιώσεις έξω από την περιοχή ή μέσα στην περιοχή του Στέφαν Ορτέγα η μπάλα στον Κωνσταντόπουλο. Απόστολος Κωνσταντόπουλος, ένα περίπου ξεκίνησε από τον Πανετολικό. Θα παίξει δίπλα για τον Βιτάλ, δεξιά αυτός για τον Βόντιουσεκ. Γεμίζει στη συνέχεια Βόντιουσεκ. Εδώ είναι η επικίνδυνη κατάσταση για τη Γιαγκελόνια. Περνάει μάλιστα Φρέλες, Φρέλες, Λαζάρι, δοκάρι για τη Γιαγκελόνια. Η μπάλα στο Σμιτ, επικίνδυνη κατάσταση. Σμιτ περνάει την μπάλα δίπλα. Θέλει να σουτάρει δεξιά η μπάλα, θέλει προσοχή. Τούτ, μεγάλη επέμβαση από τον Στέφαν Ορτέγα. Δεν έχει τελειώσει η φάση, είναι στην περιοχή η μπάλα. Τώρα ο Μπρούνο κερδίζει και τροφοδοτεί μάλιστα τον Αρμάντο Γκοντζάλες. Ο Ολυμπιακός στην αντεπίθεση, πάνω κάτω η μπάλα. Γκοντζάλες κουβαλάει την μπάλα και πηγαίνει κατά μέτωπο. Έχει τον Ζώτα Σίλβα. Γκοντζάλες ανεβαίνει, φτάνει έξω στην περιοχή. Ο Γκοντζάλες κάνει λίγο την ισορροπία του. Δεν μπορεί να δώσει την μπάλα, δεν είχε εύκολη φάση. Είναι αλήθεια καθώς πιεζόταν από τον Ρόμαντσουκ. Στη συνέχεια το φάουλ από τον Μανώλη Σάλιακα πάνω στο Σμιτ. Πολύ επικίνδυνη κατάσταση προηγουμένως για την Γιαγκελόνια. Είχαμε πει πριν από λίγα δευτερόλεπτα ότι η Γιαγκελόνια δεν είχε απελύσει. Παιδιά παλιά όμως ο Πόλης πήγε για τον Φρέλες και στη συνέχεια το σουτ. Η μπάλα πήγε στο δοκάρι και στη συνέχεια το σουτ. Αν δεν κάνω λάθος του Βόντιουσεκ απέκρουσε ο Στέφαν Ορτέγα, ο Γερμανοϊσπανός τερματοφύλακας στον Ερυθρολεύκο. Οι πιο καλές στιγμές στο παιχνίδι, οι πιο καλές στιγμές μάλλον ήταν αυτές. Το δοκάρι και στη συνέχεια η επέμβαση του Στέφαν Ορτέγα. Τώρα ο Κωνσταντόπουλος πίσω για τον τερματοφύλακά του, τον Αμπράμοβιτς. Αμπράμοβιτς δεν πιέζει ξανά λέει ο Ολυμπιακός με τον τροματοφύλακα της Γιαγκελόνιας. 20 λεπτό Ολυμπιακό Γιαγκελόνια 0-0 με τους Πολωνούς να έχουν δοκάρι πριν από ένα λεπτό. Αμπράμοβιτς με την μπάλα δεξιά για τον Βιτάλ, Μπερνάρντο Βιτάλ ανεβαίνει, περνάει μια κάθε την πάσα για τον Χεσούς Ιμάς, τον Μπρούνο Χόβι και γυρίζει πίσω στον Στέφαν Ορτέγα που έστειλε σαν τον Φέρλετ. Εμείς η Ορτέγα λάθος και εδώ θέλει προσοχή που έχει πολύ μεγάλη προσοχή, είναι τεράστια ευκαιρία για την Γιαγκελόνια. Θα γυρίσει την μπάλα με την περιοχή ο Φέρλετ, γυρίζει τον αριστερό δίπλα στην μπάλα στον Σμιτ, Σμιτ βλασάρει 0-1 για την Γιαγκελόνια. Το 20 λεπτό της αναμέτρησης ανοίγει το σκορ, παγώνει το γήπεδο Γιώργιος Καρεσκάκης, ένα τεράστιο λάθος από τον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος προηγουμένως είχε κάνει μια πολύ καλή απόκρουση. Προς το 20 λεπτό κάνει το λάθος. Η Γιαγκελόνια κλέβει την μπάλα ψηλά στο γήπεδο με τον Ροντρίγκο Κωνσεϊτάου. Ουσιαστικά ήταν η τρίτη παίκτη της Γιαγκελόνια. Γύρισε με το δυνατό της πιο γρήγορα για μετική του Ολυμπιακού. Γύρισε την μπάλα καράλα στον Ροντρίγκο Κωνσεϊτάου. Ο Φρέλες είχε εκεί πέρα την υπομονή και την ψυχραιμία να σπάσει την μπάλα στον Κάιταν Σμιτ, ο οποίος πλάσαρε αυτή τη φορά σωστά στο Στέφαν Ορτέγα και άνοιξε το σκορ για τη Γιαγκελόνια στο 20 λεπτό. Ο Ολυμπιακός και η Γιαγκελόνια 0-1 και τώρα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αντιδράσει. Το γκολ λοιπόν για τη Γιαγκελόνια από ένα λάθος το οποίο δεν δικαιολογείται για την κλάση του Στέφαν Ορτέγα, για την κλάση του τερματοφύλακα. Στη μιλάμε την Ελλάδα στο οποίο έκανε με τα πόδια, όπου ο Ορτέγα είναι το δυνατό του στοιχείο. Που είναι έτοιμο για την επανένταξη του αγώνα, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 0-1 σε 21 λεπτό της αναμέτρησης, με τον Αρμάντο Γκοντζάλες να είναι στη σέντρα και στους ερυθρόλεπτους. Και να γυρίζει την πάρα προς τα πίσω για τον Σαντιάγκο Έσε. Τη δίπλα στο Τσικίνιο. Και ο Κοντάι πάνω στο κόμμα του Ολυμπιακού για να δώσει όθηση στην ομάδα του Ιμαντόλα Λουκουαθήλου, ο οποίος τώρα είναι όρθιος και ανήσυχος. Η πάρα στον Πιρόλα. Πιρόλα δεξιά και πάλι στο Ρέτσο. Κοντρολάρει ο Ρέτσος. Πιέζεται τώρα από τους επιθετικούς της Γιαγκελόνια, παίζει παράλληλα για τον Πιρόλα. Για αριστερά για τον Μπρούνο, ο οποίος είναι χαμηλά όπως είσαι από την αρχή της αναμέτρησης. Περνάει την μπάλα για τον Τικίνιο Κάθοντα που κάνει μια πολύ ωραία τρίβλα σε εκείνη, όμως θα βάλει πολύ ωραία το σώμα του στη συνέχεια. Ο Νόρμπερτ Μπρούτς έφτιαξε και ρίχνει τον Καγιού για την Γιαγκελόνια στο 22 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 0-1 με τον γκολ του Χάιντεν Σμιτ από το 21 λεπτό του αγώνα. Με τον Βόζιου Σιέξ να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Εθελή για τον Φρέλετ. τέλειωσε τη μία πάρα πολύ ωραία αλλαγή. Η παιχνική για τον σκόρερ ήταν αμέτρηση για τον Κάιντεν Σμιθ, ο οποίος παίρνει όλα τα διαθέσιμα μέτρα μπροστά του, κάνει τον όβερλα από Μοντόια. Σμιθ. Πριν το ζώτα σύλλογο, φέρνει την πάρα στο δεξί. Σεντράρι, στο δεύτερο δοκάρι, στεφάνι τον Φέρα, πιένει πλοκάρι την πάλα Ολυμπιακός, μπορεί τώρα να τρέξει. Και αφήνει την πάρα γρήγορα για τον Φρόιλε, αυτό δεν προσπαθεί να κάνει. Ο Φρόιλε ανεβαίνει και παίζει αριστερά για τον Τζέλσον. Τζέλσον με την μπάλα, συγκλίνει, κάνει την κίνηση ο Φρόιλε αριστερά για να δώσει πλάτο στην επίθεση του Λουκακού. Τώρα ανεβαίνει και ο Μπρούνο, ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Και πάλι ο Φρόιλε αριστερά, ο Ολυμπετός δίπλα για τον Σαντιάγκο Έτσι. Σαντιάγκο Έτσι σε κοντρολάρι. Παίζει παράλληλα για τον Παναγιώτη Ρέτσο, ανεβαίνει ο Ρέτσος. Κάνει κι άλλο κοντρόλο ο Παναγιώτης Ρέτσος με το αριστερό δεξιά για τον Σάλιακα, με τη μία για τον Ζώτα Σίλβα, στο έδαφος ο Πορτογάλος. Κάνει την πάλα όμως καθαρά. Σάλιακα κερδίζει κι αυτός καθαρά, ο διευθυντής. Φάουλ για την Γιαγκελόνη έξω από την δική της περιοχή και προς τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Άντριαν Χεμένιετς, η οποία προηγείται εδώ και, εδώ και περίπου 2 λεπτά. Το Γιώργο Καρεσκάκης χάρη στον γκολ του Σμιτ, του προσπολιτέρου. Αφράμοβιτς, ο τροματοφύλακας Γιαγκελόνη με την πάλα. Αφράμοβιτς, ο Σεχίνιο πηγαίνει κοντά του, το πιέζει. Αφράμοβιτς δεξιά για τον Περνάρδο Βιτάλ. Ο Βιτάλ γεμίζει για τον Κλίνκε, ο οποίος θα πάρει και πάλι την πάλα αριστερά για τον Μοντόια. Και πάλι ο Κλίνκε προς τα πίσω για τον Κωνσταντόπουλο, ο οποίος κοντρολάρει την πάλα, παίζει παράλληλα για τον Βιτάλ. Και πάλι ο Κωνσταντόπουλος κάθετα για τον Κλίνκε και αριστερά για τον Μοντόια. Και πάλι πίσω η πάλα στον Κωνσταντόπουλο και ακόμη πιο πίσω στον Αμπράμοβιτ. Τώρα πιέζει ο Ολυμπιακός, ο Μαξίνο Αμπράμοβιτ. Και παλιά τον ΕΣΕ πηγαίνει ο Αρμάντο Γκονζάλης στην πάλα και ερχόταν όμως στην Πολωνή. Και θέλω να βάλει επίσης με τον Κεστούσιμα. Τα αριστερά η πάλα στον Μοντόια. Καθώς περνάει την πάλα πολύ ωραία για τον Κλίνκε και για Γελούνια θέλει να βγάλει επίσης από τα αριστερά. Ο Κλίνκε με την πάλα τριφογυρίζει, γυρίζει προς τα πίσω. Και θα δώσει την μπάλα στον Κωνσταντόπουλο υπό την πίεση του Σαντιάγκο Έσε. Μάλιστα στη συνέχεια ο Κλίν και κάνει, τον χτύπησε. Τέλος πάντων, πιάνει το σφαγόν του. Καθώς υπήρχε εκεί μια σύγκρουση μικρή με τον Σαντιάγκο Έσε. Η μπάλα έχει στάσει πίσω στον ολοφύλακα της Αγγελόνια, τον Σλάβεμιν Αμπράμοβιτς, ο οποίος κοντρολάρει. Και ανοίγει δεξιά πάνω από τον Αρμάντο Γκοντζάλες και τον Μπερνάρντο Βιτάλ, ο οποίος ανεβαίνει. Θα πιεστεί και θα χάσει. Ο Ζέσο θα προλάβει το πλάγιο, όχι, πλάγιο για την Αγγελόνια. Ο Ζέσο Μάρτιν ωραία έβαλε το πόδι του εκεί για να κλέψει την πάλα. Στη συνέχεια έκανε το σπίτι, δεν προλαβαίνει όμως την πάλα περάσει στην πλάγια γραμμή. Έχουμε πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους. Το 25 λεπτό, Ολυμπιακός για Αγγελόνια 0-1 χάρη στον γκολ του Σμιτ, 20 λεπτό της αναμέτρησης. Μετά το μεγάλο λάθος του Στέφαν Ορτέγα. Όχι, εκτελεί το πλάγιο, κλέβει ο Ολυμπιακός. Μια κεφαλιά τον Ζέλσο, δεύτερη κεφαλιά τον Ζώτα Σίλβα. Θέλει να κάνει πάση την κίνηση, δεν κάνει κοντρόλ. Απομακρύνει ο Βιτάλ και στη συνέχεια ο Ρόματσου δίνει μια στην μπάλα για να πάει στο διαδίκτυο μακριά. Γίνεται εκεί που είναι ο Σάλιακας. Ο Σάλιακας με τον Έστε και πάλι Σάλιακας και πάλι Σαντιάγκο Έστε στη μεσαία γραμμή. Και τώρα για τον Φρόιλερ. Θέλει να περάσει πάλι τον Αρμάντο Κοζάλης. Πολύ ωραία πάση στο κεφάλι του Πεσικάνου προς τα δεξιά. Όμως δεν μπορεί να βρει τον Ζώτα Σίλβα, βγει από την άμυνα του. Ο Μοντόνια έκλειψε την μπάλα στη συνέχεια. Ο Σκόρερ τελαβέδρε στη Σουσμίτ. Και με την μπάλα πλάγιο άφη από την πίεση τον Φρόιλερ και Ζώτα Σίλβα. Ο Φρόιλερ αφήνει την μπάλα στον Σάλιακα. Για να κάνει το πλάγιο ο Μανώλης Σάλιακας. Ο Ρέτσος είναι κοντά, ο Ζώτα Σίλβα για αυτούς κοντά. Ο Ζώτα Σίλβα θα πάει μπάλα. Ο οποίος βγαίνει στα πλάγια, ο Ζώτα Σίλβα πιέζεται, γυρίζει κόρνερ. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό, το τρίτο στο 26 λεπτό του αγώνα. Ο Ολυμπιακός διαγγελώνει στο 0-1 το 20 λεπτό με το κόλ του Σπιτ. Ο Τσικίνιο πηγαίνει στην εκτέλεση του κόρνερ από τα δεξιά. Τσικίνιο παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Θα δούμε τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι στο δεύτερο δοκάρι κατά κύριο λόγο. Μας ξέρει το Ζώτα Σίλβα που είναι στο πρώτο δοκάρι με τον Τζέλσο που είναι πιο κοντά στην μπάλα. Όχι. Ο διευθυντής αναμέτρησης ακούει το VAR. Το VAR του λέει ότι δεν υπήρχε κανένα corner, υπήρχε out. Και έτσι η μπάλα είναι για τη Γιαγκελόνια με τον
1: Θέλω να σε διακόψω λιγάκι να σου πω τα γκολ που έχουν μπει. Άντρεχτ Λιόν 0-2, Μπάγκερ Λεβερκούζεν Τσέλι 1-0, Μίλαν Μπενφίκα 0-1, Ολυμπιακός Αγγελόνια 0-1. Αυτά είναι τα γκολ που έχουν μπει μέχρι τώρα. Συνεχίζεις.
0: Το άλλο εκτελέσει και τον Μπερνάρντο Βιτάλ για τον Αμπράμοβιτς. Αμπράμοβιτς με την περιοχή παρακινδυνευμένα εδώ. Αυτά οι Πολωνοί με τον Ρόμαντσουκ να ανοίγει αριστερά. Το Κωνσταντόπουλο να χάνει την κεφαλιά από τον Ζώτα Σίλβα, ο Αρμάντο Γκονζάλης να κερδίζει. Και ο Φρόιλερ να ανεβαίνει και να έχει χώρο. Ο Φρόιλερ φέρνει την πάρα στο δεξί, σε υπογυρίζει, έχασε πάρα πολύ χρόνο. Ο Φρόιλερ τώρα περνάει την πάρα για τον Τζέλσον, ο οποίος έχει έρθει κεντρικά και γυρίζει πίσω για τον Πιρόλα. Και δεξιά για τον Σάλιακα. Κωνσταντάλια Κατακόπια δεξιά. Είναι απίστευτο. Λάθο. Κωνσταντάλια Κατακόπια δεν μπορεί να βρει τα δύο μέτρα στον Σούτα Σίλβα. Απλά η Αγγελόνια, το οποίο εκτελείται. Είχε σπάει την μπάλα. Η Αγγελόνια κυκλοφορεί την μπάλα στη μεσαία γραμμή με τον Ρόμαν Σούτα να θέλει να βρει τον Πρέλε. Ο Σλοβαίνο παίρνει την κεφαλιά εκεί που είναι όμω μόνο ο Σάλια Κατακόπια του Ολυμπιακού. Θα κερδίσει την μπάλα για τώρα ο Ρέτσο. Για τον Νέστη, κοντρολάρι και ανοίγει αριστερά για τον Πυρόλα. Έχει πολύ χώρο μπροστά του Λόρεντσο Πυρόλα. Θα ανοίξουμε πίσω στα αριστερά και τον Μπρούνο Νίμα. Έτσι, Μπρούνο, πίσω για τον Πυρόλα. Κοντρολάρει την μπάλα ο Ιταλός, κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού. Περνάει τη γραμμή του κέντρου και ανοίγει δεξιά για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσο κάνει τον κοντρόλ. Περιμένει την παίκτη, έχει κοντά τον Έστε. Έχει πάει μπάλα, έχει πάλι Ρέτσο. Πίσω για τον Πυρόλα και αριστερά για τον Φρόνιο που έχει κατέβει χαμηλά. Θα έχει πάρει το πλάτο ο Μπρούνο, ναι. Περνάει την μπάλα τώρα για τον Τζέρσον. Δεν είναι καλή πάσα του Μπρούνο. Γενικότερα οι επιθέσεις του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ αργές. Προσπαθεί να κάνει κάτι διαφορετικό και με πολλές πάσες να διασπάσει την αντιπαλή άμυνα. Όμως είναι πάρα πολύ αργή οι επιθέσεις του Ολυμπιακού. Μέχρι να πάει πάντα την μία πλευρά την άλλη, έχουν προλάβει, έχουν κλείσει τους χώρους που στην Αγγελόνια. Μια φορά δεν προλάβει να το κάνουν. Το Ολυμπιακό έκανε γίνει πολύ ωραία επίθεση με το Σάλιακα, το που δεν έκανε βέβαια καλό τελείωμα στην φάση. Η πάρα στον αέρα. Βλέπουν οι Πολωνοί με τον Βότσιεκ να θέλει να περάσει την μπάλα. Είναι ο Ολυμπιακός και ο Τζέλσο περνάει και πηγαίνει κατά μέτωπο. Εδώ είναι ευκαιρία, ο Τζέλσο σταμάτησε. Υπάρχει όμως φάουλ και κίτρινη κάρτα στον Νόρμπερτ Βότσιεκ, τον Πολωνό 24χρονο δεξιό μπακ τη Αγγελόνια. Πιστεύω πως ο Τζέλσο θα μπορούσε να συνεχίσει εδώ, καθώς πριν από προποθέσει ήταν όρθιος, έχοντας την μπάλα μπροστά του. Πάντως το αποτέλεσμα είναι μια κίτρινη κάρτα. Θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικός στο 21ο λεπτό Ολυμπιακός για Αγγελόνια 0-1 στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης για την πρεμιέρα της Λουτφέρης του Europa League με τον Κάιντερ Σμιτ να έχει ανοίξει το σκόρ για τους Πολωνούς στο 20ο λεπτό του αγώνα. Ο Τικίνο πηγαίνει πάνω από την μπάλα. Οι περισσότεροι παίκτες του Ολυμπιακού βρίσκονται στα όρια της περιοχής του Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς με τον Τσάλια καραμένη πίσω. Ο Μπρούνο δίπλα στην μπάλα με τον Τσικίνιο. Δεν νομίζω ότι θα εκτελέσει πάλι ο Μπρούνο. Ο Τσικίνιο θα εκτελέσει. Και αυτό γίνεται στο δεύτερο δοκάρι. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Είναι μόνο ο Κωνσταντόπουλος ο οποίος απομακρύνει. Έχετε δεξιά για τον Φρόιλερ. Φρόιλερ γεμίζει. Κωνσταντόπουλος και πάλι. Εκτελέσει την βάση τον 24χρονο Έλληνα κεντρικό αμυντικό. Σάλιακα δεύτερο δοκάρι. Περνάει μπάλα από όλους. Γλιστράει στη συνέχεια ο Κωνσταντάο. Γιάννησο κερδίζει και τριπλάρει. Θα χάσει την μπάλα τον Κωνσταντάο. Θα κερδίσει όμως το πλάγιο. Ο Γιάννησο Μάρτιν κοντά στο αριστερό σημείο του κόρνερ. Ο Μπρούνο Νίμα έτσι θέλει να πάρει φόρα για να εκτελέσει με δύναμη. Έχει κοντά του βέβαια τον Τζέλσον. Να δούμε αν θα επιλέξει το κοντοχάλι. Θα γεμίσει με δύναμη στην περιοχή του Σλάβου Μπράμοβιτ. Τι δύναμη τελικά ο Μπρούνο. Το περνάει μπάλα και παλιά έχουμε. Κόρνερ λέει ο ιετής αναμέτρησης, ο Χαρμός πέρσι στην Πολωνία και μαρτύρονται όχι ότι είναι από την παλά, θα το πίσω πόρα θα το το βάρ, υπήρχε φάουλ.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Εκτελείται το πλάγιο. Ο Ζώτα Σίλβα κλέβει την μπάλα και πηγαίνει κατά μέτωπο από τα αριστερά. Ζώτα Σίλβα γυρίζει την μπάλα. Καλό είναι την κίνηση. Την κίνηση. Πλασάρε την κίνηση. Όχι. Όχι, όχι. Πολύ κακό αυτό που έκανε την κίνηση. Δεν ξέρω αν πήγε για πάσα στον Αρμάντο Γκοντζάλε ή για να τελειώσει μόνο στην φάση. Πάντω την μπάλα δεν πήγε. Ουλιάζει κοντά στην αιστεία. Όχι κοντά στον Αρμάντο Γκοντζάλε. Ο Ζώτα Σίλβα πήγε πάλι κατά μέτωπο. Είναι πολύ απειλητικό τον Ζώτα Σίλβα μέχρι στιγμή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο πιο απειλητικό ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Θα δούμε τα πρώτα 32 λεπτά. Ολυμπιακό για κελώνια 0-1 με το κόλτο του Μίτα το 20 λεπτό της αναμέτρησης. Για πρώτη φορά στον αγώνα, ο Σάββατο Καμπράβουιτς, ο στρατοφύλακας της Γιαγκελόνια, ζητάζει στις παίκτες των αγώνων ψηλά στον αγωνιστικό χώρο και εκτελεί με δύναμη για τον Πρέλετ. Περνάει η μπάλα, κεφαλιά από τον Κονσεϊτσάο και τώρα από τα αριστερά ανεβαίνει και ο Μοντόια. Επιχείρηση η επίθεση για την Γιαγκελόνια. Γίνεται η σέντρα, κακή σέντρα πάντως από τον Μοντόια. Απομακρύνει ο Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος είχε καλύψει τον δικό του χώρο, το πεδίο δράση του. Με τον Μοντόια να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου, να καθυστερεί λίγο. Μοντόια σε έψη περιοχή του Ολυμπιακού την προς τα αριστερά. Για τον Δανό τον Κλίνγκε, βάζει το πόδι του Έντε, πιο πλαγιό για την Γιαγκελόνια και πάλι ο Μοντόια. Κάνει κίνηση ο Κλίνγκε, κάνει κίνηση ο Σπίδο. Σκόρεν παίρνει την μπάλα. Κάνει λίγο το κοντρόλ. Κερδίζει όμως ο Μοντόια και παίζει για τον Κλίνγκε. Κλίνγκε πίσω για τον Κωνσταντόπουλο. Και αυτός ακόμη πιο πίσω για τον Μπερνάρντο Βιτάλ. Και δεξιά για τον Βότσιεκ. Πίσω στον τροδοφύλακα του τον Αμπράμοβιτ. Κάνει για προς πίσω ο Αμπράμοβιτ. Δεξιά παραλίγο το λάθος εδώ τρέχει να προλάβει ο Ζέλστον. Προλαβαίνει ο Βότσιεκ και θα περάσει τον Ζέλστον και θα γυρίσει προς τα πίσω στον Μπερνάρντο Βιτάλ. Το έδαφος ο Βιτάλ. Συγγυρίζει το λάθος με στην περιοχή Αρμάντο Γκονζάλες. Δεν μπορεί να φτάνει μπάλα, ο Τικίνιο ήταν τεράστιο λάθος. Ενώ είχαν σταματήσει ουσιαστικά οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού να πιέζουν. Ο τροδοφύλακας της Γιαγκελόνια δεν έκανε καθόλου καλή πάσα. Είχαν σταματήσει και οι ποδοσφαιριστές της Γιαγκελόνια, οι οποίοι δεν έβγαλαν την μπάλα έξω. Και χωρίς λίγο με πάρα πολύ καλαρότητα, ο Αμπράμοβιτς πιέδωσε την μπάλα μέσα στην περιοχή της Γιαγκελόνια στον Τικίνη, ο οποίος είχε να κάνει μια καλή πάσα στον Αρμάντο Γκονζάλες, όμως έκανε τάπ ουσιαστικά, έκανε κοντρό με το στήριο στη συνέχεια τάπ. Η μπάλα δεν έσασε ποτέ στον Μεξικανό, ήταν τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Όπως ο Ορτέγα έκανε το λάθος 20 λεπτό και η Γιαγκελόνια το εκμεταλλεύτηκε. Ο Αμπράμοβιτς στην άλλη πλευρά κάνει το δικό του λάθος τώρα, ο Ολυμπιακός όμως δεν το εκμεταλλεύτηκε. Η Γιαγκελόνια προηγείται, ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει κόρνερ από αριστερά. Θα δούμε την εκτέλεση. Εκτελείται το κόρνερ από το Τσικίνιο, πάρα πολύ κακό το κόρνερ του Τσικίνιο. Δεν έφτασε η μπάλα ούτε κοντά στην μικρή περιοχή. Τζέλσον ανάμεσα από δύο περνάει και πηγαίνει κατά μέτωπο. Φέρνει μπάλα στο δεξί σου, τάρι ο Τζέλσον, κοντράρει μπάλα. Πρόλες, πολύ ωραία για το Ζώτα Σίλο στην περιοχή. Ζώτα Σίλο θέλει να γυρίσει την μπάλα, τη δίνει ύψος, πυρόλα την κεφαλιά. Διεκδικεί στιγμή μπάλα τώρα κατεβαίνει και απομακρύνεται από τον Πρέλε που είχε γυρίσει να βοηθήσει. Τσικίνιο κατεβάζει. Κάνει και πάλι την μπάλα. Ο Τσικίνιο μέχρι στιγμή δεν είναι αρνητικό το θα έλεγα για τον Ολυμπιακό. Πρέπει να γυρίσει πίσω για τον Ορτέγα και δεξιά η μπάλα στον Στάλιακα. Στάλιακα δίπλα για τον Έσε. Έσε αριστερά για τον Φρόιλερ. Φρόιλερ ακόμη και αριστερά για τον Τζέλσον. Ο Τζέλσον πηγαίνει κατά μέτωπο και περνάει προσωπικό του αντίπαλο, τον Κουσέιτσάο. Παίρνει την μπάλα στο δεξί και σεντράλε μέχρι πέρα εκεί. Αποκαθαίνει η αμυντική της Γιαγκελόνια. Παίρνει πια στο Πρέλες, στην δεξιά, ανεπίθετη η Γιαγκελόνια και ο Πρέλες παίρνει στο χώρο. Το Κουσέιτσάο τρέχει, κουβαλάει την μπάλα, έχει πίσω τον Μπρούνο, ο οποίος τον προλαβαίνει. Και τον κλείνει μαζί με τον Φρόιλερ, οι δύο πόσες είναι Ολυμπιακούς, συγκεκριμένα ο Φρόιλερ, βάλει τον πόδι του, που παραχώρησε πλαγιό. Για την Γιαγκελόνια στο 38 λεπτό, Ολυμπιακό Γιαγκελόνια 0-1 με τον Κόντι Σμιτ και 20 λεπτό της αναμέτρησης. Πλάγιο λοιπόν για τους Πολωνούς από τα δεξιά με τον Βότσοκ. Το μοναδικό κυντρινίσμενο παίκτη μέχρι στιγμής. Τεχνελεί το πλάγιο για τον Ρόμαν Τσούκ, την παλαπίση του Κωνσταντόπουλο και αριστερά για τον Μοντόια. Μοντόια θα γυρίσει και πάλι στον Κωνσταντόπουλο. Κωνσταντόπουλο δεξιά για τον Βιτάλ. Αυτός και πάλι για τον Βόιτισιεκ και πίσω η μπάλα για τον θεματοφύλακα της, τον Αμπράμοβιτς. Ο οποίος καθυστερεί παραλίγο εδώ στο κίνημα να βάλει το πόδι του και να γίνει το λάθος, δύο λάθος παραλίγο από τον Αμπράμοβιτς. Μάλλον πάλι σου πέρασε δεξιά για τον Βιτάλ. γυρίζει και πάλι πίσω στον Αμπραμόβιτς. Ωραία πιεστή πάντως είναι η αλήθεια λίγο ο Αμπραμόβιτς, γιατί είναι πυρεπή. Λέω πάντως θα ανοίγει πολύ ωραία το παιχνίδι δεξιά για τον Βόκιτσε. Το Τζέλσι πηγαίνει πάνω του χωρίς πλάγιο, γιατί δεν θέλει προσοχή, είναι εκτελέσει γρήγορα το πλάγιο και το κατάλαβαν ο Πύρνου με τον Πυρόλα. Δεν εκτελέσει και γρήγορα το πλάγιο τον Ροντρίγκο Σεϊσά, ο οποίος επεκτεί προς τα πίσω για τον Βόκιτσε. Και ακόμη πιο πίσω για τον Περνάντο Βιτάλ. Και τώρα η μπάλα στα πόδια του Βιτάλ. Πιέζει και κίνδυνο και ο Αρμάντο Γκονζάλε. Παράλληλα για τον Κωνσταντόπουλο. Απέστειλε ο Κωνσταντόπουλο πίσω για τον Σλάβο Μιραμπράμοβιτς. Γίνεται πίεση ο Ολυμπιακός, λέει ο λάθος μέσα στην περιοχή, δεν πρόλαβε τελευταία στιγμή ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο Κωνσταντόπουλος άνοιξε αριστερά, τώρα γίνεται νέο λάθος, κλέβουν όμως και πάλι οι Πολωνοί. Δεν έχει μπορέσει ο Ολυμπιακός μέσα στιγμή να εκμεταλλευτεί αυτά τα πεταριώδη δηλαδή, λάθη που κάνει η άμυνα της Γεγελόνια. Πάλα δεξιά στο Κωνσταντά, πίσω στον Πολίτιζε. Όχι τους είχα εγώ και πίσω στον Περνάντο Βιτάλ, 35 λεπτό Ολυμπιακός Γεγελόνια 0-1. Το δικαιολογημένο νομίζω, ήταν πολύ δυνατό το μαρκάρισμα του Μπρούνο στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Είναι ακόμη πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο ο Ροντρίγκο Κονσέισα, ο Πορτογάλος τρέμπει για Γελόνια. Πάντως δεν παίζει διαδρικό team της Πολωνικής ομάδας στον αγωνιστικό χώρο. Είναι στα όρια, έτοιμοι για να μπουν. Συμπέφτει ο Ροντρίγκο Κονσέισα, ο φάουλ σε καλό σημείο για την Γελόνια. Φάουλ δεξιά, έτσι όπως η ομάδα του Άντριαν Σεμένιετς. Με τρεις παίκτες διαγελούν έναν πάνω την μπάλα, δύο παίκτες στο τείχος του Ολυμπιακού, ο Γκρίσο Μάρτης και ο Τικίνιο. Ένα φάουλ βάζοντας τελείως αριστεροπόδαρο, θα μπορούσε να φύγει την μπάλα και προς την αιστεία. Είναι στα πλάγια, είναι ανάμεσα ουσιαστικά στη γραμμή του Άουζ και στην αριστερή γωνία της περιοχής του Στέφαν Ορτέγα, περίπου ένα μέτρο από την περιοχή. Δύο παίκτες πάνω από την μπάλα. Να δούμε ποιος θα είναι ο εκτελεστής για την Γελόνια. Με το αριστερό Μοντόγια και με το δεξί ο Βανός Άντερς Κλίνγκερ. Όλοι προς Ολυμπιακούς στη δική τους περιοχή για να μηνθούνε. Στηρίζει ο Χαρμός μας. Εκτελεί ο Κλίνγκερ στην καρδιά της άμυνας και παλιά μπλοκάρει ο Ορτέγα. Καλιά εδώ από τον Τόμας Ρόμαντσουκ, τον τριαδραχνοπολινό αμυντικό χάφης. Η Γελόνια παραλίγο διόλας εδώ από τον ο Τέγα στη συνέχεια ζώτα θέλει να περάσει την μπάλα την μία για να φύγει από την άλλη. Κλέβει λίγο στο Κάιναν Σμιτ, το οποίο πηγαίνει κατά μέτωπο. Ο Σάλιακας πρέπει να πάει πάνω του. Κάνει πίσω βήματα ο Σάλιακας. Ο Σμιτ τώρα γυρίζει για τον Κλίνγκε και πίσω μπάλα για τον Μοντόγια. Κεντρικά για τον Ρόμαντσουκ, ο οποίος όμως δεν είχε καλή συνεννόηση με τον Μοντόγια. Δεν έκανε κίνηση ο Μοντόγια. Μπλέχτηκε λίγο εκεί με τον Τζότα Σίλβα. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό μπροστά το πάγκο της Γεγελόνια με τον Μανώλη Σάλιακα να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Η Γεγελόνια προηγείται 1-0 χάρη στον κόλ του Σπίδα σε 20 λεπτό. Το Ολυμπιακό θέλει να βρει αντίδραση. Πάντως μέχρι στιγμής δεν την βρίσκει. Η Γεγελόνια είναι αυτή η οποία έχει τις καλύτερες στιγμές. Πέρα από τον κόλ είχε νωρίτερα και δοκάρι. Είχε νωρίτερα και μια ακόμη καλή ευκαιρία με τον Βόιτσεκ όπου έκανε σπουδαία επέμβαση στο 19ο λεπτό ο Στέφαν Ορτέγα. Είχε τώρα την κεφαλιά του Τόμας Ρόμαντσουκ. Δεν είναι καλά αμυντικά ο Ολυμπιακός στην αλήθεια. Σάλιακα στην εκτέλεση του πλαγίου από τα δεξιά. Στο 40 λεπτό Ολυμπιακό για Γελόνια 0-1. Εκτελεί με δύναμη ο Σάλιακας. Κεφαλιά από τον Μοντόγια. Ο Έστω στην πάλα. Ο Ζώτα Σίλβα με καθήν να βρει τον Τικίνιο. Απομακρύνει όμως ο Ρόμαντσουκ σε πλάγιο out για τον Ολυμπιακό. Πλάγιο στη μεσαία γραμμή με τους ελευθερόλεπτους με τον Σάλιακα να πηγαίνει στην εκτέλεση. Όμως δεν έχει κανένα φαιχτικότητα του. Παίζει προς τα πίσω για τον Ρέτσο. Δεν τους πίνεται. Βάζει ωραία όμως το σώμα του αρχηγός του Ολυμπιακού. Και θα γυρίσει πίσω στον Στέφαν Ορτέγα, τον τερματοφύλακα του. Ορτέγα με την μπάλα, έχει κεντρικά να πάρει την μπάλα φρόνη, πηγαίνει να τον πιέσει ο Χεσούς Σιμάς και ανοίγει αριστερά τελικά ο Ορτέγα με τον Πυρόλα. Ο Πυρόλα μάλιστα παίρνει την μπάλα και γιάννη περίπου 30 μέτρα. Ανεβαίνει, περνάει τη μεσαία γραμμή, όμως τώρα δεν έχει την πέση. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ποσοστή του Ολυμπιακού. Ο Ζέλσον συγκλίνει με την μπάλα. Έχει δεξιά τον Ρέτσο. Πηγαίνει πάρα στον αρχηγό του Ολυμπιακού. Ανεβαίνει με την μπάλα ο Ρέτσο. Κάνει πάσα. Ανοίγει δεξιά για τον Σάλιακα. Με τη μία θέλει να περάσει την μπάλα, περνάει για τον Ζέλσον. Αυτό θέλει να βρει την περιοχή του Δασίλβα. αποκαθρύνει την μπάλα, όμως ο Ρόμαντσουκ πάνω στον Τζόντα Σίλβα και θα πάρει το out η Γιαγγελόνια. Στο 41ο λεπτό, Ολυμπιακός Γιαγγελόνια 0-1. Με τον Αμπράμοβιτ να ζητάει τους παίκτες να βγουν ψηλά για να εκτελέσει, να κάνει μεγάλη παλιά ουσιαστικά σε αυτό το out που έχει κερδίσει η Γιαγγελόνια. Εκτελεί τώρα με δύναμη ο Αβραμόβιτς, παίρνει την κεφαλιά ο Πρέλετς, περνάει παλά ο Μπρούνο προς τα πίσω για τον Στέφαν Ορτέγα, από το κλέβας του Ολυμπιακού, πολύ μακριά και θέλει να βρει τον Αρμάτο Γκονζάλες, βάζει ωραία το Σαρμάτο Γκονζάλες, παίρνει την κεφαλιά, την κίνηση δεξιά για τον Ζώτα Σίλβα, όπως χάνει λίγο το κοντρόλο Ζώτα Σίλβα, δεν ήταν και εύκολο, λάθος εδώ το Σάλιαχα και ευκαιρία για την Γιαγγελόνια. Ευτυχώς όμως η Μάζ δεν έχει ο ωραίος προσέγγιση του κόσμου. Πολύ προσοχή. Η μπάλα στο κλίγε. Και δεξιά στον Πρέλετ. Όχι στην περιοχή. Αριστερό του πόδι. Θα χάσει την μπάλα του Σαντιάγκο Έσε. Το οποίο θα λέγει αριστερά για τον Δέλφο. Και τώρα λείπουν 3-5 ποδοσφαιριστές για Γελόνιο. Δέλφο Γιάννη. Είναι 20 μέτρα. Θέλει να μπει με στην περιοχή. Και κοντά στη δεξιά γωνία της περιοχής του Αμπράμοβιτς. Και έρχεται προς τα πίσω χάρη καθαρά την μπάλα. Ο Τζέλσον Μάρτινς θα μπορούσε σίγουρα να έχει πολύ καλύτερη επιλογή. Ο Ρόμαντσουκ δεξιά. Γάλλει την μπάλα. Τζέλσον με στην περιοχή. Δίνει την μπάλα. Αρμάντο Γκονζάλες. Σουτάρι. Μεγάλη επέμβαση από τον Μέσλερ Όμιλα Μπράμοβιτς. Την πιο καλή ευκαιρία του Ολυμπιακού. Το 48ο λεπτό. Ο Αρμάντο Γκονζάλες πλασάρι. Ωραίο το πλασέ. Όπως είχε την απάντηση ο Σλάβο Μιλα Μπράμοβιτς. Ο οποίος κατάχθηκε στη δεξιά του γωνία. Που έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είναι σοβαρή στην διφάση. Ο Αρμάντο Γκονζάλες θα κάνει πολύ καλό τελείωμα. Ο Τζέσον επέμεινε, έκλεψε την μπάλα. Ωραίο τελείωμα του Αρμάντο Γκονζάλες. Όμως ο Αμπράμοβιτς είχε την απάντηση. Και το 43ο λεπτό. Ένα ακόμη κόρνερ για τους ελευθερόλεπτους. Από τα αριστερά. Εκτελείω το κόρνερ. Κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά. Μεγάλη κυρία. Πόλιο από τον Ολυμπιακό. Πόλιο από τον Ολυμπιακό. Από τον Αρμάντο Γκονζάλες. Το 43ο λεπτό τη αναμέτρηση. Ο Μεξικανός βρίσκει δίκτυα. Εκτελέσει το κόρνερ. Πάμε τον Τικίνιο. Η πρώτη κεφαλιά. Αφού μα πούνε μια από την Αμπράγκη. Στη συνέχεια ο Αρμάντο Γκονζάλες. Το έφυγε το κόρνερ. Το τίτλο δεύτερη μπάλα από κοντά στα δίχτυα του Ρόου Σιτιάς. Χαίρομαι να πάρουμε να κάνει το Ολυμπιακό για Γελόνια 1-1 στο 40ο λεπτό της αναμέτρησης. Το καλύτερο εγωνικά σημείο του Ολυμπιακού της αποκρίσης. Θα δούμε να κάνει στα προβλήματα. Γιατί υπάρχει λίγο χρόνο ακόμα, βέβαια και υπάρχει τη διάρκεια αυτή τη καθυστερήση. Ωραίστε την παλιά στην κυρία της άμυνας και ωραίστε και ο άνθρωπος που προσδάνεται στην καταβίλαση μέσα στην περιοχή των τριμπολιών. Απέκτησε αρχικά ο Αντρίου
1: Λοιπόν, σε διακόπτουμε λιγάκι να φτιάξουμε λίγο τις σύνδεσεις γιατί έχουμε ένα θεματάκι. Θα το ξαναπάρουμε τηλέφωνο το Θέμη Παλιό. Ο Ολυμπιακός σοφάρισε 1-1. Είμαστε λίγο πριν το ημίχρονο. Θα ξαναπάμε σε περίπου ένα λεπτάκι να δούμε το τελικό, μάλλον το ημίχρονο πώς θα λήξει. Είναι 1-1, έχουμε παίξει τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός κατάφερε σοφάρισε πριν από λίγο με τον με το Μεξικάνο. Ναι, με το Μεξικάνο, καλά λέω. 1-1 με την Γιαγκελόνια. Λογικά έτσι θα πάμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Για να δούμε. Για πάμε πάλι στο Θέμη. Θέμη. Θέμη, μας ακούς? Θέμης παλιού.
7: Επιστρέψαμε. Έχουμε πίσω ένα ενεργό καθυστερήσει. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει νέο κόρνερ. Να δούμε αν μπορεί να βρει την καθυστερή φόρμα. Να δούμε στο προηγούμενο κόρνερ ο Ολυμπιακός κόρνερ. Τον εκτελεί στην καρδιά της άμυνας, απομακρύνει την μπάλα, το σούτ, το γύρισα μάλλον τον Έστε μέσα στην περιοχή. Δεν απομάκρυνση η κεφαλιά, τον Έστε έχουμε λήξει τον πρώτο μικρό του. Ο Ολυμπιακός για Γκελόνια 1-1. Ο κόσμος του Ολυμπιακού θα σφυροκροτάει την προσπάθεια. Το κουνουστιστού του Τρίπλ Αλμπαζίλ. Μπορεί να πει νωρίτερα, μπορεί να πει ουσιαστικά όλο τον κόσμο του Ολυμπιακού. Μπορεί να έρθει από εκτέλεση κόρνερ, αλλά ένα κόρνερ το οποίο κερδίθηκε από μια υπέρβαση του Αμπράου σε μια μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού σε ένα κλέψιμο που είναι με στην περιοχή. Αν δεν έχω μπροστά με στατιστικά, ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει κλέψει στο αμυντικό τρίτο της Γιαγκελόνια την μπάλα γύρω στις 10 φορές ένα ημίχρονο, που είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, για να μην πω ότι λέω και λίγες φορές. Μερικές φορές όμως με το τσικίριο που κέρδισε την μπάλα μέσα στην περιοχή δεν μπορούσε να κάνει και καλή πάση στον Αρμάντο Γκονζάλες, δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες. Γιατί ο Ολυμπιακός κλέβει την μπάλα και αργεί να την βάλει μέσα ουσιαστικά στο κενό χώρο να βρει τον χώρο του και να δημιουργήσει μια ευκαιρία. Στο γκολ κέρδισε το κόρνερ σε μια στατική φάση όπου τα χτυπήματα του Τσικίνιο δεν ήταν καλά με τιμή. Εκτελέστηκε το κόρνερ, πάρθηκε η κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι. Ο Ρέτσιο Γκοντζάλης ήταν στην καρδιά της άμυνας στο δεύτερο δοκάρι ολομόνακι με τον Ρέτσιο να παίρνει την κεφαλιά και τον Αρμάντο Γκοντζάλης να ανοίγει λογαριασμό και στην Ευρώπη. Να θυμίσω πως αυτό είναι το τέταρτο γκολ του Μεξικανού με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός γελώνει 1-1 με το παιχνίδι να είναι μοιρασμένο, να έχουν και οι δύο ομάδες τα καλά τους διαστήματα. Ο Ολυμπιακός πάντως ισοφάρισε στο καλύτερο χρονικά σημείο και τώρα έχει ένα δεύτερο ολόκληρο ημίχρονο για να μπορέσει να πάρει την νίκη στη σημερινή αναμέτρηση κοντρα στη Γιαγκελόνια. 11-4 τα σπίτια του Ολυμπιακού, τα περισσότερα ήρθαν στο τέλος του πρώτου ημίχρονου. 4-3 τα σούτ στον στόχο, 7-0 τα κόρνερ. Αυτά από μένα για το πρώτο ημίχρονο σε 12 με 13 λεπτά. Θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε, Θέμη Παλιούρα. Σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί. Σε 12-13-14 λεπτά που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Να πούμε τα μερικά αποτελέσματα. Να πούμε, έβαλε γκολ ο Κοστούλας με τη Manchester Brighton 2-1. Μείωσε το σκορ ο Κοστούλας λίγο πριν το ημίχρονο. Από εκεί πέρα έχουμε Άντερλεχτ Λιόν 0-2. Μπάγκερ Λεβερκούζεν Τσέλιε 1-0. Μίλαν Μπενφίκα 0-1. Να δούμε ποιο θα βάλει τον γκολ εδώ. Όχι, το βάλε όλο και Μπάκιο το γκολ, το 0-1. Ολυμπιακός Αγγελόνια είπαμε 1-1. Σάντερλαν Αλκμαρ 0-0. Στρουμ Γκρατς Ρεν 0-0. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μπάγκερ Λεβερκούζεν είπαμε 1-0. Με τον Σέλστλαρ αυτογκόλ για την Τζέλιε. Άντερλεχτ Λιόν 0-2. Στο 8 ο Νάρτεϊ έκανε το 0-1. Στο 22 ο Νακαμούρα το 0-2. Μέχρι τώρα αυτά είναι τα ημίχρονα στα παιχνίδια του Europa League. Είναι η πρεμιέρα, είναι η πρωταγωνιστική της League Phase του Europa. Νωρίτερα είπαμε η Μόνια έκανε μεγάλη νίκη, κέρδισε 1-0 την Θέλτα και η Σπάρτα Πράγας πέρασε αέρα από την Αρμενία 1-4. Πάμε σε ένα έτσι μικρό ένα τραγουδάκι να ακούσουμε, να πάρουμε μια ανάσα και παραρχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο από το Καραϊσκάκι. Θυμίζουμε Ολυμπιακός και Αγγελόνια 1-1 προηγήθηκαν οι Πολωνοί, ισοφάρισαν οι Ερυθρόλευκοι λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Τα λέμε σε 4-5 λεπτάκια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 5 λεπτά είμαστε πριν τις 11. Σε λιγάκι θα πάμε πάλι στο Καρασκιάκι για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρονού. Ολυμπιακός Αγγελόνια, θυμίζουμε 1-1. Λοιπόν, να πούμε κάποια άλλα παιχνιδάκια που έχουμε στο στοιχηματάκι που ενδιαφέρουν. Everton Wolves είναι για το Λικά Παγκλίας 0-0 στο 50. Έχουμε και το Fleetwood Town από την. Από την Link, και αυτό Link Up, Sheffield United 0-0, Kidderminster Gateshead 1-0, Altrincham Hartlepool, αυτά είναι παιχνίδια για την Αγγλία, Nations League 1-1, Scunthorpe Boreham 0-1, από εκεί πέρα έχουμε Coventry Aston Villa για το Link Up 1-2, Manchester Brighton 2-1, το μείωσε σε 2-1 ο Κοστούλας, και από εκεί πέρα έχουμε τα παιχνίδια για το Europa League, τα λέμε μια φορά ακόμα. Άντρεχτ Λιόν 0-2, Μπάγκερ Λεβερκούζεν Τσέλιε 1-0, Μίλαν Μπενφίκα 0-1, Ολυμπιακός Αγγελόνια 1-1, Σάντερλαντ Αλκμαρ 0-0 και Στουτγκράτς Ρεν 0-0. 0-0 είναι και το παιχνίδι Χάπολ Μπέρσεβα με τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Από εκεί πέρα παιχνιδάκια. Η Μπαρτσελόνα κερδίζει 1-0 από ό,τι βλέπω στο 22ο λεπτό. Είμαστε με γκολ του Κανσέλο στο 8ο λεπτό. Από εκεί πέρα κάποια άλλο στοιχηματάκι. Από το στοίχημα δεν έχω κάποιο αποτέλεσμα. Αυτά είναι τα τελευταία αποτελέσματα.

ο φίλος ο Νίκος που είναι φίλος του Ολυμπιακού. Μπιλάρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στην παρέα. Δεν μου αρέσει η ομάδα σήμερα, αλλά πάλι καλά, ισοφαρίσαμε λίγο πριν το ημίχρονο. Πιστεύω στο δεύτερο ημίχρονο να πούμε καλύτερα και να κερδίσουμε εύκολα ή δύσκολα τους Πολωνούς, λέει ο φίλος μας.

Εντάξει, παιδιά, τώρα όλα τα παιχνίδια της Ευρώπης δεν υπάρχει εύκολη δύσκολη ομάδα. Αν δεν είσαι καλός, μπορεί να την πατήσεις και από ομάδα η οποία δεν είναι μεγάλης δυναμικότητας. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές. Πρέπει να παίξει για να κερδίσει. Εντάξει, με τα λόγια, δεν κερδίζει κανείς. Αυτό γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Αν δεν παίξει καλά, δεν μπορεί να κερδίσει καμία ομάδα. Το λέω για τα παράπονα από εδώ πέρα που βλέπω από φίλους του Ολυμπιακού με μηνυματάκια. Έχουν πολλά παράπονα από την ομάδα. Ο φίλος του Διαμαντής έχει μια άλλη άποψη. Λέει: πολύ καλό σήμερα ο Ολυμπιακός. Καλησπέρα, φίλε Βασίλη. Τέσσερις μεγάλες χαμένες ευκαιρίες ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο. 1-49 το 6 γκολ με 11 τελικές έναντι 0,52 της Γιαγκελόνια. Ο φίλος ο Διαμαντής, την καλησπέρα μας, που του λέει σήμερα ότι ο Ολυμπιακός του αρέσει, είναι πολύ καλός Ολυμπιακός. Ο Νίκος λέει ότι είναι Ολυμπιακός, δεν είναι καλός. Εντάξει, παιδιά, αυτά είναι γνώμες, ο καθένας πώς βλέπει το παιχνιδάκι. Να δούμε και το δεύτερο ημίχρονο και να κάνουμε μια κριτική γενικότερα για όλο το παιχνίδι που θα τελειώσει περίπου 45-50 λεπτά από τώρα. Ο φίλος ο Χρήστος και αυτός φίλος του Ολυμπιακού από το Παλαιό Φάλιρο, διαφωνώ με το φίλο μας τον Διαμαντή τον Σίγαυρο. Τις ευκαιρίες που έκανε η ομάδα τις έκανε από λάθη των αντιπάλων και όχι από οργανωμένες επιθέσεις. Αυτό δεν λέει κάτι όμως, για να κάνουν λάθη αντίπαλοι, μάλλον ο Ολυμπιακός πίεσε τους αντιπάλους, γι' αυτό κάνανε τα λάθη. Ναι, γίνανε λάθη, αυτή είναι αλήθεια, ειδικά ο τερματοφύλακας έκανε 2-3 σοβαρά λάθη, αλλά λάθος έκανε και ο Ορτέγκα και ο Ολυμπιακός δέχτηκε τον γκολ.

0: Με γεννηματάκι και επανερχόμαστε με την Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο από το Γιώργο Καρασκιάκη από το με το Θέμη Παλιούρα. Πάμε.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.

0: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
1: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Sistpack,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Αλλαγή. Ο Κοσλόφσκι βλέπω ότι είναι έτοιμος να μπει στον αγωνιστικό χώρο με το νούμερο 85 και θα πάρει τη θέση. Να δούμε ποια θέση θα πάρει. Η θέση του Ρόμαντσουκ. Βγήκε ο Ρόμαντσουκ και μπήκε ο Κοσλόφσκι για τους Πολωνούς. Λοιπόν, πάμε στο Θέμη Παλιούρα. Είχαμε και δύο αλλαγές, Θέμη. Τις είπαμε, μας ξαναλες και εσύ.
5: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι Βασίλη. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Twitter Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, πολύ σωστά όπως ανέφερες και εσύ Βασίλη. Είχαμε δύο αλλαγές. Αρχικά για τον Ολυμπιακό. Έχουμε αλλαγή αριστερού μπακ. Πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου ο Μπρούνο Ρημαέτσι. Την θέση του πήρε ο Ναήρ Τσικνιδιάν, ένα μπακ το οποίο μπορεί να δώσει περισσότερες λύσεις στον Ολυμπιακό στο επιθετικό κομμάτι. Το παιχνίδι αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Η Αγγελόνη θα είναι στην σέντρα, η Αγγελόνη η οποία και αυτή έκανε προχώρηση σε μια αλλαγή. Ο Κοσλόφσκι, δώστε μου μισό λεπτάκι, θα σας αναφέραμε στην αλλαγή.
4: Ο Ρόμαντσουκ βγήκε, μπήκε ο Σοσλόφσκι.
5: Ο Κοσλόφσκι μπήκε στη θέση του Ρόμαντσουκ και αυτό έψαχνα. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Κοσλόφσκι λοιπόν μπήκε στη θέση του Ρόμαντσουκ και δεν αλλάζει κάτι. Και ο Κοσλόφσκι θα αγωνιστεί ακριβώς εκεί που αγωνιζόταν ο Ρόμαντσουκ, στη θέση δηλαδή του αμυντικού χαφ, με το νούμερο 85 ο Έρικ Κοσλόφσκι, ο 19χρονος Πολωνός, μπήκε στη θέση του 35χρονου Ρόμαντσουκ. Η μπάλα πίσω για τον Βιτάλ, ο οποίος γεμίζει την κλειδιά στην πρώτη επαφή, παίρνει την κεφάλια, Φρόιλερ δεύτερη κεφάλια. Η μπάλα στον Τζέλσον, ο οποίος θα βρεθεί στο έδαφος και τώρα έχουμε φάουλ πάνω στον Τζέλσον από τον Έρικ Κοσλόφσκι, ο οποίος πέρασε τον αγωνιστικό χώρο. Φάουλ το οποίο εκτελείται από τον Φρόιλερ μπροστά πίσω για τον Πυρόλα και αριστερά για τον Τσικνίδιαν. Στο 46 λεπτό Ολυμπιακό για Γελόνια 1-1, με την Γελόνια να προηγείται χάρη στον Πολ του Σμιτ. Τον Ολυμπιακό ισοφαρίζει τον Αρμάντο Γκοντζάλες στο 43 λεπτό. Η μπάλα δεξιά για τον Ρέτσο και ακόμη και δεξιά για τον Σάλιακα. Σάλιακα για τον Ζώτα Σίλβα περνάει η μπάλα. Τρέχοντα πολλούς όπως ο Κοσλόφσκι, ο οποίος απομακρύνει. Ο Ρέτσο παίρνει και παλιά. Σάλιακα στα κουνάκι. Ρώτησε η μπάλα Ζώτα Σίλβα, όπως κερδίζουν οι Πολωνοί με τον Κλίνγκε. Να κάνει όμως λάθος και θα έρθει να αλλάξει στην απέναντι ώρα στο Ροτρίκο Γκοντζάλες. Η μπάλα πέρασε πλάγιο out για τον Ολυμπιακό μπροστά από τον πάγκο της Γεγελόνια. Τσικνιδιάν εκτελεί το πλάγιο προς τα πίσω με τον Πυρόλα. Κοντρολάρει ο Πυρόλα και πάλι στο Τσικνιδιάν. Ο Αρμέντιος και πάλι στο Πιταλό. Κοντρολάρει και πάλι ο Πυρόλα και ανοίγει δεξιά στον Ρέτσο. Κοντρολάρει και ο Ρέτσος και περνάει το προσωπικό του αντίπαλο. Και αριστερά για τον Τσικνιδιάν, ο οποίος υποδέχεται την μπάλα, θα περάσει, θέλει να περάσει. Τον Τσικνιδιάν, ο Χάνικος Λόφσκι κερδίζει υπέρ το φάουλ του Τσικνιδιάν. Στην συνέχεια κάνει την πρώτη πάθα για τον Χεσούς Σιμάς, ο οποίος έχει πάρει το περιβραχιόνιο από τον Ρόμαντσουκ, ο οποίος πέρασε αλλαγή, κύκλος αλλαγή στο ημίχρονο. Έχουμε φάουλ λοιπόν για την Αγγελόνια, παρατηρήσει τον Χαρμ Όσπερ. Το Γερμανό διευθύνει την αναμέτρηση στον Αέρτη για το φάουλ που έκανε προηγουμένως στον Κοσλόφσκι. Πάνω στη μεσαία γραμμή και προς τα δεξιά για την Αγγελόνια. Στο 48 λεπτό Ολυμπιακό και Αγγελόνια 1-1. Με τον Βόιτ που έχει να εκτελεί προς τα πίσω για τον Βιτάλ. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η κάρτα, προφανώς θα έπαιξε ρόλο στην αλλαγή του παιδοτεχνητή να περνάει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Νιγηριανού, καθώς ο Μπρούνο ήταν ο μοναδικός παίκτης του Ολυμπιακού που είχε κίτρινη κάρτα. Ο Πιτσάλ γεμίζει για τον 26ο. Θέλει να κατεβάσει ο Πορτογάλο στα τάιφε. Μεγάλο δυσκολία την πάλι στον αγωνιστικό χώρο για Μαρτίνη του Ολυμπιακού. Για τη ψυχή θα απομακρύνει ο Κοσλός στην πρώτη κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά του Σαντιακού έτσι, τρίτη κεφαλιά την παλιά του Κοσλός στην τέταρτη κεφαλιά του Ρέτσο. Έτσι κεφαλιά από κανέναν γιατί έχουμε φάουλ του Γκότσεκ πάνω στο Τέλσον Μάρτιν σε φάουλ περίπου 5 μέτρα πάνω στην κεφαλιά του. Αριστερά έχει πως πήγε στο Λιβιακό στην εκτέλεση του φάουλ πήγε το ρεύμα Φρόιλερ. Ανοίγει το Τυρούλα για να πάρει μπάλα από σκύρο Τεχνιδιάν και δεν σου ζητάει, θα πάρει ο Πορτογάλος για να είναι αριστερά στο τάκι στο Τεχνιδιάν. Τεχνιδιάν προς τα πίσω για τον Πυρόλα. Ο Πυρόλα με την μπάλα δίπλα στον Φρόιλερ. Από την δεξιά ανοίγει το παιχνίδι για τον Ρέτσο και αρχηγό του Ολυμπιακού. Ανεβαίνει με την μπάλα. Διαγώνια παλιά με στην περιοχή. Απομακρύνει ο Βιτάλ τον Μοντόγια, ο οποίος θα περάσει την μπάλα. Αλλά γίνει ο Έτσε. Και πάλι ο Μοντόγια με το κεφάλι. Και στη συνέχεια ο Χίλκε. Ο Φρόιλερ θέλει να κατεβάσει με 3 και 4. Πολύ ωραία ενέργεια. Γυρνάει κατά μέτωπο. Περνάει για τον Τζέλσο. Τελευταία στιγμή ο Βιτάλ βγαίνει με την μπάλα από την άμυνά του. Και με το αριστερό θα περάσει την μπάλα στον Σμιτ. Σμιτ, ωραία, εδώ περνάει την μπάλα σε Γεσού Σιμάτ. Για γελούν έχει χώρο. Γεσού Σιμάτ ανοίγει δεξιά στον Ροντρίγκο Κοστίτσα. Ο οποίο θέλει να πέσει ένα μέναν με τον Έρτη Κνιδιάν. Ο Τιχνιδιάν είναι μπροστά του. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ρέτσο με απόλυτη ψυχραιμία. Και με το στήθο κυρίζει την μπάλα στον Στεφάν Ορτέγα, ο οποίο θα μπλοκάρει. Πρέπει να ξεκινήσει ο Ολυμπιακός μια νέα επίθεση στην αρχή. Η μπάλα στον Τσικίνιο, ο οποίος έχει κατέβει πάρα πολύ χαμηλά. Τσικίνιο ανοίγει αριστερά για τον Τσικίνιο. Και πάλι ο Τσικίνιο. Τσικίνιο υποδέχεται την μπάλα στον χώρο της πεθαίας γραμμής και αριστερά όπως κινείται ο Ολυμπιακός. Περνάει κάθε για τον Τζέλσον, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Τριφογύρει ο Πορτογάλος και παίζει και πάλι πίσω για τον Τσικίνιο.

Το πολιτισμό του Πρωταπίτου για τον Λορέτσο Πυρόλα, ο οποίο θα ανοίξει αριστερά για τον Τικνιδιάν. Κάνει κίνηση ο Ζέλσο, δεν θα πάρει την μπάλα. Τικνιδιάν, Πρωταπίτου για τον Έσε. Ο Έσε σκέφτεται την αλλαγή παιχνιδιού, εν τέλει θα ανοίξει δεξιά στον Ρέτσο. Ήταν ο Σάλια στην απέναντι πλευρά μόνο του. Όμω πρώτα θα κλείσουν οι Πολωνοί. Ρέτσο τρυπογυρί, τύπο την πίεση του Πρέλετ και γυρίζει για τον Λορέτσο Πυρόλα. Για αριστερά για τον Έσε. Έσε. Ανεβαίνει με την μπάλα ο Σαντιάγκο Έσε. Αριστερά για τον Τικνιδιάν. Κάνει κίνηση τον Τζέλσον. Του περνάει την μπάλα ο Τικνιδιάν. Ο Τζέλσον ανοίγει λίγο το κοντρόλ του. Θα πάρει όμω κόρνερ από τον Κοσλόφσκι. Άου, δίνει γιατί στην αναμέτρηση. Δεν γίνεται να μην βλέπει αυτό τα τρία μέτρα. Ήταν και κούρα το κόρνερ. Το βέλο Κοσλόφσκι στο αριστερό του πόδι. Ο Τζέλσον λέει να δει το βαρ. Όμω δεν έχει την δυνατότητα ο διαιτητή. Ξαναλέπει του περίπτωση κόρνερ που θα δει που είναι να δώσει κόρνερ και να γίνει out. Δεν μπορεί το out να γίνει κόρνερ. Εκτελέστηκε το out. Η Γεγελούγια θέλει να βγάλει την μπάλα από πίσω με τον Κοσλόφσκι να κάνει διαγώνια παλιά για τον Σμιτ. Παίρνει κεφαλιά ο Σάλια Κάσο πιεσβήκε στο ένα προς δεν δίνει φάλο. Ο Χαρμόσμερ δεν υπήρχε ένα τελτάρισμα στον αέρα που κάνει το Σάλια να χάσει την ισορροπία του. Ο Μοντόγια θα εκτελέσει το πλάγιο για την Γεγελούγια από τα αριστερά. Είναι εκεί κοντά ο Χεσούς Ιμάς για να πάρει την μπάλα κεντρικά. Είναι και ο Κλίν και ο Δανός ο οποίος υποδεχτεί και θα παίξει το Μοντόγια. Αυτός για τον Πρέλετ. Χάνει ο Πρέλετ. Ζώτα Σίλβα κερδίζει και θέλει να περάσει. Γίνεται η κόντρα. Ο Ζώτα Σίλβα τώρα θέλει να περάσει την ταχύτητα τον αντιπαλό του, τον Μοντόγια, ο οποίος θα παραχωρήσει πλάγιο για τους ερυθρόλεπτους. Πλάγιο στο ύψος της περιοχής της Γεγελόνια, δεξιά όπως επιδείχθηκε ο Ολυμπιακός, με τον Σάλια καναγυρίζει πίσω στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος για τον Πυρόλα. Πυρόλα κοντρολάρει την μπάλα και πάλι Ρέτσος. Ρέτσος φέρνει την μπάλα στο δεξί και ανοίγει δεξιά για τον Σάλια. Κάπου έχει φόρο να κάνει τη σέντρα. Φέρνει μπροστά πίσω για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ και πάλι για τον Σάλια κατά δεξιά. Ο Σάλια κάτσε μπροστά πίσω. Θα παίξει για τον Ρέτσο. Ο Ολυμπιακός δεν επηγεί καθόλου σέντρες. Υπάλληλο τώρα στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα ακόμη και αριστερά για τον Τικνιδιάν. Είναι κοντά και ο Τζέλσον. Στην εννοητή ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές. Ο Τζέλσον έκανε κίνηση στον χώρο. Ο Τικνιδιάν ήθελε να το παίξει τα πόδια. Πάντως έχασε την πάλη Πολωνία καθώς η παλιά του Βόιτσεκ κατέληξε στον Ρέτσο. Αυτός ανοίγει τον Έσε. Έσε με την μπάλα και δεξιά για τον Ρέτσο. Ανοίγεται και ο Σάλιακας ο οποίος θα πάρει την μπάλα. Ζώτα Σίλβα κάνει κίνηση στον χώρο. Θέλει να του περάσει την μπάλα ο Σάλιακας και θα καταφέρει. Ζώτα Σίλβα θα πάρει το πλάγιο από τον Κωνσταντόπουλο. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό με τον Σάλιακα να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου στο ύψος της περιοχής της Γιαγκελόνια. Ο Σάλιακας ψάχνει συμπαίκτη, είναι κοντά ο Έσε, είναι ο Ζώτα Σίλβα και ο Τσικίνιο για τον Έσε. Έσε γυρίζει την μπάλα, Τσικίνιο με στην περιοχή, Τέλσον, ο Γκονζάλες, Βιτάρι με το κεφάλι, ο Βιτάλ. Ο Ζέλσο πηγαίνει πρώτα στην μπάλα και θα αφήσει τον Τικνιδιάν. Και αυτός παίρνει μία πίσω λάθος τον Τικνιδιάν. Κλέβει για Γελόνια, η Μάς περνάει την μπάλα στο χώρο, ο Ρέτσο έχει καταλάβει όπως προλαβαίνει το Πρέλετ και γυρίζει πίσω για τον Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος ψύχρεμα βρίσκει τον Φρόλερ κεντρικά και δεξιά για τον Σάλιακα. Αβίασε λάθος προηγουμένως στον Τικνιδιάν, Σάλιακα για τον Ζώτα Σίλβα, γυρίζει ο Ζώτα Σίλβα. Το σκυλό πάλι εδώ και μάλιστα ζητάει και συγγνώμη ο Μοντόγια, ο οποίος θα αντικρίσει την κίτρινη κάρτα, μία ακόμη κίτρινη κάρτα, δεύτερη για παίκτη της Γιαγκελόνια, οι δύο πάκτη Γιαγκελόνια έχουν κίτρινη κάρτα. Ο Βόιτσεκ από τα δεξιά και τώρα ο Μοντόγια για από τα αριστερά. Ο Ζώτα Σίλβα βάλε πολύ ωραία το σώμα, το έχει σηκωθεί, δεν έχει κάτι ο Πορτογάλος. Ο Ζώτα Σίλβα μαζί με τον Τζέλσον Μάρτινς κάνει πολύ καλό παιχνίδι σήμερα για τον Ολυμπιακό. Και είναι πολύ αφιλητική για την αντίπαλη άμυνα. Με τον Φρόιλερ τον υποδέχεται την μπάλα και να ανεβαίνει. Και να έχει αριστερά τον Τικνιδιάν που ζητάει μπάλα. Παίζει για τον Πυρόλα. Τικνιδιάν. Είναι και ο Ζέλσον εκεί. Πίσω για τον Πυρόλα. Και αυτός ακόμη και πίσω για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος υποδέχεται στο 55 λεπτό Ολυμπιακός για Γιαγκελόνια 1-1. Σκόρ το οποίο διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο. Με τον Σμιτ να ανοίγει το σκόρ για τους Πολωνούς και τον Αρμάντο Γκονζάλες να ισοφαρίζει τον Ολυμπιακό. Τικνιδιάν πίσω για τον Πυρόλα και ακόμη πιο πίσω για τον Ρέτσο, τον έκανε να τρέξει μερικά μέτρα. Μικρό το κακό, ο Έτσε κάθετα για τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος θέλει να γυρίσει πάλι φάουλ, από τον Κωνσταντόπουλο αυτή τη φορά. Όχι. Μάλιστα, όχι. Έδωσε το φάουλ ο διαιτητής. Φάουλ υπόλοιπο για τον Ολυμπιακό, 7-8 μέτρα πάνω την μεσαία γραμμή και μπροστά δεξιά με τον Έτσε να έχει την μπάλα. Και ο Φρόιλερ να ζητάει και επιλέγει πίσω τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος ανεβαίνει και προωθεί την μπάλα αριστερά και τον Πυρόλα. Πυρόλα στο χώρο για τον Ζέλσον. Θέλει offside ο Βόιτσεκ και δίνεται offside. Ο Βιτάλ μάλιστα χειροκροτεί.
μαζί με το

0: Βότισεκ ζήτησαν offside στην προηγούμενη φάση. Ο Βιτάλ, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει τώρα αυτή την παράβαση που βοήθηκε. Ο Όσμος του λέει να βάλει την παρακάτω και να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Ο Βιτάλ τελικά την αφήνει για τον τραυματοφύλακά του, τον Αβράμοβιτς, ο οποίος πηγαίνει αργά-αργά. Ο Όσμος λέει να κάνει πιο γρήγορα και τώρα δει. Ναι, κάνει παρατηρήσεις, θα κάνει παρατηρήσεις. Τώρα εκτελεί ο Αβράμοβιτς για τον Πρέλετς. Κεφαλιά τον πήρε όλα προς τα πίσω όμως η μπάλα. Εκεί είναι ο Ρέτσος, ο οποίος κοντρολάει και πηγαίνει, κλείνεται στην γωνία και απομακρύνει συνέχεια σε πλάγιο out. Θα μπορούσε να πέσει και τον Ορτέγα, χειροκροτήματος στο Σάλιακας. Θα απακλείστηκε ο Ρέτσος χωρίς ιδιαίτερη πίεση και παραχώρησε πλάγιο για την Γεκελόνια. Η Γεκελόνια η οποία δεν βιάζεται, το 1 είναι ένα καλό αποτέλεσμα για τους Πολωνούς. Είναι το outsider που πήγαν στη σημερινή αναμέτρηση, αλλά και στο γήπεδο. Θα έλεγα φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά ποιότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Φρόιλερ αριστερά για τον Τεχνιδιάννα που έκλειψε την μπάλα. Τώρα το τάκλι πολύ ωραίο από τον Κοσλόφσκι. Όπως ο Φρόιλερ κερδίζει και πάλι. Και ο Τσικίνιο δεξιά για τον Σάλιακα. Ο Ολυμπιακός αργεί να βγει στην επίδεση. Ο Σάλιακα ζητάει κυρίω του Τσικίνιο. Επιλέγει τον έτσι κεντρικά. Και αυτό για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ στη μεσαία γραμμή ανοίγει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Τεχνιδιάννα. Να έρθει Τεχνιδιάννα. Πίσω για τον Στέφαν Ορτέγα. Ο Ορτέγα κοντρολάρει επειδή ξεκινάει την αρχή από τον Ολυμπιακό στο 57ο λεπτό. Ολυμπιακός Γεκελόνια 1-1. Ρέτσος ανεβαίνει και δίνει δεξιά στον Τσάλιακα. Αυτός θέλει να περάσει με πολύ άσχημο τρόπο όμως για το Τσικίνιο πλάγιο για τη Γεκελόνια. Πλάγιο με τον Μοντόγια. Ο Γκιγέρμι Μοντόγια στην εκτέλεση λοιπόν του πλαγίου. Ο Ψάνιτσι παίκτη. Ο Πορτογάλος καθυστερεί, τώρα βρίσκει τον Σμιτ και πάλι ο Μοντόγια. Το λάθος, γυρίζει όμως προς τα πίσω, διορθώνει το δικό του λάθος. Ψύχρεμα ο Κωνσταντόπουλος για τον Κοσλόφσκι και αριστερά για τον Μοντόγια. Αυτό για τον τερματοφυλάκα του, τον Αβράμοβιτς, ο οποίος θα γεμίσει ψηλά και μακριά, στη μεσαία γραμμή, ο έτσι κεφαλιά. Ο Πυρόλα κατεβάζει με το στήθος και ανοίγει αριστερά για τον Τεχνιδιάννα. Ο Αρμένιος πίσω στον Στέφαν Ορτέγα. Ορτέγα κοντρολάρει, περιμένει τον Πυρόλα και τον Ρέτσο να πάνε στη θέση τους για να ξεκινήσει και πάλι την επίδεση. Ο Φρόλερ ζητάει μπάλα κεντρικά, η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα κάθετα για τον Ζέλσον. Ωραίο το τακουνάκι του Ζέλσον για τον Τεχνιδιάννα, ο οποίος δεν κάνει καλό κοντρόλ όπως διατηρεί την κατοχή της μπάλας. Θα παίξει κεντρικά για τον Φρόιλερ, για αυτό για τον Ζέλσον. Ζέλσον πάρα πολύ δραστήριος, πάρα πολύ κινητικός. Έτσι δεξιά για τον Ζώτα Σίλβα. Ζώτα Σίλβα σχεδόν τσέντρα, προσπίτε. Και δίνει δεξιά στο Σάλια, κάχει χώρο και μπορεί να πάει και σε ένα σμέναν. Γεμίζει με στην περιοχή, δεν είναι καλή τσέντρα. Από μακρύν υπάρχει και γελώνια πάνω στον Φρόιλερ, όμως στα αριστερά για τον Τεχνιδιάν, πάλι πίσω για τον Πυρόλα. Ο κόμμα Ολυμπιακού διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι υπέρχεται τη ομάδα του Ιμανουέλ Αλγκουαφίλ, γυρίζουν πολύ εύκολα την παλιά προς τα πίσω. Και ειδικά ο Τεχνιδιάννα, ο οποίος είναι ένα επιστημικογενές μπακ, δεν συνηθίζει να το κάνει τόσο πολύ. Τώρα ο Ζέλσον δεξιά για το Σάλια, κάχει χώρο να σεντράρει. Σεντράρει με δύναμη, τελευταία στιγμή πήρε την κουκιά στο στόμα του Ζώτα Σίλβα. Ο Σαντόπουλος Ολυμπιακός κερδίζει όμως και πάλι και ο κόσμος του Ολυμπιακού χειροκροτεί. Με τον Έτσε δεξιά για τον Σάλιακα. Και ο Ζέρνες τώρα πήρε την μπάλα. Πρόελερ κατά μέτωπο. Πρόελερ περνάει την μπάλα. Με την περιοχή ζωντας σήμερα σουτάρι. Από μακρύνει ο Αβράμοβιτς. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο σε αυτή τη φάση από το Ολυμπιακό και ο Ζώτα Σίλβα ζητάει από τον κόσμο της ομάδας να ανεβάσει ακόμη περισσότερο την ένταση. Και ένα ακόμη κόνο για τον Ολυμπιακό αυτή τη φορά από τα δεξιά. Με τον κύριο κεφάλι, να θυμίσουμε στο τέλος του Ολυμπιακού προήλθε από εκτέλεση κόρνερ. Να δούμε λοιπόν την εκτέλεση του Τσικίνη, ο οποίος παίρνει λίγα μέτρα φορά. Πολύ ωραία προηγουμένως ο Φρόνιο πέρασε την πάρα για τον Ζώτα Σίλβα. Στο πρώτο λοκάρι, κακή εκτέλεση, μία ακόμη κακή εκτέλεση από τον Τσικίνη. Απομακρύνει και Σουσιμάς, τρέχει και προλαβαίνει ο Ζέλσο Μάρτινς, ο οποίος θα παίξει για τον Τέζη Τσάλιακα. Και αυτός αριστερά από ένα μπακ στον άλλο, για τον Τεχνιδιάννα και ο Φρόιλερ. Η αγώνια παλιά για τον Τσικίνιο, καλή είναι. Τσικίνιο κατεβάζει με τη μία πίσω για τον Ζέλσον. Ζέλσον προσποιείται, μπαίνει με την περιοχή. Ζέλσον στο αριστερό, η μπαλά. Ζέλσον πάσα στον Τεχνιδιάννα, έχει χώρο Τεχνιδιάννα. Τεχνιδιάννα σουτάρει, κόντρες, όχι, απομακρύνεται η μπάλα. Και ο Κλίνκε στη συνέχεια, εκεί που ο Ρέτσος κάνει μια καταπληκτική προσπίση πάνω στον Νίκ Πρέλετς, ο Ολυμπιακός πιέζει και προσπαθεί να βρει τον δεύτερο γκολ που θα το βάλει στη θέση ισχύως. Με τον Σάλιακα να παίζει για τον Σάλι, για τον Ρέτσο και πάλι. Και ο Φρόιλερ, ο οποίος στα λεπτά λεπτά, το δεύτερο ημίχρονο δηλαδή, έχει ανεβάσει ακόμη περισσότερο την απόδοσή του. Αριστερά για τον Πυρόλα. Και κλειδιά ζητάει μπάλα. Και πάλι ο Φρόιλερ. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Στην απέναντι πλευρά ζητάει την μπάλα, ο Ζώτα Σίλβα. Δεν θα του περάσει την μπάλα. Πυρόλα. Πυρούλα προς τα πίσω για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος ανεβαίνει, δίνει δίπλα για τον Έσε. Ο Έσε έχει χώρο μπροστά του και πάσα δεξιά στον Τόντα Σίλβα. Με τη μία για τον Σάλια καβυνατή όμως η πάσα του Τόντα Σίλβα. Πολύ δυνατή η πάσα του Τόντα Σίλβα. Δεν μπόρεσε να κοντρολάρει την πάλα του Σάλια και σπάθησε ο Ολυμπιακός και έρθει ένα ακόμη πλάγιο μπροστά από το κέντρο. Με τον Σάλια για τον Έσε και ο Έσε πίσω για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσο για τον Πυρόλα. Στο δικό του μισό αμήνονται οι Πολωνοί. Ο Διχνιδιάν κάνει την κίνηση. Η μπάλα αριστερά στον Δέλσον, ο οποίος κλείνει. Δέλσον κλείνεται, χάνει. Θέλει προσοχή εδώ για να κοπεί κατευθείαν αυτή η επίδεση. Η μπάλα πηγαίνει προς τα πίσω. Λάθος, ο Ολυμπιακός τώρα έχει προϋποθέσεις. Με τον Έστε να πηγαίνει και να δίνει την μπάλα δεξιά στο Σάλια. Καθίδιο Ζώτα Σίλβα κάνει κίνηση ο Έστε, του περνάει την μπάλα. Έστε, τέντρα, απομακρύνει ο Βιτάλ μέσα στην περιοχή. Το λάθος εδώ στους Πολωνούς και έχουμε ένα ακόμη κόρνερ. Οι Πολωνοί τα έχουν χαμένα. Ο Ολυμπιακός πρέπει να εκμεταλλευτεί το momentum. Κόρνερ από τα δεξιά με τον Τσικίδιο. Στο 24ο λεπτό ο Ολυμπιακός διαγγελώνει 1-1 με τον Ολυμπιακό να πιέζει. Ο Τσικίδιος στην εκτέλεση και κόρνερ από τα δεξιά. Ανεβαίνει ο Ρέτσος, ανεβαίνει ο Πυρούλα. Ο Ολυμπιακός έχει πει ήδη ένα γκολ από κόρνερ. Θα δούμε αν θα μπορέσει να βρει και δεύτερο. Ο Ολυμπιακός ο οποίος είχε μια σπουδαία χαμένη ευκαιρία στο δεύτερο μήχρονο με τον Ζούτα Σίλβα. Θα έχουμε πρώτα αλλαγή όμως. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο και θα πάρει την θέση του Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος θα χειροκροτεί τον Αρμάντο Γκονζάλες ως κόρνερ της σημερινής αναμέτρησης για τους ερυθρόλεπτους. Περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, γίνεται αλλαγή και μάλιστα πριν το κόρνερ. Ένα ψηλό κόρνερ ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, όχι γιατί ο Αρμάντο Γκονζάλες δεν είναι το ψηλό κόρνερ. Αγκαλιά τον Ιμάνο Λαλού του Αθήλου ο Αρμάντο Γκονζάλες και θα κάτσει στο πάγκο. Ο Ολυμπιακός κάνει τη δεύτερη αλλαγή. Τελείωσε κίνηση στην καρδιά της άμυνας, απομακρύνεται την μπάλα, έστε το σουτ πολύ ψηλά, πολύ πάνω, αυτοριζούν την δοκάρι της εστίας του Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Σε 23ο λεπτό, μια ακόμη τελική για τον Ολυμπιακό, η Αγγελόνια θα κάνει δύο αλλαγές με τον Χάπους Φίντελ και τον Ιουσούφ Ψηλά.
1: Σε διακόπτω για τις αλλαγές, φίλε Θέμη, να πούμε το πρώτο γκολ για τα δεύτερα ημίχρονα έρχεται από την Άντερλεχτ. Μειώνει το σκορ Άντερλεχτ Λιόν 1-2. Τα υπόλοιπα όπως τα έχουμε αφήσει. Γκολ για την Μπενφίκα. Το 0-2 με τη Μίλαν. Στο 60 βρισκόμαστε. Το γκολ το δεύτερο το πέτυχε ο Καμίνσκι. Συνεχίζεις. Τα υπόλοιπα όπως τα έχουμε αφήσει.
0: Λοιπόν, ο Χεσούς Σιμάς πέρασε αγωνιστικού χώρου και ο Κλίνκε πέρασε εκτός. Στη θέση τους πήραν ο Χάμπους Φίντερ και ο Ιουσούφ Ψηλά. Ο Ψηλά, ο οποίος αγωνιστεί ως δεκάρι, ο Φίντερ θα αγωνιστεί ως οχτάρι, εκεί που έπαιζε ο Κλίνκε. Τώρα υπάρχουν κάποιες τύπαρκες εδώ. Ο διευθυντής πηγαίνει στον θερμοδοφύλακα και τον Πιτάλ. Και κάτι λένε μεταξύ τους, ο Κωνσταντόπουλος δεν είναι τα κορδόνια του. Όλα είναι έτοιμα για την επανένταξη του αγώνα. Ρεσκάρει το κέντρο πάντως ο Σκεμένιετς, ο οποίος βλέπει ότι έχει χάσει μέτρα στο γήπεδο. Η ομάδα του με τον Κωνσταντόπουλο τώρα έχει την μπάλα και να δίνει αριστερά τον Μοντόγια. Μοντόγια παραλίγο το λάθος, γυρίζει και πάλι πίσω τον Κωνσταντόπουλο. Ο Κωνσταντόπουλος γεμίζει νέο λάθος, Φρόιλερ κερδίζει. Ο Φρόιλερ για τον Σέλσον. Δεν θέλει να περάσει, κάνει την μπάλα από τον Βότσουσεκ. Παραλίγο το νέο λάθος δεν μπορεί να κλέψει ο Έστε και θέλει να βγει την επίδεση με Χάμπους Φιντέλ και Ιουσούφ Ψηλά. Η Γεγελόνια Ψηλά γυρίζει προς τα πίσω για το Μοντόγια. Ωραία συνεργασία εδώ, πάρα πολύ ωραίο το τριγωνάκι. Ο Ιουσούφ Ψηλά πηγαίνει κατά μέτωπο και κάνει την κίνηση από τα αριστερά ο Σμιτ. Ο οποίος θα πάρει την μπάλα και θα γυρίσει κοντράρει μπάλα, μπλοκάρει ο Ορτέγα. Το 24ο λεπτό, Ολυμπιακός Γεγελόνια 1-1. Με τον Ορτέγα να έχει την μπάλα στα χέρια. Και να θέλει να δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση και να παίζει για τον Ρέτσο και τους πίσω για τον Ορτέγα. Ο Ορτέγα λέει στην Κρυντιάν στην αριστερή πλευρά να ανέβει, μέχρι πάλι στα πόδια του και παίρνει όσα διαθέσιμα μέτρα του δίνουν οι Πολωνοί. Τώρα πηγαίνει να το πιέσει ο Σιλά. Την πάλι αριστερά στον Πυρόλα. Πυρόλα γεμίζει. Γιάρευση στην κεφαλιά. Τέσσερι κεφαλιά από τον Εβότσισε. Βγαίνει πρώτος στην μπάλα ο Φρόιλερ, ο οποίος κερδίζει στο 65, Ολυμπιακός για Γελόνια 1-1. Φρόιλερ, δίπλα για τον Έσε. Ο Έσε με την μπάλα στα πόδια, δίνει και πάλι δίπλα για τον Φρόιλερ και δεξιά για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσο ψάνει συμπαίκτη, θα αφήσει την μπάλα, όχι, θα γεμίσει για τον Γιάρεμψου. Κωνσταντόπουλος κόβει και ο Σμιτ θέλει να βγάλει για Γελόνια στην επίθεση. Γίνεται το λάθος τον Κοσλόφσκι, κερδίζει ο Πυρόλα και αριστερά για τον Τικνιδιάν. Ο Ζέλσο ζητάει μπάλα στα πόδια και παίρνει την μπάλα. Την Κνιζιάν κάνει κίνηση. Ο Ζέλσο προσποιείται και περνάει την μπάλα για την Κνιζιάν. Το ότι η Κνιζιάν γεμίζει, καλή σκέψη. Αλλά βρήκε δίχτυα βέβαια την πάρο πλευρά των δικτύων του Σλάβομιρ Σλάβομιτ. Ωραία ήταν η σκέψη να κάνει σέντρα σε πρώτο χρόνο που όταν η αμυντική τη Γελόνια δεν είχαν φτιαχτεί ακόμα. Όπως δεν ήταν τόσο καλή εκτέλεση, ήταν λίγο πιο δυνατό το γύρισμά του. Με την μπάλα να καταλέγει. Αυτό που λέω πάνω στις αλλαγές είναι ότι ο προπονητής της Γελόνια, ο Άντριαν Σεμιένιες, έχει φρεσκάρει το κέντρο του, έχει αλλάξει και τους τρεις παίκτες της μεσαίας γραμμής. Το out εκτελέστηκε, Βιτάλ με την μπάλα πίσω για τον Αβράμοβιτς. Τα Αβράμοβιτς αριστερά για τον Κωνσταντόπουλο. Ο Κωνσταντόπουλος ο οποίος ανεβαίνει με την μπάλα. Και ανεβαίνει, δεν πιέζει κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού. Ανέχει αριστερά για τον Μοντόγια, Μοντόγια για τον Σμιτ και πάλι για τον Μοντόγια. Και αυτός κεντρικά για τον Κοσλόφσκι. Περνάει την μπάλα, ο Πιρόλα έχει την πλάτη του τον Πρέλετ, γυρίζει για τον Ορτέγα, αυτός ψηλά και μακριά, όχι τόσο μακριά όμως, ο Έσε μονομαχή. Θα χάσει τη μονομαχία, θα κερδίσει την μπάλα Σαντιάκο Έσε, δίνεται φάουλ βέβαια. Από την αναμέτρηση φάουλ του Τσάλιακα πάνω στο σκόρερ των Πολωνών, τον Κάιταν Σμιτ. Στο 67 ένα φάουλο που δίνει τη δυνατότητα στη Γελόνια να ανεβάσει παίκτες στην αντίπαλη περιοχή. Ανεβαίνουν η κεντρική αμυντική και ο Απόστολος Κωνσταντόπουλος αλλά και ο Μπερνάρντο Βιτάλ. Πάνω από την μπάλα πηγαίνει ο Σμιτ, ο αριστερός εκτρέμ και ο Γκιγέρμε Μοντόγια, ο αριστερός μπακ. Ο Σμιτ ο οποίος είναι και σκόρερ της αναμέτρησης, άνοιξε το σκορ στο 20 λεπτό. Για να ισοφαρίσει στη συνέχεια ο Αρμάντο Γκονζάλες στο 43ο και έχουμε αυτό το 1-1. Μοντόγια και Σμιτ, ο ίδιος Σμιτ, μόνο Μοντόγια πάνω από την μπάλα. Ο Μοντόγια παίρνει λίγα μέτρα φορά. Θα εκτελέσει, θα απομακρύνει ο Έστε και ευκαιρία την κρίση του Ολυμπιακού με τον Ζώτα Σίλβα να βάλει την μπάλα μπροστά και τον Γιάννη του Γραφέλη στην απέναντι πλευρά. Ο Ζώτα Σίλβα ανοίγεται, θα χάσει όμως την κόντρα, θα προλάβει και το πλάγιο μάλιστα. Και υπάρχει εδώ κίνημα εκτός βάσης από τον Μπερνάρντο Βιτάλ πάνω στον Ζώτα Σίλβα. Θα δούμε τι θα πει ο διαιτητής της αναμέτρησης. Ο Μπερνάρντο Βιτάλ έχει και τέταρτο διαιτητής της αναμέτρησης, ο οποίος μιλάει με τον γιατί τι έγινε, να δούμε το τι θα δώσει έτσι. Είχε ένα χτύπημα με άπλωσε το χέρι πριν από το Βιτάλ. Δεν νομίζω ότι είναι χτύπημα για κάτι παραπάνω από μια κίτρινη κάρτα. Ο Ζώτα Σίλβα διαμαρτύρεται, λέει πως του έριξε αγωνιά ο Μπερνάρντο Βιτάλ. Είναι δύο Πορτογάλοι να πούμε έτσι, και ο Μπερνάρντο Βιτάλ και ο Ζώτα Σίλβα. Τώρα να δούμε τι έχει δώσει βέβαια ο Χαρμός Πέστο, γιατί έχει δώσει φάουλ στον Ολυμπιακό ακριβώς εκεί όπου έκανε την κίνηση ο Μπερνάρντο Βιτάλ πάνω στον Ζώτα Σίλβα, όπως δεν έχει δώσει κάποια κάρτα. Τον 24χρονο Πορτογάλο κεντρικό αμυντικό της Γελόνια, ο Τιχνιδιάν πηγαίνει πάνω από την μπάλα. Τώρα κάτι λέει ο Ροτρίγκο Κομψέιτα από τον Τιχνιδιάν, πάντως έχουμε συνέχεια στην αναμέτρηση, Φρόιλερ για τον Ντέλσον στα αριστερά και πίσω για τον Τιχνιδιάν και Τιχνιδιάν για τον Φρόιλερ, κοντρολάριο Φρόιλερ και ανεβαίνει και Τιχνιδιάν κάνει κίνηση, ο Ντέλσον υποδέχεται την μπάλα με πλάτη στην αιστεία, καλά και θα μείνει πολύ ωραία δεξιά για τον Τσάλιακ ο οποίος κάνει κοντρόλ, ο Ολυμπιακός έχει παίξει την μπάλα στο Ρέτσο, ο Ρέτσος δίπλα για τον Έσε. Έτσι έχει πάσα δεξιά στο Σάλιακα και γύρω πάει μπάλα και ο Ζέλσο κάνει κίνηση. Ο Σάλιακα γυρίζει προς τα πίσω και πάλι γύρω Σαντιάκο έτσι. Ο Τεκλησιά ζητάει μπάλα στην απέναντι πλευρά. Ο Ρέτσος παίρνει και πάλι την μπάλα και πάλι δεξιά για τον Σάλιακα. Ο Σάλιακα κάνει λίγο το κοντρόλ όμως προλαβαίνει την μπάλα πριν πέρα στην πλάγιο out. Γυρίζει πίσω για τον Σαντιάκο έτσι. Ο Αργεντίνος για τον Φρόιλερ. Φρόιλερ για τον Σάλιακα. Ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή της μπάλας. Πάει να παίξει εδώ το τριγωνάκι όμως επεμβαίνει ο Μοντό για την πάσα του Ζέλσο για τον Φρόιλερ. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Εκτελείται τον Σάλιακα για τον Φρόιλερ στον χώρο. Φρόιλερ αγκεντήσει νέο πλάγιο για να εκτελέσει μάλιστα ο ίδιος. Το πλάγιο για τον Ζέλσο και πάλι ο Φρόιλερ. Τετράρει με την περιοχή και απομακρύνεται η μπάλα. Ο Φρέλετ με το Σιλά. Η Κνιζιά κερδίζει. Και ο Γιάρεμτσουκ ανοίγει αριστερά. Πολύ κακή πάσα του Ρώμα Γιάρεμτσουκ. Ο Ροτρίγκο Κωνσταντάρα κερδίζει, πρέπει να προσέχει εδώ την Κνιζιάν γιατί έχει κάρτα. Η Κνιζιάν καθαρά κλέβει την μπάλα και χειροκροτείται. Η Κνιζιάν παραλίγο το λάθος διορθώνει το δικό του. Παραλίγο το λάθος και ο Ολυμπιακός είναι επίδεση με τον Νέστε για τον Ζέλσο από τα αριστερά. Κάνει γίνηση την Κνιζιάν, Ζέλσο στο δεύτερο δοκάρι για τον Γιάρεμ που μπορεί να σπάσει την μπάλα. Ο Γιάρεμ που δεν κάνει καλό κοντρόλ όμως έχει την μπάλα στην κατοχή. Τώρα σπάει προς τα πίσω για τον Σάλιακα. Σάλιακα γεμίζει στο δεύτερο δοκάρι, ο Ζέλσο είναι κεφαλιά προς τα πίσω. Απομακρύνεται η μπάλα από τον Χάμπο Σφίντελ και τώρα είναι ο Πρέλετ. Δεν κόλλησε πάνω του ο Ρέτσος και ο Πρέλετ γύρισε κατά μέτωπο. Θέλει να βρει το Σιλά, τάκλε τον Σάλιακα. Ο Ολυμπιακός κερδίζει και πάλι την μπάλα. Σε 20 λεπτό. Ο Ολυμπιακός διαγγελώνει 1-1. τον Έστε να παίζει κάθετα και τον Ζώτα Σίλβα να υποδέχεται την μπάλα και να παίζει πάλι για τον Αργεντινό. Τη μεσαία γραμμή και προς αριστερά. Σαντιάγκο Έστε και πάλι για τον Σικίνιο. Σικίνιο με την μπάλα, παίρνει την μπάλα στο δεξί. Ο Ζέλσον. Ο Ζέλσον δέχεται ένα φάουλ, αφήνεται πλεονέκτημα ο γεννητής. Ο Πιρόλα για τον Ρέτσο. Η Γιαγκελόνια αμήνεται στο δικό της αμυντικό τρίτο. Ρέτσο σκιάζεται Φρόιλερ. Γι' αυτό σκιάζεται Ζέλσον. Αφήνει την πάλι πλεονή να πάει στα άκρα και την πληγιάνη υποδέχεται. Και θα παίξει πίσω για τον Έσε. Έσε τσιμπάει την μπάλα για τον Ζώτα Σίλβα που μακρύνει όμως ο Βιντάλ. Τον Σεϊτά, ο Ζώτα Σίλβα κερδίζει και πάλι. Ο Ολυμπιακός πιέζει. Και τον Ζέλσον τα αριστερά. Να έχει την μπάλα, να κάνει λάθος πάσα, να κερδίζει και πάλι ο ίδιος. Ο Ζέλσον φέρνει την μπάλα στο δεξί, θέλει να σουτάρει. Ο Ζέλσον για τον Φρόιλερ, Φρόιλερ σουτάρει. Μπάλα κοντράρει. Ένα ακόμη κόμμερ για τον Ολυμπιακό. Κοιτάει χέρι. Ο Φρόιλερ θα εξεταστεί η φάση από τον Καρμόσμερ και ο Ρέτσος ζητάει κόρνερ και ζητάει πέναλτι, με συγχωρείτε, κόρνερ πάντως έχει δείξει η διευθυντή της αναμέτρησης. Θα δούμε τον replay στο 1.0 για να δούμε και αν υπήρχε κάτι και έχουν φάσει οι μαρτυρίες του Ρέτσου και του Φρόιλερ. Ο Ζέλσον πάντως έκανε πολύ ωραία ενέργεια προηγουμένως στο κατάλληλο timing για τον Φρόιλερ. Υπάρχει χέρι, χέρι υπάρχει. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μέσα στην περιοχή πάντως. Η κίνηση που κάνει με τον αγώνα είναι σχετικά κολλημένο. Η μπάλα βρίσκεται πάνω στον αγώνα στην προσέγγιση της Γιαγκελόνια. Δεν υπάρχει κατελήγηση. Εκτελείται το κόρνερ. Απομακρύνεται η μπάλα. Ο Σάλιακας έχει την μπάλα στο δεξί. Θέλει να σου κάνει τα 30 μέτρα. Ο Σάλιακας πάρα πάρα πολύ ψηλά πάνω από το εσύ του δοκάρι της εστίας του Αμπράμοβιτς. Έχω την εντύπωση πάντως πως οριακά για λίγα εκατοστά ακόμη και χέρι να ήταν είναι εκτός περιοχής. Οπότε ίσως γι' αυτό δεν πήγε ο διαιτητής στο ΒΑΡ. Θα πει ο Γουστάβο Πουέρτα σε πολύ λίγο στον αγωνιστικό χώρο, είναι έτοιμος ο Κολομπιανός για να φρεσκάρει την πετσέα γραμμή του Ολυμπιακού. Εκτελέστηκε το out με τον Αμπράμοβιτς. Να ανοίγει δεξιά το Λάκτος, πρόλαβε μέσα στην περιοχή, θα γυρίσει την μπάλα στην κύριο Βλατάρη, τεράστια χαμένη ευκαιρία, στην κύριο ζητάει πέναλτι και το πόδι του με ένα ακόμη λόγο για γελόνια μέσα στη δική της περιοχή από τον Αμπράμοβιτς και πάλι. Δεν τύχησε όμως ούτε αυτή τη φορά. Θα μπορούσε ο Ολυμπιακός κάλλιστο να εκμεταλλευτεί τα πάρα πάρα
2: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Η ώρα είναι 11.30.
6: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
7: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος.
3: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
12: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
8: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
13: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομάκης.
10: Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
12: Όλοι θα πάρετε!
13: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Πάλι κεντρικά ο Κοσλός και ανοίγει με τη μία στα αριστερά. Ο Τάκλιν εδώ από τον Νέστε, σκληρό φάλο του Σαντιάγκο Έστε και τα δεχτεί για την κίτρινη κάρτα. Ο Αργεντινός, δεύτερη κίτρινη κάρτα για το Σωσίτη Ολυμπιακού. Του πρώτου δεν είχε δεχτεί ο Μπρούνο Νιμαέτη, ο οποίος βέβαια δεν βρήκε στον αγωνιστικό χώρο από το ημίχρονο και έπειτα. Κίτρινη κάρτα λοιπόν για τον Νέστε στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Δύο αλλαγές θα κάνει τώρα ο Ολυμπιακός. Κουστάβο Βουέρτα και Λίο Μπέιλι θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Θα δούμε ποιον θα πάρουν τις θέσεις με το νούμερο 32, Σαντιάγκο Έτσε. Περνάει εκτός, ο Μπέιλι θα μπει στη θέση του. Και ο Κουστάβο Βουέρτα θα πάρει τη θέση του Τσικίδιου. Ο πρόεδρος παραμένει στον αγωνιστικό χώρο, έχει καλή άποψη στο δεύτερο επίπεδο. Ο πρόεδρος όπως τα τελευταία λεπτά φαίνεται κάπως κουρασμένος. Ο Μπέιλι θα πάει να παίξει δεξιά. Ο Κουστάβο Βουέρτα θα παίξει μαζί με τον πρόεδρο στα γαπ. Ο Τζότα Σίλβα στο 10 και ο Τζέρι στον αριστερά. Ο Γιάννη του φυσικά στην κορυφή του πίδε τη να μην αρέσει να αλλάζει κάτι. Ο Πέντερσεν δεν περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ αρχικά τον είχε σηκώσει, άλλαξε την απόφαση του να υπάρχει όλο το Βασίλ και επέλεξε τον Μπέιλι. Απομακρύνει την μπάλα ο Βότσουσεκ. Παλιά το Πυρόλα. Πρώτος μπάλα στη συνέχεια με το νούμερο 21 ο Λοφάνο. Ρέτσος ψηλά και μακριά. Ο Κωνσταντόπουλος και παλιά. Θέλει να κατεβάσει ο Φίντελ. Γυρίζει προς τα πίσω στον Βιτάλ. Αυτός θα γεμίσει. Την κρίνια 5-1 ελέγχει. Παίρνει την κεφαλιά όμως δεν μπορεί να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Και τον εκεί κοντά ο Γέρσον ο οποίος προσπάθησε να τρέξει να προλάβει. Πλάγιο και αντιαγγελόνια στη μεσαία γραμμή και δεξιά έτοιμος επιτίθενται οι Πολωνοί. Σε 78 λεπτό της αναμέτρησης πολιτήκαμε. Έστε κατά χειροκροτήτε καθώς πέρασε την απέναντι πλευρά της αγωνιστικού χώρου για να μην χαθούν πολύ δύο δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Γιατί τη στιγμή περνέμεσα το κουτί του Ολυμπιακού. Αλλαγή παιχνιδιού στα αριστερά για τον Σπιτ, ο οποίος πηγαίνει στο ενασμένα με τον Σάλιακα. Ο Σάλιακα στον επιτήρη πηγαίνει στο Πίλι, ο οποίος θα την πάρει την παρατέμα ικανός. Και θα πάρει το φάουλο, ο κύριος υπάρχει πάντα, ο Χαρμόσμερ, πάντα προς τα πίσω στον Κοσλόφσκι και αριστερά τον Μοντόγια. Μοντόγια για τον Φίντερ, κεντρικά ο Σουηδός αλλάζει το παιχνίδι για τον Περνάρντο Πιτάρ και τώρα ο Πορτογάλος δεξιά για τον Κοσεϊτσάο. Θέλει να πάει στο ενασμένα με τον Τεχνιδιάν. Παίρνει την πάλα στο δεξί ο Κοσεϊτσάο και γυρίζει το πρώτο δοκάρι, ο Ορτέγα μπλοκάρι. Το 78 παραμένει το 1-1. Γρήγορα Ορτέγα δεξιά για τον Πέιλιο. Πώς έχει ταχύτητα και μπροστά του Μοντόγια. Και ο Μοντόγια έχει και κάρτα. Πέιλι θέλει να πάει στο ενασμένα. Παίρνει την πάλα στο δεξί. Ο αριστεροφόρος Πέιλι πατάει φρένο όμως. Για να περιμένει και τους υπόλοιπους, καθώς ήταν μόνο ο Ζώτα Σίλβα και ο Γιάννης μπροστά με έξτρας αριστερές της Γεγελόνια, η μπάλα στο Σάλιακα και στο Φρόιλερ και τώρα στον Πυρόλα και αριστερά για τον Τικριζιάν. Θα κοντρολάρει ο Αρμένιος και πίσω για τον Πυρόλα. Πυρόλα για τον Σάλιακα στην απέναντι πλευρά, στα δεξιά. Το Μπέιλι ζητάει μπάλα και παίρνει την μπάλα ο Τζαμαϊκανός. Και περιμένει κίνηση από τον Σάλιακα. Πηγαίνει τώρα κατά μέτωπο ο Μπέιλι. Παίρνει την μπάλα στα αριστερό και γεμίζει με στην περιοχή για τον για τον Αμπράου, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα με σχετική άνεση. Ο Αμπράουμιτς λοιπόν με την μπάλα στα χέρια, την αφήνει στον αγωνιστικό χώρο, Γιάννης που πηγαίνει να πιέσει και δεξιά δίνει την μπάλα στον Βιτάλ. Πηγαίνει να πιέσει ο Ζώτα Σίλβα, ο Βιτάλ σηκώνει την μπάλα, θέλει να κατεβάζει ο Λοθάνο για τον Ιησού Ψηλά, ο οποίος ανοίγει την μπάλα στην Κνηδιάν. Εκμεταλλεύεται και απομακρύνει και στη συνέχεια λάθος από τον Βότσιε και ο Ζέλσον για τον Τεχνιδιάν, ο οποίος θα βρεθεί στο έλαφος, είναι σκληρό το φάουλ εδώ από τον Βιτάλ, ο οποίος θα αντικρίσει μάλιστα και την κίτρινη κάρτα. Ο Βιτάλ λέει πως βρήκα μόνο μπάλα, περισσότερο για τη σφοδρότητα του μαρκαρίσματος, ο Τεχνιδιάν σηκώθηκε. Μάλλον νομίζω ότι την πάντησε ο Βιτάλ, απλά πήγε πάρα πολύ δυνατά και στο τέλος σήκωσε και λίγο το πόδι του. Νομίζω ότι αυτό είναι ο διαιτητής, ο οποίος το σκέφτηκε αρκετά είναι αλήθεια για να δώσει αυτό το φάουλ και την κίτρινη κάρτα. Ο Κουσάδο Μπουέρτα πάει πάνω από την μπάλα, ο Τσικίνο δεν υπάρχει πλέον καθώς έχει περάσει εξ αγωνιστικού χώρου. Ο Πέντερσεν το βλέπω τώρα να πηγαίνει στο πάγκο του Ολυμπιακού, δεν ξέρω αν θα αλλάξει. Μιλάει με τον Ιμανουέλ Αλγουαδίλ. και του δίνει κάποιες οδηγίες, πιθανότατα ο Πέτερ σε έναν υπομονή λέγει του Ολυμπιακού. Θα το δούμε αυτό σε πολύ λίγο. Πάμε πρώτα να δούμε το φάουλ. Το 80 λεπτό ο Γκουστάβο που έρθα στην εκτέλεση του φάουλ για τον Ολυμπιακό. Με τους κεντρικούς αμυντικούς του Ολυμπιακού να έχουν ανέβει ψηλά. Που έρθα εκτελεί. Καλή είναι εκτό. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Απομακρύνεται. Η κεφαλιά, η μπάλα μένει με την περιοχή. Ο Πέιλι κερδίζει τα δεξιά. Από πλάγια θέση. Πέιλι θέλει να φέρει την πάση στο δεξί. Γυρίζει. Τελευταία στιγμή απομακρύνει ο Πυρόλα. Βάζει το πόδι του. Η μπάλα παραμένει με την περιοχή. Ο Φρόλερ θέλει να γυρίσει. Το σούτ του Ζώκα Σίλβα. Η μπάλα κοντζάρι πάνω στο γυστή ψηλά. Έχουμε ένα ακόμη κόντζερ για τον Ολυμπιακό. Από τα δεξιά στην εκτέλεση του πόδι θα πάρει ο Πέιλι. Η μπάλα θα μείνει για πολύ ώρα μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί να τελειώσει όμω έτοιμο σάγκρι με την φάση κάτω σε αυτού του προσεγγιστέ του Ολυμπιακού. Και τώρα ο Ολυμπιακός έχει ένα ακόμη κόρνερ αυτή τη φορά από τα δεξιά. Ο Μπέιλι είναι έτοιμος για να εκτελέσει. Λίγα μέτρα φορά τον Τζαμαϊκανό που με το αριστερό πόδι θέλει να δώσει κατεύθυνση προς την ευθεία. Ο Μπέιλι εκτελεί στο πρώτο δοκάρι νέο κόρνερ. Να απομακρύνει ο Σμιτ. Ο Μπέιλι μάλιστα ζητάει συγγνώμη για την κακή του εκτέλεση. Τώρα θα γίνει αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Σάλια καταπέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου τη θέση του Δαφάρη ο Μάρκος Πέντερσεν. Σάλια καταπέρασε και ολοκληρώνει τον κόσμο του Ολυμπιακού. Το 84 λεπτό με αυτόν τον τρόπο η Μανέλα Λουκαθίλα ολοκληρώνει τις αλλαγές στη σημερινή αναμέτρηση στο 82. Πάντα παραμένει το 1-1 σκορ που έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο με τα γκολ του Σμιτ και τη Γεγκελόνια και του Αρμάντο Γκονζάλης για τον Ολυμπιακό. Ο Λίγο Μπέιλι εντούτοι να εκτελέσει δεύτερο συνεχόμενο χώρο από τα δεξιά. Αριστερό χώρο ρε τσάμα ικανός. Πολύ κακή εκτελεστική αυτή. Τρίτο χώρο. Σιγά. Τι έδωσε τώρα. Έδωσε πλάγιο ο διαιτητής αναμέτρησης. Βέβαια από εδώ που κάθομαι επειδή δεν έδωσε η ευθεία ήταν ξεκάθαρα κόρνερ. Αλλά πλάγιο έδωσε ο διαιτητής. Αυτό που μετράει. Δίπλα στο σημειάκι του κόρνερ το πλάγιο σύμφωνα με τα όσα λέει ο Χαρμόσφερ. Το σκέφτηκαν πάντως οι βοηθός του διαιτητής. Εκτελείται το πλάγιο τον Κουστάβο Πουέρτα. Γιάννη του κατεβάζει με την περιοχή. Θέλει να γυρίσει στο έδαφος τον Κουστάβο Πουέρτα. Και θέλει να κλέψει την πάνω σε τα Σίλβα τελευταία στιγμή. Δεν μπόρεσε να πλασάρει ο Σίλβα από μάχη ο Σιλά. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει την γελόρια μέσα στην περιοχή της. Την πάλα προς τα πίσω για τον Ρέτσο. Όχι. Ο διαιτητής της αναμέτρησης λέει να περιμένουν για να εξεταστεί η φάση προηγουμένως με τον Ρόμαν Γιάρεμτσου. Το Γιάρεμτσου το οποίο κοντρόλαρε την πάλα μέσα στην περιοχή θέλησε να γυρίσει. Όμως βρέθηκε πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, δεν υπάρχει κάτι λέει ο διαιτητής και πάλι εκτελείται το πλάγιο με την περιοχή. Πυρούλα, Δέρσο, σουτάρι, κοντράρι, μπαλά, Δέρσο, φέρνει πάνω στο δεξί, αφήνει για τον Πυρούλα. Ο Πυρούλα αριστερά στον Νεφρόλε και ακόμη και αριστερά στον Τικνιζιάν. Ο Τικνιζιάν φέρνει την πάλα στο δεξί για τον Ζέλσο μέσα στην περιοχή. Χάνει λίγο το κοντρόλο ο Ζέλσο. Γυρίζει, τυπάει την πάλα χωρίς να βλέπει. Απομακρύνεται η πάλα. Ο Ρέτσος θα κερδίσει. Ο Πέντερσεν θα πάρει την πάλα. Και πίσω για τον Κουσάβο Πουέρτα. Πουέρτα αριστερά για τον Φρόιλερ. Φρόιλερ φέρνει την πάλα στο δεξί πόδι, στο αριστερό. Τώρα στο Τικνιζιάν περνάει. Ζόλα Σίλβα δεν μπορεί να πάρει την μπάλα, καλύτερα ποτέ σε τον μπάλα. Θέλει η Γεγκελόνια να βγει την περιοχή της, δεν μπορεί η Γεγκελόνια. Με τον Ολυμπιακό να κερδίζει την πλαγίο και τον Τικνιζιάν να πηγαίνει στην εκτέλεση. Τα αριστερά, σε όλες τις τέσσερις γραμμές. Το 84, Ολυμπιακός Γεγκελόνια 1-1. Ο Ολυμπιακός ψάχνει το δεύτερο γκολ. Η κεφαλιά από τον Φίντελ, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Να δω ότι Τικνιζιάν λέει στον Τζέρσον να θέλει την μπάλα, δεν θέλει εγώ. Ο Τζέρσον λοιπόν αφήνει στον Τικνιζιάν να δούμε αν θα εκτελέσει με δύναμη ο Αρμένιος. Θα πάρει αρκετά μέτρα φορά ο Τικνιζιάν, η δίπλα του πάντως και ο Κουσάβο Πουέρτα. Για να υποδεχθεί την μπάλα με δύναμη τελικά ο Τικνιζιάν μέσα στην περιοχή. Απομακρύνεται η μπάλα. Φρόιλερ έξω στην περιοχή για τον Πέιλι. Κάνει κίνηση ο Πέντερσεν, όχι σταματήσει την κίνηση. Ο Πέιλι πάει προς τα δεξιά. Ο Πέιλι θέλει να κάνει την μπάλα στα αριστερό. Ζω τα Σίλβα με την περιοχή. Ο Φρόιλερ τα δεξιά. Τετράρι ο Φρόιλερ και χαλιά. Τετράρι του χώρου ο Ολυμπιακό. Έχουμε το πρώτο λεπτό. Εκτό τραγιόν για τον Ρόμαν Γιάρεμτσου. Ο Ολυμπιακό φέρει το προγράμμα το 84 με τον Λουκαλό να κάνει την κεφαλιά. Να νικάει τον Σλέμπια Γκράουιτ και να κάνει τον Ολυμπιακό για γελόρια 2-1 το 84 λεπτό. Ο Ολυμπιακό σε μεγαλύτερη την επίρρεση του τα δεξιά. Δεν έφυγε σε καμιά βία στην ενέργεια. Ο Πέλη γύρισε το ζώτα σούπερ με την περιοχή. Αυτό ψήγρα μέσα στην μπάλα στο Κρόνερ. Ο Κρόνερ στέλνανε. Ο Γιάννερτσου έβγαινε την κεφαλιά στη γωνία, στην αριστερή γωνία του Σλέμπια Γκράουιτ. Το Ολυμπιακός προηγείται, γυρίζει τσούπα το παιχνίδι και με τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στο 24 λεπτό κάνει το 2-1. Ο Ρέτσο θέλει τον Γιάρεμτσουκ προς τη θύρα αυτά για να πανηγυρίσει με τον κόσμο του Ολυμπιακού. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος παιχνίδι από 2 μέρες ήταν εκτός ευρωπαϊκής λίστας, με άδεια να τσούπα το παιχνίδι, πήρε τη θέση του παρακινού. Και τώρα φαίνεται ότι ο Αλγαμίδης προφανώς έκανε τη σωστή επιλογή και να βάλει το γιάρι του ξυλίστα έναντι οφείλει τον καλό ποδοσφαιριστή. Ο Ολυμπιακός προηγείται. Ο Γιάννη του είναι εδώ, ο Γιάννη του σκοράρει. Ο Ολυμπιακός κάνει το 2-1 στο 85 λεπτό. Είναι πολύ κοντά σε μια νίκη που θα του δώσει χρόνο, που θα του δώσει φυσικά βαθμούς. Και φυσικά υπάρχει και άλλη παράμετρο σε αφορά το UEFA Ranking και την βαθμολογία της Πολωνίας στην Ελλάδα. Από τους Πολωνούς στην Γάμη είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι και για αυτή την τομέα. Είναι τελειώνει με την μπάλα στα πόδια. Σε τον κρυστάλλινο έχει την μπάλα. Και να κάνει το λάθος. Ο Ρέτσος κλέβει. Κουστάω πόρτα με την μπάλα. Ο Ολυμπιακός για τελειώνει 2-1. Ο Ολυμπιακός ο οποίος έμεινε πίσω στο σκορ. Έχει το κόλ του Σμιτ σε 20 λεπτό. Έχει γυρίσει το παιχνίδι με Αρμάντο Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ. Δύο σέντερ φόρτου. Η μπάλα στο απόγειο του Κουστάω πόρτα. Ο Κολομπιανός θα χάσει. Για τελειώνει κερδίζει. Ο Κοσέισάο πίσω στον Βότσεκ. Και τώρα στο Κωνσταντόπουλο. Και αυτό τον Πίντελ. Και πάλι ο Κωνσταντόπουλο. Το κάνει μια διαγώνια παλιά. Δεν είναι καλή. Ο Πέτρο δεν ελέγχει. Με το κεφάλι από μακρύνει. Κερδίζει όμω και πάλι ο Πίντελ και περνάει την μπάλα για τον Κωνσταντόπουλο. Το οποίο θα βρεθεί στο έδαφο. Καθαρά λέει ο Ιωτητή. Κουστάω πόρτα για τον Γιάρεμτσου. Και ο Τζέλσον ανοίγει τα αριστερά. Και θα πάρει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Και έχει μπροστά τον Βότσεκ. Τον οποίο θα υπορεί. Του περνάει πολύ ωραία μπάλα. Πάσα για τον Ζώτα Σίλβα. Πέσει με ρεχεία Ζώτα Σίλβα. Κάνει προσθήσεις. Κρατάει την μπάλα ο Ζώτα Σίλβα. Σουτάρει, κοντράρει μπάλα. Έχουμε πλάγιο. Όχι. Αλλά δεν βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Πάλι θα σταματήσει το σημάδι του κόρνερ. Όμως έχει δώσει πάλι τις αναμέτρησεις και την προσπάθεια του Ζώτα Σίλβα για πάτημα πάνω στον Μπερνάρντο Βιτάλ. Με το νούμερο 27 θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ροντρίγκο Κοσεϊτάο. Ο Άντριαν Τσιεμένιες κάνει την τελευταία του αλλαγή. Στην θέση του Κοσεϊτάου θα πούμε το νούμερο 10 ο Τζέρεμι Ακπόνιφο, ο Σουηδός 20 ετών. Για να δώσει νέα πτωή στα φτερά της Γιαγκελόνια. Το 87 Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 2-1. Με την Γιαγκελόνια να προηγήσει το 20 λεπτό με τον Κότσου Σπιτ και τον Ολυμπιακό να κάνει την ανατροφή με Αρμάντο Γκονζάλες και ο Ρόμαν Γιάρεμτζος το 43ο και το 85ο λεπτό αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά σε μια πολύ σημαντική νίκη, όμως υπάρχει χρόνος ακόμα. Και πάλι στα πόδια του Βιτάλ. Ο Βιτάλ θα γεμίσει. Για τον Ακπόνιφο που πέρασε τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Την κνησιά θα πάρει κεφαλιά και πυρόλα από μακρύνει. Και πάει την μπάλα Ζώτα Σίλβα, ο Γιάννης δεν μπορεί να κερδίσει. Ο Πουέρτα πιέζει, παραλίγο να κλέψει την μπάλα, καθαίγουν στην κατοχή ο Φίντελ. Και ανοίγει για τον Ακπόνιφο. Ακπόνιφο κεντρικά για τον Κοσλόφσκι και αυτός πίσω για τον Βιτάλ. Για τον Κωνσταντόπουλο. Κωνσταντόπουλος αριστερά για τον Μοντόγια. Η μπάλα πίσω για τον Αβραμόβιτς. Του δεξιά για τον Βιτάλ. Ο Βιτάλ ανεβαίνει με την μπάλα. Παρισυμπέκτη. Και δεν δίπλα στον Κωνσταντόπουλο. Το 88 Ολυμπιακός για Γελόνια 2-1. Κωνσταντόπουλος δεξιά για τον Βόζιτσεκ. Βόζιτσεκ περνάει κάθετα για τον Κοσλόφσκι που θα χάσει την μπάλα του Κουστέμου που έρθα όπως θα διορθώσει τον Κοσλόφσκι. Το λάθος για να κάνει νέο λάθος και να κερδίσει ο Πέτερς. Θες ένα χώρο βέβαια πιο μακριά. Ο Πέτερς για τον Μπέιλι. Ο Μπέιλι θέλει να προσκυνηθεί. Κάνει λίγο την ισορροπία του. Κρατάει την μπάλα ανάμεσα σε δύο. Θα χάσει τη συνέχεια. Οι κόντρες. Η μπάλα καταλήγει στο Κουστάβο Πουέρτα. Κάνει κίνηση ο Μπέιλι και του περνάει την μπάλα. Με την περιοχή και τα δεξιά. Ο Μπέιλι γυρίζει. Ζώσει με βλασάρι. Κοντράρει μπάλα. Και απομακρύνεται στη συνέχεια από τους Πολωνούς σε ένα χώρο που θέλει ο Φρόνερ να πάρει την κεφαλιά μου. Θα χάσει την μπάλα και τώρα θέλει προσοχή με το Σπιτ που είναι τα χέρια του. Τον Ορτέγα να καταλαβαίνει να βγαίνει και να προσποιείται μάλιστα πάνω στον Σπιτ και τώρα να κάνει τη διαγώνια παλιά για τον Τζέλσον Μάρτιν. Τέλτσον τυρά για την κεφαλιά. Πρώτος την μπάλα ο Βόσιτσεκ. Ο Τικνιτζιάς θα χάσει από τον Ακπόνιφο. Τικνιτζιάς βάζει το σώμα του και θα πάρει το φάουλ από τον 20χρονο. Και μάλιστα τα λέει και λίγο ο Τικνιτζιάς εκεί στον Τέρμι Ακπόνιφο. Δεν ήταν 20χρονο του είδου εκτρέμπης της Γιαγγελούνια που πέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Στον χρόνο 21 τον έδωσε αναμέτρηση στο Ολυμπιακό Γιαγγελούνια 2-1. Ο Ορτέγα γεμίζει, ο Μπέλε θέλει να πάρει την κεφαλιά και θα καταφέρνει. Η μπάλα πηγαίνει όμως στο Κοσλόφσκι, ψηλά η μπάλα του δαστήλω την κεφαλιά. Ο Τικνιτζιάν τρέχει να προλάβει και θα προλάβει. Και θα γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα του Ορτέγα. Ορτέγα φέρνει την μπάλα στο δεξί. Και θα γεμίσει για τον Τέλσον. Τέλσον δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Περνάει από όλους η μπάλα, έχουμε πλάγιο γιατί αγγελώνει μπροστά από τον πάγκο της πολωνικής ομάδας. Το πλάγιο εκτελέσει για τον Βόιτσεκ πίσω για τον Βιτάλ. Βόιτσεκ θα πάρει και πάλι την μπάλα. Και θα γεμίσει για τον Σιλά. Πυρώνα την κεφαλιά. Κατεβάζει με το σπίτι του Κουστάβου Πουέρτα για τον Τέλσον Μάρτιν. Τέλσον πηγαίνει μόνος του. Περνάει έναν, περνάει δύο. Και πηγαίνει κατά μέτωπο. Τέλσον προσποιείται, κλείνεται στη γωνία. ταλαιπωρεί τον Ντέι Μόις και κάτι που παίρνει το πλαγιό. Και μάλιστα πέρα το πλαγιό κερδίστηκε πολύτιμο χρόνο για τον Ολυμπιακό. Πλάγιο λοιπόν το οποίο πηγαίνει αργά, αργά να εκτελέσει όταν είναι τη χτυπιά. Τώρα ο Ολυμπιακός από την πλευριά του Ντέι και κελώνει να χτυπιάσετε. Ο Ολυμπιακός προηγείται 2-1. Μετράει αντίστροφα δευτερόλεπτα ο Τικνιτζιά, ο διαιτητής ο Χαρμόσπρος στο Τικνιτζιά, 5-4-3. 2 τώρα εκτελέσει και το πλάγιο για τον Γιάρετ που βάζει πολύ ωραία το σώμα του μέσα στην περιοχή και θα πάρει το κόρνερ από τον Βιντάλ. Είναι στα 2 μέτρα και σκέφτεται ο Χαρμόσπρος θα δώσει κόρνερ ή out. Κόρνερ πάντως με τα πολλά πολλά το έδωσε. Θα δούμε πως θα είναι και τα λεπτά των καθυστερήσεων. 3 μόλις θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων όπου μόλις πήγαμε. Αυτά με τον Κουστάβο που έρθα να πηγαίνει στην εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά. Ανεβαίνουν πάντως στο αξιολογή από πιο πυρούλα και το βρέτσο. Στην Κελόνια θα θυμίσω επίσης και το κάθε γκολ μετράει έτσι. Ο Ολυμπιακός φυσικά το προέκει να πάρει τη δίκη. Όπως η League Face του κύριου Παλίκου που στις όλες τις League Face μετρά τα γκολ. Ο Κουστάβο που έρθει κλείσει πρώτο δοκάρι. Περνάει η παλαμένη μες περιοχή από μακρύστηκε τώρα. Από τους παίκτες της Γελόνια θα κερδίσει ο Μπέιλι από τον Εσυλά και θα ανοίξει αριστερά στον Πουέρτα. Δεν το κάνει κίνηση, ο Πουέρτα δεν κάνει καλή πάσα. Θα κόψει ο Σιλά, θα κερδίσει πάντως ο Σιλά. Ω, εδώ παρακάλυπα εδώ από τον Εσυλά πάνω στους τρεις ομάδες του που τον ξάπλωσε. Το βρήκε με πάρα πολύ δύναμη το YouTube Σιλά. Ο μεσοεπιθετικός της Γελόνια, ο Δέλτο Μάρτης δικαιολογεί πέρα πάνω στον χώρο γιατί όντως ήταν πολύ σκληρό το μαρκάρισμα του YouTube Σιλά πάνω στον Έντζελσο Μάρτιν. Ο Κουστάβο που έρθει πάνω την μπάλα, αυτή τη φορά δεν θα ανέβει. Ο Πιρόλα, ο Πιρισμένη πίσω, ο Ρέτσις έχει ανέβει πάντως για τον Ολυμπιακό. Έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ ο Κουστάβο που έρθει. Δύο πόσες στο τείχος βάζει ο Αβραμόβιτς, ο τερματοφύλακας της για Γελόνια, η πάσα δίπλα για τον Ζέλσο, περνάει ο Ζέλσο, γυρίζει την πάλα, ρε, το σοκάρι για τον Ολυμπιακό. Για να τους αντιβάσει την άλλη πάλα, τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό για να κληρώσει την νίκη και να κάνει το 3-1 με τον Παναγιώτη Ρέτσο. Η πάλα κατέληξε στο ριζόντο του Κάρι, δεν ξέρω αν βρήκε και λάγει στο στέμπο με Αβραμόβιτς και της άλλαξε τόσο όσο την ευκαιρία. 1,5 λεπτό ακόμα για να συνορθούν τα 3 λεπτά, στερήσε ο Ολυμπιακός για Γελόνια, 2-1 και εμείς 2 Αβραμόβιτς. Θέλει λίγη προσοχή. Η μπάλα είναι πλάγιο για την Γελόνια, λέει ο Χαρμόσμερ. Πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα με τον Φίντελ να παίρνει την μπάλα και να ανοίγει και πάλι αριστερά στο Σπιτ. Ο Σκόρεν και Γελόνια για τον Φίντελ και πάλι αριστερά. Και πάλι ο Σπιτ θα βγάλει την τέντρα. Σπιτ παίρνει την μπάλα στο αριστερό, θα τετράρει με την περιοχή. Από μακρύ και ο Πιρόλα. Ο Φίντελ κατεβάζει. Προς τα πίσω και τον Κοσλόφσκι. Κοσλόφσκι. Θα χάσει την μπάλα στο δασίλα που θα πάρει και το φάουλ. Πολύ σημαντικό το φάουλ που κερδίζει ο Ζώτα Σίλουα, ένας από τους καλύτερους προς τον Ολυμπιακό στην περσιά αναμέτρηση, αν όχι ο καλύτερος. Το φάουλ λύνεται η πολιορκία, την οποία ήθελε να κάνει για Γελόνες στο τελευταίο λεπτό. Ο Ορτέγα πηγαίνει να εκτελέσει το φάουλ που κέρδισε τον Ζώτα Σίλουα, περίπου 10 μέτρα πάνω από την περιοχή του Ολυμπιακού και ελαφρύνει στα δεξιά. Ορτέγα καθυστερεί, κερδίζει όσο δυνατόν περισσότερα δευτερόλεπτα. Μπορεί μισό λεπτό ακόμα, ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κοντά στη θέση του ανήκει. Ορτέγα γεμίζει. Δεν υπάρχει κάτι λέει ο Χαρμόσμερ. Απομακρύνει η Πολωνή, πρέπει να τελειώσει αυτή τη φάση. Ο Πιρόλα πίσω για τον Ορτέγα. Ο Ορτέγα θα γεμίσει υπό την πίεση του Ιησού Ξυλά. Για τον Ζέλσο και το παιχνίδι τελείωσε. Ο Ολυμπιακός κερδίζει 2-1 για Γελόνια, παίρνει με το δεξί της Λίγκρες, του Παλή, παίρνει τους πρώτους του βαθμούς, τους πρώτους του τρεις βαθμούς. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μόνο εύκολα δεν παίρνει την νίκη, ήταν καλύτερος για Γελόνια, άγγιξε την νίκη, ήταν και καλύτερη ομάδα για Γελόνια, μην γελιόμαστε, δεν ήταν καλή σημείο οι Πολωνοί. Πάντως ο Ολυμπιακός πήρε μια πολύ σημαντική νίκη, αυτή είναι η πρώτη νίκη του Μαντούλ Αλμπραφίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού, μια νίκη που θα δώσει χρόνο. Δεν έχει την παραδοσία εδώ της Άκας, ο οποίος χρειάζεται πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Ο Ολυμπιακός λοιπόν επικρατεί 2-1 για Γελόνια. Οι Ερυθρόλες και Βέρες καμπούς στο σκορ μετά τον Γκόρτζιο Σμιτ στο 20 λεπτό της αναμέτρησης και το μεγάλο λάθος του Στέφαν Ορτέγα. Είναι για Ολυμπιακός αντέδρασε πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο τον Αρμάντο Γκονζάλης στο 403 λεπτό. Έκανε το 1-1 και είναι πολύ υπομονή. Και φυσικά το άξιζε γιατί δημιούργησε πάρα πολύ περισσότερα την Γελόνια. Ήταν καλύτερος Ολυμπιακός, και το λέει. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είχε μπει στον αγωνιστικό του χώρο στο 22ο λεπτό στη θέση του Αρμάντο Γκοντζάλες, αντικατέστησε ο ένα σκόρερ τον άλλο σκόρερ. Μπήκε σκόρερ ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος μπήκε πάλι στις τελευταίες μέρες στην ευρωπαϊκή λίστα μετά τον τραυματισμό του Αγίου Ελκαμπή. Και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ λοιπόν είναι αυτός που δίνει αυτή τη σπουδαία νίκη για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός όσον αφορά τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του, τώρα πέσει μετά τη διακοπή προφανώς. Στις 15 Οκτωβρίου είναι τα πιο δύσκολα παιχνίδια τα οποία έχει να δώσει τη Λίγκ Φέση του Europa League. Κόντρα στην Μαρσέγγ στο Βελοντρόμ. Ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πάντως μπήκε με το δεξί. Αυτό είναι που μετράει για τον Ολυμπιακό. Να πούμε και τα στατιστικά, τα οποία νομίζω θα μιλήσει μια από μόνα τους. 25 τελικές για τον Ολυμπιακό, οι 6 για την Εστία, 4 τελικές για την Αγγελόνια, οι 3 για την Εστία. Μάλιστα η 4η αυτή που δεν ήταν στην Εστία, ήταν εδώ χάρη για την Αγγελόνια. Είχε τις ευκαιρίες η Αγγελόνια. Όλες όμως οι τελικές ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο η Αγγελόνια έχει 0 συνολικά σιούτ. Επίσης 13-0 ήταν τα κόρνερ, 2,53 από τα 6 κόρνερ για τον Ολυμπιακό, 0,52. Για τους Πολωνούς, Ολυμπιακός δίκαια δικάει, πολύ πιο δύσκολα βέβαια από ό,τι λένε προσωπικά. Σε γενικές γραμμές, Βασίλη, δεν ξέρω αν έχεις να ρωτήσεις κάτι. Πηγαίνει οι υποστηριχτές του Ολυμπιακού μπροστά από τον κόσμο της ομάδας για να χειροκροτηθούν, όπως το ίδιο κάνουν φυσικά και οι υποστηριχτές της Αγγελόνιας που πηγαίνουν μπροστά από το πέταλο όπου κάνουν περίπου 500 οπαδοί της πολωνικής ομάδας. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. Για την πρεμιέρα
1: Click Face Europa League. Είμαστε κομπλέ. Καλημένη σε όλα, φίλε Θέμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό υπόλοιπο. Καλή ξεκούραση για μετά. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός κέρδισε 2-1 σχετικά εύκολα. Το σκορ λίγο μας λέει το 2-1 ότι πήραν δύσκολα. Τελικά στο δεύτερο μήχρονο Ολυμπιακός δεν απειλήθηκε καθόλου. Έβαλε γκολ, έκανε ευκαιρίες. Τελικά κέρδισε 2-1. Μπήκε με το δεξί στην Click Face του Europa. Πρωταγωνιστική. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο από τον Δήμο Τσαπαλιάρη. Δήμο.
14: Γεια σου, Βασίλη.
1: Πώς τα είδες?
14: Είδα ότι αν αυτός ο Ολυμπιακός παίζει έτσι, ενώ είναι μοντάριστος, φαντάσου αν μονταριστούν αυτοί οι παίκτες πώς θα παίζουν. Σήμερα συγκλονιστικός ο Ζωδανίλος, συγκλονιστικός.
1: Ναι, φοβερός, ήταν πάρα πολύ καλός.
14: Τρομερός ο
1: Πάθινς. Και ο Φρόιλερ ήταν πολύ καλός.
14: Πολύ καλός ο Φρόιλερ. Πολύ καλός ο Φρόιλερ. Επίσης, ο Σικίνιο πάρα πολύ καλό σήμερα. Παρότι εγώ είχα αντιλήσει όταν ανακοινώθηκε η δεκάδα και για τον Σικίνιο και ότι έβαλε τον Γιάντσουκ. Επίσης απεδείχθηκε ότι όταν έχει center for τον γκολ το βάλει.
1: Και ήταν και ωραίο γκολ, ωραία και ωραία κεφαλιά. Σεντρεφορήσει ο γκολ που λέμε.
14: Χαίρονται οι ομάδες όταν έχουν center for που βάλουν τα γκολ.
1: Έτσι.
14: Αν παίζει έτσι ο Ολυμπιακός, φαντάσου όταν θα μονταριθεί. Σήμερα ήταν εξαιρετικός, εξαιρετικός, τρομερός και ο Έσε. Τρομερός, επίσης τα έδωσε όλα από την δεξιά πλευρά ο Σέλιας.
1: Έτσι, μία,
14: έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ναι. Δεν μπορώ να βρω κάποιον.
1: Είναι όλη η ομάδα έπαιξε καλά σήμερα, δεν απειλήθηκε.
14: Παρά το λάθος του Ουέρτα,
1: του Ορτέγκα.
14: Πάρα το λάθος του Ορτέγκα. Η ομάδα έπαιξε, δεν κατάλαβε τίποτα και μπράβο στους φιλάθλους που βγήκαν στο Καρασκάκης, μπράβο στους φιλάθλους που δεν σταμάτησαν να βοηθάει την ομάδα με τις φωνές τους και με τα συνθήματά τους. Μπράβο λοιπόν. Είναι μια καλή αρχή.
1: Γιατί αν ακούσεις το σκορ και δεν έχεις το μάτς, λες ότι το πήρα δύσκολα, αλλά τελικά ο Ολυμπιακός πήρε το μάτς πολύ εύκολα.
14: Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να φάει τουλάχιστον ακόμα ένα γκολ, θα μπορούσε επίσης να έχει δεχθεί και ένα γκολ.
1: Εντάξει, μια ευκαιρία έκανα, αυτή το δοκάρι.
14: Γιατί μισοεπιθετικά η ομάδα αυτή μπροστά ήταν πάρα πολύ γρήγορη. Πάρα πολύ γρήγορη. Ειδικά εκείνο.
1: Ναι, αυτό είναι καλό παίκτη. Ναι. Και ο πιτσιρικά που έχουν, ο Κωνσταντόπουλο που δεν το ξέραμε, είναι καλό το Ελληνόπουλο αυτό.
14: Πολύ
1: ναι.
14: Καλό μπακ γι' αυτό.
1: Ναι, για την κατηγορία που παίζει εκεί στην Πολωνία. Πολύ καλό.
14: Πολύ
1: ναι.
14: Καλό μπακ. Εγώ πήρε του πόντου.
1: Ξεκινάει με το δεξί, αυτό ήταν το ζητούμενο.
14: Ξεκινάει μια καινούργια μέρα πιστεύω στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα τώρα, στο χέρι του οι ομάδες οι ελληνικές να παίρνουν νίκες για να μην και το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Και κερδίσαμε και τους Πολωνούς που τους κυνηγάμε. Έχουμε ανάγκη με να.
14: Βέβαια. Αύριο είναι όφι.
1: Όφι, 8 παρατέρατο, εδώ ζωντανά από το σταθμό.
14: Ευχόμαστε και όφι να μπορέσει να κάνει μια καλή εμφάνιση και να μπορέσει να μαζέψει και εκτός βαθμούς για την Ελλάδα.
1: Αν μπορέσει και όφι και κάνει αποτέλεσμα, θα έχουμε 3-3. ΑΕΚ Ολυμπιακό όφι. Θα είναι μεγάλη επιτυχία.
14: Ασφαλώς. Και ξέρεις, έχουμε και στη δύο το Ευρώπα και ένα το Champions League.
1: Βεβαίως. Έχουμε και τον Παναθηναϊκό στο Conference τον Οκτώβριο. Έχουμε 4 ομάδες.
14: Ναι, αλλά δύο ο Παναθηναϊκός τον Οκτώβριο.
1: Ναι, τον Οκτώβριο, ναι.
14: Πάρα στο παρόν θα δούμε ότι φαίνεται πολύ καλούς αγώνες. το πήρε πάνω τους συντέκτες. Και ο Ρέτσος ήταν πάρα πολύ καλός, μακριά από εκείνες τις λάθη που έκανε τους προηγούμενους αγώνες, αναγεννημένος, προσπαθεί να γίνει αναγεννημένος. Επίσης, ο Τάρεμτσουκ είναι μεγάλη επιτυχία και στο παιχνίδι.
1: Και ο ένας παίκτης ο οποίος ήταν αποκλεισμένος από την Ευρώπη, να πούμε αυτό, ε. Αν δεν ήταν τραυματίας ο Ελκαμπή, ο Γιάννης δεν θα ήταν ποτέ στη λίστα.
14: Και βλέπω και ωραία τον Μπέιλι, αυτόν τον καινούριο, πολύ ωραία κάτω. Φαντάσου Μπέιλι από τη μία και Ζέλος Ρομάτης από την άλλη, μπροστά το Γιάννης και από πίσω το Ζώτα Σίλβα, τι τώρα είναι μπροστά εξαιρετικά ολυμπικός. Βάζει ρητώσει.
1: Ωραία.
14: Να πάμε τώρα για το επόμενο. Συγχαρητήρια σε
1: όλους. Το επόμενο είναι στο Βελοντρόμο με τη Μαρσέγγι τον Οκτώβριο, 15 Οκτώβριο.
14: Συγχαρητήρια σε όλους.
1: Πάμε να ακούσουμε το Γιάρεμτσουκ. Αφήνω Δήμο, πάμε να ακούσουμε Γιάρεμτσουκ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Γιάρεμτσουκ σε πρώτη δηλώση που κάνει. Είμαστε, εδώ είμαστε, μισό λεπτό. Εδώ είμαστε. Δεν τον ακούμε, θα τον ακούσουμε. Μισό λεπτάκι να το βρούμε. Όχι, δεν έχουμε. Θα το βρούμε.

0: Για πάμε να ακούσουμε το Γιάννη στο σκόρ του δεύτερου γκολ.
1: Όταν παίζεις σε ένα τέτοιο σύλλογο πρέπει να δίνεις πάντα το καλύτερο σου εαυτό. Είναι εδώ για να βοηθάει τον Ολυμπιακό, την ομάδα του, για να βοηθάει και να κάνει τους φίλους του Ολυμπιακού χαρούμενους. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ευτυχισμένος που σήμερα όλοι θα πάνε να κοιμηθούν με καλή διάθεση.
2: Είναι αυτό ένα μήνυμα για τον Ολυμπιακό για τα επόμενα που έρχονται. Είναι μια ομάδα που ήταν σε πίεση αυτό το διάστημα και σήμερα έδειξε αντίδραση και πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη.
1: So this is the message that we have to always show the pressure that we can give and this is an example for our future games.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι.
2: Μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς.
1: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκίνητο.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 6 λεπτά μετά τις 12. Ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βασίλη. Πώς είδες παιχνίδι Ολυμπιακό? Καλή εκπομπή να έχεις. Να είσαι καλά, φίλε Δημήτρη. Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος, το είπα. Ήταν μια ομάδα η οποία δεν ήταν στην δυναμικότητα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός βέβαια δέχτηκε ένα γκολ, ψυχρό γκολ που λέμε, από ένα λάθος του Ορτέγκα. Τελικά κατάφερε, σοφάρισε λίγο πριν το ημίχρονο. Μεγάλο γκολ αυτό που έβαλε. Μπορεί να ήταν εύκολο γκολ γιατί ήταν μόνος του, πλάσανε και το βάλει τον γκολ. Αλλά ήταν σε σημείο το οποίο αλλάζει τελείως η ψυχολογία. Αν να πας με 0-1 στο ημίχρονο και να κυνηγάς 2 γκολ, και αν να κυνηγάς 1 γκολ, το οποίο το βρήκε μετά με τον Γιάρεμτσο και μια πολύ ωραία κεφαλιά στη γωνία του ματοφύλακα, δεν μπορούσε να κάνει κάτι και ο Ολυμπιακός πήρε μια σπουδαία νίκη. Ξεκίνησε με το δεξί 2-1 τη Αγγελόνια. Πάμε τώρα στο Μάνο Σταραμόπουλο να μας πει τι είδε από το παιχνίδι και τι άλλο έχουμε από την Ευρώπη. Μάνο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα και στου ακροατέ. 9 φορά τρία τερματοσπόρου. Κατά τον Ολυμπιακό δεν ξεκίνησε καλά, πρέπει να πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν και αυτό το λάθος του Γερμανού του Ορτέγκα. Οκ, συμβαίνουν αυτά. Αλλά βλέπουμε από εκεί και πέρα, επειδή είχαν βγει πολλοί και κατηγόρησαν τη διοίκηση βιαστικά, τα πράγματα πρέπει να εξελιχθούν σιγά σιγά. Ο νέος προπονητής ακόμα πληρολόγος δεν ξέρει τα ονόματα των ποδοσφαιριστών.
0: Ναι, και ο προπονητής δεν είναι και μάγος του, εντάξει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει μαγικό ραβδί, δηλαδή, να μεταμορφώσει.
1: Τώρα που έρχεται η διακοπή με τις εθνικές ομάδες θα μπορέσει να δουλέψει καλύτερα, να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την ομάδα.

0: Ο Ολυμπιακός κέρδισε και ένα παιχνίδι σήμερα, κέρδισε και ένα ακόμα ποδοσφαιριστή. Είδαμε ότι το σύστημα βελτιώνεται.
1: Και ψυχολογία κέρδισε.
0: Πολύ καλός, ο Μαρτίνς πολύ καλός, όλη η ομάδα ήταν πολύ βελτιωμένη. Και θα δοθεί τώρα η ευκαιρία στον Αλγουαθίλ να την βελτιώσει ακόμα περισσότερο, ούτως ώστε με την επανέναρξη του
1: πρωταθλήματος. Ναι, ένα παιχνίδι ακόμα την Κυριακή με τη Λιβαδιά έχει και μετά.
0: Και τις άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις που θα έρθουν μετά, τους επόμενους αντιπάλους, Μασσαλία, Μαρσέη και αυτά, θα είναι πιο βελτιωμένος Ολυμπιακός.
1: Πάντως έλεγα, Μάνο, πριν με το Δήμο Τσαμπαλιάρη που μιλούσαμε, πάμε να ακούσουμε τον Κονσάλες, το πρώτο σκόρερ. Πάμε να τον ακούσουμε και τα λέμε. Πάμε.
2: Καλησπέρα και πάλι εδώ από τον Γιώργο Χαϊσκάκη. Έχουμε μαζί μας τον Αρμάντο Γκονζάλης και την Μαρίνα Τσαλή. Ευχαριστούμε κιόλας που είναι μαζί μας. Πρώτη του συμμετοχή στην Ευρώπη, πρώτο γκολ, πρώτη νίκη για τον Ολυμπιακό στη λήξη του Europa League.
3: Πρώτη participación para ti en Europa. Πρώτη participación en la Europa League, competición de Europa League. Πρώτη γκολ marcado. ¿Cómo te sientes?
4: Muy contento. Gracias a Dios que me ponen estos escenarios tan bonitos. Y yo solo trato de enfocarme en hacer mi trabajo bien y los goles son resultado de eso.
3: Πάρα πολύ ευτυχισμένος για το debut του στην Ευρώπη. Είναι πολύ ευτυχισμένος που παίρνει μέρος σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις και πάρα πολύ χαρούμενος που έβαλε το πρώτο του γκολ. Αυτό που σκέφτεται είναι να δουλεύει πολύ και το γκολ είναι αποτέλεσμα της δουλειάς.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του Γκονσάλες. Το γκολ που έβαλε το πρώτο που άνοιξε το δρόμο να γίνει ανατροπή. Λέγαμε με φίλε Μάνο πριν με τον Δήμο Τσαμπαλιάρη ότι οι ελληνικές ομάδες, η ΑΕΚ Ολυμπιακός, και αν κερδίσει σήμερα όφη, που δεν είναι απίθανο για μένα, δεν το θεωρώ απίθανο, θα έχουμε κάνει μια φοβερή αρχή. Ναι, εντάξει. Θα έχουμε κάνει μια φοβερή αρχή.
0: Ναι, έτσι θα γίνει. Βεβαίως, συμφωνώ. Αλλά είμαστε ακόμα στην αρχή.
1: Ναι, ακόμα στην αρχή, αλλά ξεκινήσαμε καλά.
0: Εντάξει, είναι καλό.
1: Δύο νίκες, μία Champions League, μία Europa και έχουμε και τον Όφη σήμερα.
0: Τα φόντα η Ελλάδα γενικά μέσω των συλλόγων της φέτος να φτάσει στη 10η θέση, αυτό είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί. Αλλά είμαστε ακόμα στην αρχή, οπότε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
1: Από τα άλλα παιχνίδια, να σου πω ότι ο Κοστούλας πέτυχε πάλι ένα γκολ με τη Μάντσεστερ, η οποία έκανε την ανατροπή η Μπράιτον.
0: Α, για το κύπελλο Αγγλίας.
1: Ναι, νομίζω κέρδισε κιόλας. 2-3.
0: 3-2 κέρδισε η Μπράιτον.
1: Από 2-0.
0: Με τον κόλλο ο Μπάμπης ο Κοστούλας.
1: Ναι.
0: Και επίσης, βέβαια, σημαντική είναι η νίκη της Μπενφίκα μέσα στο Μιλάνο.
1: Βεβαίως, 0-2.
0: 2-0, ναι. Με οπότε, το είναι σε δύσκολη θέση ο Πορτογάλος ο Αμορίμ.
1: Ο Καμίνσκι στο 53 και άνοιξε το σκόρο ο Λουκεμπάκιο στο 16.
0: Λουκεμπάκιο και ο Καμίνσκι, ναι, θαυμάσια.
1: Στα υπόλοιπα δεν βλέπω να υπάρχει κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη. Αν εξαιρέσει το χ της Ρεν με τη Στρουμ Γκρατς και το χ της Χάπολ. Ναι.
0: Η νίκη της Λιόν εκτός έδρας επί της Άντερλα.
1: Βεβαίως, 1-2.
0: 2-1, βεβαίως.
1: Η Άντερλα κέρδισε την Αλκμαρ, αναμενόμενο 1-0.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δύσκολα να κέρδισε. Εντάξει, δεν είχαμε κάποια έτσι. Κάποιο...
0: Για πρώτη αγωνιστική καλά πήγανε.
1: Καλά πήγαν.
0: Εντάξει. Το θέμα να συνεχίσουν έτσι οι ελληνικές ομάδες και αύριο με τον Όφη που έχει πιο δύσκολο έργο.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Όφενχάμ, η οποία έχει νικήσει 2-1 τη Στουτγκάρδη το Σάββατο.
1: Είναι σε καλή κατάσταση και αυτή.
0: Ότι ναι, και Όφη που είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση, στην καλύτερη των τελευταίων ετών.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, θα μπορέσει να πάρει και αυτός τους 3 πόντους που θα είναι πολύ καλό και για τον ίδιο πρωτίστως και για την γενική κατάταξη Ελλάδος.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου. Να είσαι καλά.
0: Καλή
1: συνέχεια. Ακούσαμε και τον καλό φίλο Μάνο Σταραμόπουλο στο σχολείο του για τον Ολυμπιακό και τα υπόλοιπα μας που όσα παρακολούθησε. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 12. Παιδιά, ό,τι υπάρχει από το γήπεδο Καραϊσκάκη, δηλώσεις και αυτά θα τα βγάζουμε στον αέρα. Μην ανησυχείτε, όλα θα γίνουν. Και γραμμούλες μπορούμε να βγάλουμε. Όσοι θέλετε να πάρετε να πείτε τη γνώμη σας στο παιχνίδι που είδατε ή ό,τι άλλο θέλετε. 210-220-5943, 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viper για μηνύματα 6939-943-943. Για το φίλο του Ηλία, να σου πω, Ηλία μου, ότι ο Ολυμπιακός όταν δέχτηκε τον γκολ, εντάξει, ήταν λίγο αγχωμένος μέχρι λίγο να συνέλθει, γιατί ξέρεις, το μυαλό πάει και στην κέλα με τον Όφη την Κυριακή το Σάββατο το 0-1. Η ψυχολογία δεν είναι στα καλύτερά τους. Τελικά βρήκε τον γκολ 43 και άλλαξε τελείως το ηρωή του παιχνιδιού. Πάντως φάνηκε αγχωμένος μετά το 0-1 και λογικό είναι, γιατί στο μυαλό των παιχτών μπαίνουν αυτά που έγιναν το Σάββατο το βράδυ στο Καραϊσκάκη με τον Όφη. Τέλος καλό, όλα καλά για τον Ολυμπιακό. Την πήρε την νίκη. Εύκολα, δύσκολα την πήρε, τέλος πάντων. Αυτό μετράει. 3 πόντους στο σακούλι. Αρχή καλή για τον Ολυμπιακό. Να δούμε σήμερα τι μπορεί να κάνει και ο Όφη με έναν δύσκολο αντίπαλο. Βέβαια, η Χόφενχάιμ είναι μια καλή γερμανική ομάδα. Ο φίλος ο Αποστόλης, καλησπέρα Βασίλη, πώς είδες... Α, όχι, ο Αποστόλης λέει καλημέρα Πιλάρα, καλή συνέχεια φίλε.

Εγώ τα είπα μόλις τώρα για τον Ολυμπιακό. Θα τα πούμε και με τους φίλους στην πορεία και με μηνύματα και με γραμμούλες για όσους θέλετε να βγείτε στον αέρα. Να πω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, εκεί το φιλαράκι μου από τα παιδιά από το Μποτέγκα που σήμερα ρεπάρουν. Παρασκευή Σάββατο πάλι ανοιχτά με το Χολίδι Νίβο και τα υπόλοιπα παιδιά going through. Κάθε Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο είναι στο Μπουρνάλι στην πλατεία. Ο φίλος ο Γιάννης έστειλε μηνυματάκι από τον Πειραιά. Μπιλάρα, καλημέρα για μένα. Μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό σήμερα, αλλά μας έβγαλε την ψυχή, ειδικά μέχρι το 43. Αυτό που έλεγα πριν.

Λοιπόν, ομάδα του Ολυμπιακού, φίλε, αν δεν κάνω λάθος, είναι 15 Οκτώβρη. Τότε παίζει και ο Παναθηναϊκός, παίζει και Όφη πάλι, παίζει και η ΑΕΚ της Champions League. Τον Οκτώβριο μετά τη διακοπή, 15 νομίζω ο Ολυμπιακός. Παίζει βέβαια ένα σαφώς πιο δύσκολο παιχνίδι, πολύ πιο δύσκολο από τα πιο δύσκολα που έχει να παίξει στον όμιλό του, με τη Μαρσέιγ στο Βελοντρόμ. Τα τηλέφωνα μπορείτε να δείτε στον αέρα. Το Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr. Φίλε Χρήστο, το είπα μόλις πριν με τον Μάνο Σταραμόπουλο και με, που μου είπε για τον Γιάρεμσουκ, και εγώ το θεωρώ πάρα πολύ αδικημένο στον Ολυμπιακό. Αδικήθηκε και πέρυσι και φέτος μέχρι να αλλάξει η λίστα με τον τραυματισμό, που μακάρι να μην γινόταν ο τραυματισμός του Ελκαμπή. Ήταν για μένα ο Γιάρεμσουκ ένας παίκτης ο οποίος ήταν αδικημένος στον Ολυμπιακό. Όχι με τον γκολ που έβαλε σήμερα, εντάξει, γιατί είναι γκολ σε τρεφορίσιο, αλλά γενικά ένας παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να τον αφήνει στο περιθώριο. Αυτή είναι η γνώμη μου για τον Γιάρεμσουκ. Καλημέρα Βασίλεια, εκάρα μόνο ο φίλος μου Νικολάκης που ξεχάσαμε τις πισταριές, τα κάρβουνα πάνε όλα, κύριε Νίκο. Κύριε Νίκο.

και 69-39-943-943. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Ξημερώνει 5η, 17 Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα, μάλλον καλημέρα. Όχι καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Θα είμαστε παρέα και εμείς μέχρι τις 2. Όφη σήμερα, Γιώργο, παίζει όχι 10, παίζει 8 παρατέταρτο. Θα το ακούσετε και αυτό, παιχνίδι ζωντανά εδώ από το σταθμό. Από εκεί πέρα κάποια άλλα παιχνίδια. Η Μπαρτσελόνα κάνει πάρτι, είναι σε φοβερή φόρμα. Προηγείται με 6-2 παρακαλώ στο 80 με την Σαντατέρ. Τα γκολ ξεκίνησε το... τα πρώτα γκολ με τον Κανσέλο στο 8, ο Ραφίνια με πέναλτι στο 25 έκανε το 2-0. Μείωσε προς το παρόν με τον Μακέτε η Σαντατέρ 2-1. Στο 36 ο Βιλαεμπρί, Ασέρβια Εμπρί, κάπως έτσι έβαλε αυτό το γκολ 3-1. Ο Ραφίνια 42 το 4-1. Το 5-1 ο Ραφίνια πάλι με πέναλτι. Μάλλον το 4-2 στο 65 ο Ζαμπίρι για τη Σαντατέρ. Ραφίνια έκανε το 5-2 με πέναλτι στο 67 και ο Ζέσους στο 79 έχει κάνει το μέχρι τώρα 6-2 Μπαρσελόνα με τη Ρασίνγκ Σαντατέρ. Να πούμε τελικά, λέει ο φίλος, τα παιχνίδια που είχαμε σήμερα στο στοίχημα, τα πιο σημαντικά, βεβαίως να τα πούμε. Τώρα πάμε να πάρουμε μια ανάσα και να τα πούμε όλα από την αρχή που ξεκίνησαν. Έτσι, να πούμε τα πιο σημαντικά βέβαια. Τώρα αν θέλετε κάτι άλλο, στείλτε μου ένα μήνυμα, να στα πω όλα. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια του κυπέλου πρώτα. Ξεκινάμε το παιχνίδι που έγινε νωρίς το μεσημέρι, 3 η ώρα. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Άρης Μαρκό 1-0, φτωχό το 1-0. Στο 63 με αυτόν γκολ κιόλας έγινε το γκολ για τον Άρη με τη Μαρκό. Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2 με δύο γκολ του Ουναΐ. Το δεύτερο είναι φοβερό γκολ, το πρώτο με πέναλτι. Το δεύτερο είναι πολύ ωραίο γκολ, πολύ ωραίο σουτ. 0-2 εύκολη νίκη για τον Παναθηναϊκό με την Κηφισιά. Μιλάμε πάντα για το κύπελο εδώ στην Ελλάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, μάλλον 32 λεπτά μετά τη 31, για την ακρίβεια, μετά τις 12, πάντα συντονισμένη, 9.43, Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Σπορ. Πάμε να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα, να πούμε καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Μ' ακούς?
0: Μια χαρά.
1: Ωραία. Δεν μου λες, ξέρεις πόσο ήρθε η Λεβάντε?
0: Η Λεβάντε, ας πω αμέσως. Η Λεβάντε έπαιζε με ποιον έπαιζε?
1: Με την Μπιλμπάο.
0: Μισό λεπτάκι να το βρούμε.
1: Τώρα 10.30 είχε αρχίσει.
0: Α, ξεκίνησε 10.30, μισό λεπτό να δούμε. Λεβάντε Μπιλμπάο. Μισό λεπτό, φίλε μου, να το βρούμε. Λεβάντε Μπιλμπάο. 10.30. Δεν είναι, πώς παίζει σήμερα. Δεν έχει 10.30 παιχνίδι. Η Μπαρσελόνα ήταν σήμερα 10.30.
1: Η Μπαρσελόνα και η Λεβάντε.
0: Η Λεβάντε δεν έχει, δεν έχει. Δεν έχει το Λεβάντε. Πώς παίζει σήμερα.
1: Κάτσε. 16 του μηνός, λέει.
0: Αν μπορούσε να αλλάξει ημέρα, κάτσε να δούμε μισό λεπτό να δούμε το αυριανό πρόγραμμα. Γιατί δεν μου βγάζει ότι παίζει Λεβάντε σήμερα. Κάτσε πώς παίζει σήμερα. Μήπως παίζει σήμερα Πέμπτη. Κάτσε να το δω, να σου πω, φίλε μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Όχι, δεν παίζει. Όπως αναβλήθηκε. Πώς έγινε το παιχνίδι. Δεν το ξέρω κι εγώ. Δεν μου βγάζει πάντως κάτι ότι έπαιξε η Λεβάντε σήμερα. Κάτσε να μήπως έπαιξε νωρίτερα. Κάτσε να το δω κι αυτό. Να μην σε... Λοιπόν, κάτσε να δούμε τα βραδινά ματσάκια. Τα νωρίς. Λοιπόν, Ισπανία, Ισπανία. Όχι, δεν βλέπω κάτι. Δεν βλέπω κάτι. Μάλλον θα είναι αναβολή ή κάτι τέτοιο θα γίνει. Δεν βλέπω να έχει, να έχει παιχνίδι νωρίτερα. Η Λα Κορούνια έπαιζε σήμερα, η Ατλέτικο Μαδρίτης, Λεβάντε δεν βλέπω κάπου. Φίλε μου. Δεν βλέπω κάπου τη Λεβάντε. Να παίζει σήμερα.
1: Δεν ξέρεις τίποτα για αναβολή.
0: Για κάτσε, περίμενα να ψάξω λιγάκι. Μην κλείσεις, περίμενα να ψάξω λιγάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Περίμενα να το ψάξω. Λοιπόν, και να σου πω, φιλαράκο. Λοιπόν, όχι, δεν βλέπω ούτε για αναβολή. Βλέπω κάτι, τίποτα. Λογικά θα αναβλήθηκε. Αφού δεν το έχει μέσα στο πρόγραμμα, λογικά θα αναβλήθηκε το παιχνίδι.
1: Παιχνίδι φάντασμα, ε.
0: Ξέρω εγώ, φάντασμα. Σε φάντασμα αναβλήθηκε. Τώρα από ό,τι θα παίξουν, θα το δούμε. Αν δω κάτι στην πορεία θα το πω, αλλά δεν βλέπω κάτι να έχει κάποια αναβολή, δεν βλέπω κάτι. Πάντως στο πρόγραμμα μέσα δεν υπάρχει το παιχνίδι της Λεβάντε.
1: Στο κουπόνι υπάρχει όμως.
0: Μήπως κάνα λάθος στο κουπόνι, ξέρω εγώ. Γιατί η Λεβάντε πρέπει να παίζει... Κάτσε, έγινε μπέρδεμα εδώ πέρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχεις δίκιο. Υπάρχει στο κουπόνι, αλλά δεν υπάρχει στο πρόγραμμα εδώ πέρα, ότι το παιχνίδι έγινε. Όχι, όχι, δεν βλέπω κάτι, δεν βλέπω κάτι, φίλε μου. Όχι.
1: Έγινε, αδελφέ μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια χαρά.
1: Γεια
0: χαρά. Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα, καλημέρα.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας, γεια σου, Ρεμάκη.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε.
2: Να σου πω, η Λεβάντε με την Μπιλμπάο έπαιζε.
0: Ναι, έτσι λέγα, έτσι μου πας υποφίλος.
2: Ήταν κάποια στιγμή στο κουπόνι, χωρίς αποτέλεσμα, έναν κόκκινο κύκλο.
0: Α, ήταν διακοπή μάλλον. Διακοπή,
2: και μάλλον διακοπή. Και τώρα το έχουν εξαφανίσει.
0: Κόκκινος κύκλος είναι διακοπή. Τώρα γιατί διακόπηκε η βροχή, ναι, επεισόδια, και ξέρω εγώ.
2: Τώρα που το βλέπω, επειδή ρώτησε ο φίλος, το έχουν βγάλει από το στίχημα.
0: Μάλλον ήταν διακοπή.
2: Ενώ πριν μισή ωρίτσα το είχαν σε, ναι, κόκκινο, ναι, κύκλο.
0: Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Θα, τι έγινε.
2: Λοιπόν, ας γελάσει και το χιλάκι μας λιγάκι. Αρκετά ζόρια έχουμε τραβήξει.
0: Ναι, ήταν Ολυμπιακός σήμερα, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο.
2: Ναι, ναι.
0: Πολύ καλός. Ειδικά στο δεύτερο μήχρονο. Πανέβηκε.
2: Μόλις προηγήθηκαν οι άλλοι, λέω πάλι σήμερα πίκρα. Δεν μας φτάνουν τόσες πίκρες που έχουμε πει.
0: Ναι, αν ήταν το μάτς σε 0-1 στο ημίχρονο, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο.
2: Ναι, αλλά στο δεύτερο μπήκανε, ναι, μέσα, δεν καταλάβαινε,
0: ναι,
2: Χριστό.
0: Ναι, ναι. Ήταν και το 1-1 που έδωσε φτερά εδώ που τα λέμε, γιατί άλλο 0-1 στα αποδυτήρια και άλλο ένα 0.
2: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί στο 0-1 στα αποδυτήρια θα είχε πει και μια αντίδραση από την κερκίδα σίγουρα όταν πηγαίνανε στα αποδυτήρια οι παίκτες. Ενώ στο 1-1.
2: Εννοείται ότι αλλιώς να πηγαίνεις με
0: 1-1. Βέβαια, βέβαια.
2: Αλλιώς με 1-1. Λοιπόν, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός.
0: Ναι, πολύ καλός. Δεν απειλήθηκε ούτε μια φορά ο Ορτέγκα. Δηλαδή δεν θυμάμαι μια φάση να κάναν οι Πολωνοί.
2: Δεν έφταναν καν στην περιοχή.
0: Ναι, ναι, δεν ήταν κάποια φάση να έκαναν.
2: Αυτό το ποδόσφαιρο θέλουμε εμείς οι Ολυμπιακοί. Η μπάλα να τσουλάει στο χορτάρι. Ο Χρόιλερ κατήφθηνε με μαεστρία το παιχνίδι. Ένα Ζέλσον αφινιασμένος, δεν ξέρω, έφυγε με τη Λίμπαρ και και χάρηκε τόσο πολύ, γύρισε το τσιπάκι, τι να πω.
0: Εντάξει, με τη Λίμπα τον είχε βασικό πάντα τον Μάρτιν.
2: Δεν
0: είναι τον είχε, να... δεν είναι ότι τον είχε όπως το Ρέαμ στον πάγο και μπήκε. Και...
2: Είπα, χάρη με...
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Γιατί ο με τη Λίμπα τον είχε πάντα.
2: Δεν να κατηγορήσω τον με τη Λίμπα, όχι, όχι.
0: Γιατί ίσα ίσα ο κόσμος Ολυμπιακού φώναζε όταν ο με τη Λίμπα τον έβαζε βασικό το Μάρτιν.
2: Τώρα η αλλαγή του.
0: Το σύστημα, εντάξει, αλλάξει το σύστημα. Δεν παίζει ο Ολυμπιακός, δεν έπαιξε σήμερα μεγάλες μπαλιές. Είναι πιο.
2: Το Ρέτσο τον βλέπω κομπλαρισμένο. Έχει με τα διοχαρίσματα που έχουν οι φύλαξοι από νύμη, τέλος πάντων, τον είδα να μην έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Δεν είναι ο Ρέτσος προηγούμενο χρόνο. Αυτό με ανησυχεί. Καλό θα είναι ο προπονητής όταν βλέπει κάποιον παίχτη. Εμείς τον βλέπουμε και τον ξέρουμε τόσα χρόνια. Αυτό τον βλέπει τώρα. Δεν έχει, θα έλεγα, την εμπειρία που έχουμε εμείς με τον, για τον συγκεκριμένο παίχτη. Καμιά φορά ας καθίσει και στον πάγκο, δεν είναι κακό. Ο κάθε παίχτης μπορεί να είναι το number one στην ομάδα, οποιοδήποτε. Όταν είναι πεσμένος και βλέπεις ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του να δώσει μια μακρινή παλιά, να έδινε πάσες δίπλα. Εμένα δεν μου άρεσε αυτό. Λοιπόν, ναι. Ακούγομαι.
0: Ναι, μια χαρά, καμπάνα.
2: Νόμιζα ότι έχω κοπέ.
0: Όχι, έχει καλό, κομπλέ, κομπλέ.
2: Επειδή δεν άκουγα ούτε την αναπνοή σου.
0: Να πω ότι το παιχνιδάκι αυτό διακόπηκε, τελικά το βρήκαμε, αναβλήθηκε, διακόπηκε λόγω βροχής.
2: Α, μάλιστα. Άρα καλά είχα δει και εγώ.
0: Άρα μονάδα πληρώνεται ο φίλος. Αν το μάτς γίνει σήμερα, αν γίνει σήμερα, πληρώνεται μονάδα. Σαν να μην γίνει το μάτς καθόλου.
2: Λοιπόν, έχει το χρόνο τώρα μετά το παιχνίδι με το στη Λιβαδιά. Θα έχει το χρόνο ο προπονητής να δώσει στην ομάδα ό,τι στοιχείο έχει στο κεφαλάκι του, να το εφαρμόσει στο χορτάρι. Να δει ποιοι παίχτες μπορούν να ανταποκριθούν και με αυτούς να βαδίζει. Και να έχει 5-6, 7 πόσους βοηθητικούς. Δεύτερη αλλαγή, πρώτη αλλαγή, ας πούμε.
0: Ναι, αυτό. Σωστό, σωστό, σωστό.
2: Άλλο τίποτα.
0: Να είσαι καλά, Μάκη μου.
2: Απλώς είμαστε και λίγο χαρούμενοι.
0: Εντάξει, λογικό είναι, παίξτε καλά σήμερα.
2: Λοιπόν, άντε,
0: να είσαι καλά, Μάκη, για χαρά. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Εδώ είμαστε, πάντα συντονισμένοι. 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Τι κάνετε?
0: Καλά φίλε μου.
3: Εδώ τώρα γυρίζω από το γήπεδο.
0: Για πες που είναι μέσα, πώς θα είσαι τα πράγματα. Το έχεις πιο έτσι.
3: Είδα ότι η ομάδα σήμερα έπαιξε κάτω την μπάλα. Ασχέτως που φάγαμε τον γκολ και μέχρι εκείνο το λεπτό η ομάδα είχε δημιουργήσει φάσεις. Κάτω η μπάλα στο κέντρο, ο Φρόιλερ ζήταγε την μπάλα. Είδα τον Έσε να ζητάει την μπάλα, που αυτό επί με τη Λίπερ δεν γινόταν ποτέ. Και είμαι αισιόδοξος για τη συνέχεια πολύ.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός σήμερα έδειξε ότι είναι πολύ καλά στοιχεία, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όπως το είδα εγώ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που ήταν καταιγιστικός. Μέτρησε πολύ τον γκολ του Γκονζάλο 43, γιατί άλλαξε τελείως το παιχνίδι.
3: Καθοριστικό, βέβαια, καθοριστικό σημείο.
0: Ναι, την ψυχολογία των παιχτών. Μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο δεν απειλήθηκε ούτε μία φορά
3: Πολύ σωστά τα λες, ναι.
0: Και τώρα ευκαιρία του προπονητή του καινούριου με τη διακοπή, με Άρτη Λιβαδιά, με τη διακοπή να ετοιμάσει την ομάδα όπως θέλει αυτός. Έχει μπροστά του 20 μέρες.
3: Ακριβώς, πολύ σωστά. Γιατί η νίκη σημαίνει.
0: Βέβαια θα λείπουν αρκετοί παίχτες που θα πάνε σε εθνικές ομάδες, αλλά οκ, εντάξει, με τους υπόλοιπους θα δουλέψει.
3: Έχει χρόνο να δουλέψει.
0: Με τους υπόλοιπους,
3: είναι καθοριστική,
0: ναι.
3: Η νίκη, γιατί είναι τρομερό είναι ωραίο το ποδόσφαιρο και είναι και νίκη ψυχολογίας για την ομάδα. Γιατί μετά το διπλό του Όφη έγινε.
0: Και είδες το αφού ήσουν στο γήπεδο στο 0-1 μέχρι να γίνει το εκεί στο 35-36 που ο Ολυμπιακός άρχισε να ανεβαίνει λιγάκι. Ήταν πολύ παγωμένο το γήπεδο.
3: Ναι.
0: Δηλαδή μνήμες με τον Όφη σου λέει πάλι 0-1, τι κάνουμε τώρα.
3: Έλαντε. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος έπρεπε να στηρίξει εκείνο το σημείο, γιατί είδε ωραία πράγματα και ασχέτως το 0-1 που προήλθε από λάθος του Ορτέγκα.
0: Ναι, ένα λάθος έκανε ο Ολυμπιακός, το πλήρωσε με γκολ.
3: Και την πλήρωσε. Τουλάχιστον τώρα πάμε δυνατά με την νίκη.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
3: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Άντε, καλή ξεκούραση.
3: Πάμε για τον Γιώργο, όλο τον δρόμο που πήγε ο Μαγκέλα.
0: Να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά.
3: Συνέχεια,
0: λοιπόν, ο Κώστας, ναι, είπαμε. Ο φίλος έκανε κατακλυσμό στο Λεβάντε, Χρήστος από Νέο Φάλιρο. Αλλά παιδιά, για το φίλο που μας πήρε πριν, αν δεν έχει, μας ακούει και τώρα, ότι το παιχνίδι αναβλήθηκε γιατί έριξε παπάδες διάκους στο Λεβάντε, γι' αυτό το παιχνίδι αναβλήθηκε. Πολύ βροχή. Λοιπόν, 7-2 η Μπαρσελόνα κέρδισε τελικά με γκολ του Γιαμάλ στο 89. Έκανε το 7-2, παρακαλώ, 9 γκολ. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
4: Έλα ρε φίλε.
0: Καλημέρα.
4: Τι έγινε ρε φίλε?
0: Ποιος?
4: Τέρκε.
0: Έλα ρε Τέρκε. Πού είσαι φιλαράκι μου? Τι κάνεις?
4: Ρε, να τα πούμε.
0: Τι κάνεις?
4: Καλά,
0: φίλε.
4: Έχω βγει σε άδεια και...
0: Καλά ξηγήσε.
4: Επιτέλους να κάτσουμε με λίγο ηρεμία, να βλέπουμε τα παιδιά.
0: Σωστό.
4: Και να μην έχουμε το άγχος πότε θα κοιμηθούμε.
0: Σωστό, τώρα κοιμηθείς καλά, με ωραίες εικόνες.
4: Ξυπνάω πολύ νωρίς ρε φίλε, ξυπνάω 3 η ώρα πλέον, 3 και κάτι, και ξέρεις δε, είναι λίγο σε, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, πας για, σήμερα πας για ύπνο, ναι, με ευχαριστημένος, δηλαδή είδες ωραία πράγματα σήμερα, τουλάχιστον σήμερα.
4: Θα σου πω κάτι, και η ισοπαλία να ερχόταν στο τέλος ευχαριστημένος, θα ήμουν με αυτό που είδα.
0: Ναι, αλλά χαλάει την εικόνα ισοπαλία, γιατί ξεκινάει ένα παιχνίδι που πρέπει να το πάρεις.
4: Χαλάει την εικόνα ισοπαλία, αλλά ξέρεις την ουσία πρέπει να κοιτάξουμε. Το Ολυμπιακός αρχίζει και αλλάζει εικόνα όσον αφορά το επίπεδο δημιουργίας, ορθολογικού ποδοσφαίρου. Πώς να αναζητήσει τον γκολ γενικότερα.
0: Βέβαια, αυτό να το δούμε και με ομάδες που είναι μεγαλύτερης δυναμικότητας. Γιατί... Αλλά έδειξε όμως στοιχεία ότι πάει να αλλάξει ο προπονητής ο νέος το στυλ του με τη Λίμπαρ. Καμία σχέση, πάει να τα αλλάξει πολύ. Δηλαδή, σήμερα εγώ δεν είδα πολλές σέντρες σε σχέση με άλλα μας του Ολυμπιακού. Σε σχέση με τον Όφη, το άλλαξε λιγάκι. Γιατί με τον Όφη δεν ήταν το ίδιο καλό όσο σήμερα. Γιατί ήταν καλύτερος ο αντίπαλος, βέβαια.
4: Έχει πολύ μεγάλο βάρος ο Ολυμπιακός, φίλε.
0: Αλλά έχει ακόμα μπροστά του πολύ δρόμο να διανύσει ο προπονητής.
4: Εννοείται ότι έχει πολύ δρόμο.
0: Αλλά δείχνει στοιχεία όμως ότι αλλάζει πράγματα. Δηλαδή καμία σχέση με αυτό που έβλεπες.
4: Δεν με ενδιαφέρει κανένα πρωτάθλημα, σοβαρά σου μιλάω. Με ενδιαφέρει να δω μπάλα. Αυτό μου έχει λείψει. Και μου έχει λείψει ένα γεμάτο χρόνο, έτσι.
0: Έτσι, αν παίζεις μπάλα, τις περισσότερες φορές, αν παίζεις μπάλα, παίρνεις πρωτάθλημα. Τις περισσότερες φορές, αν παίζεις μπάλα, παίρνεις πρωτάθλημα.
4: Δεδομένα λόγω της ποιότητας που έχει, γιατί έχει ποιότητα πολύ πλέον με το υλικό που έχει φέρει τις τελευταίες αγωνιστικές. Τις τελευταίες αγωνιστικές, τις τελευταίες μέρες με το μεταγραφών. Έχει ποιότητα πολύ ο Ολυμπιακός πλέον. Έτσι. Μένει να δέσουν αυτά τα παιδιά. Να βρει μια δεκάδα που θα είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε σε εισαγωγικά η μη βασική του, και να έρχονται 4-5 παιδιά που είναι αρκετά ποιοτικά. Δηλαδή τώρα πραγματικά δώσει τσικίνιο ρε φίλε. Δείχνει πραγματικά ότι σαν να κουβαλάει ένα τόνο στην πλάτη του.
0: Ναι, γιατί ακούει πολλά.
4: Αυτό το λάθος που έχει, δηλαδή το λάθος του, κάνει λάθος ο τερματοφύλακας, του δίνει πάσα. Έχει γίνει δύο φορές και δεν βάλανε γκολ σε φάση που...
0: Ναι, ναι, που κάνει λάθος ο τερματοφύλακας. Αυτός ήτανε, έπιασε 2-3 καλά αυτός, αλλά ήτανε πολύ τσαφάκιας. Δηλαδή πολλά λάθη.
4: Γενικώς σαν ομάδα ήταν αφελής.
0: Αλλά όμως έπιασε 2-3 ο τερματοφύλακας. Αλλά άμα ήταν να δώσει την μπάλα, ήταν κίνδυνος θάνατος όταν έδινε την μπάλα.
4: Ναι, ναι, δεν ξέρω. Πολύ αφελής στον τρόπο που προσπαθούσε να βγάλει την μπάλα την περιοχή της. Μπορώ να διαφωνήσω με τον Μάκη, γιατί για μένα στα μάτια μου, μετά τον κορυφαίο Φρόιλερ, ο οποίος είναι πραγματικά εγκεφαλικός πολύ σαν παίχτης, εξαιρετικός, ο άνθρωπος είναι πραγματικά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεμαρκάρει την μπάλα με τον τρόπο που πασάρει, την ξεμαρκάρει την μπάλα. Για μένα σε δεύτερο σε απόδοση είναι ο Ρέτσος ρε φίλε σήμερα. Για μένα στα δικά μου μάτια. Μετά είναι ο Ζώτα.
0: Και ο Ζώτα ήταν πολύ καλός. Για μένα ο πιο έτσι, αν πει και έφαγε την κίτρινη, ήταν ο Μπρούνο. Που δεν πήγε καλά, αν και έφαγε την κίτρινη νωρίς και φοβότανε μετά. Φοβότανε. Λογικό είναι, γι' αυτό τον έκανε και αλλαγή ο προπονητής.
4: Και καλά έκανε και τον έβγαλε.
0: Ναι, γιατί ήταν επιρρεπής. Πήγε πολύ δυνατά.
4: Πήγε πολύ δυνατά. Η φάση είναι offside βέβαια στο ξεκίνημά της.
0: Ναι, αλλά πήγε πολύ άσχημα. Και πάλι καλά που την γλίτωσε το κάτι παραπάνω. Γιατί άμα ήταν πιο αυστηρός ο ιετής, μπορούσε να του.
4: Μαζεύτηκε, ναι. Γιατί πήγε να ξανακάνει για ένα, και ένα τραύμα βανέλας. Ευτυχώς μαζεύτηκε, αλλά ένα, και γι' αυτό και τον έβγαλε προφανώς.
0: Ναι, γι' αυτό τον έβγαλε. Τουλάχιστον στο ημίχρονο, μπορεί να τον έβγαζε πιο μετά. Αλλά φοβήθηκε ο ρουπονητής ότι άσυμ φάμε κανένα κόκκινο και τρέχουμε.
4: Αυτός που μέχρι τώρα, Βασίλη, μου δείχνει πολύ κακή εικόνα είναι ο Πιρόλα.
0: Ναι.
4: Δεν ξέρω, και στις αντιδράσεις του και στις τοποθετήσεις του. Δηλαδή είναι αργός, είναι πολύ αργός σε σχέση με τον. Δεν έχει σχέση. Είναι σαν να βλέπω άλλο παίχτη.
0: Εντάξει, δηλαδή, γενικά ο Ολυμπιακός είναι σαν να βλέπεις άλλη ομάδα πριν 10 μέρες και άλλη ομάδα βλέπεις τώρα. Εντάξει.
4: Όχι, όχι, ο Πιρόλα.
0: Για τον Πιρόλα λες μόνο. Εντάξει, όλοι. Εντάξει, μωρέ, έχει μα. Όλοι περνάνε το φορμάρισμά τους. Όλοι οι ποδοσφαιριστές.
4: Ναι, όχι, εντάξει ρε παιδί μου, κοίταξε. Θα δούμε τώρα με αυτόν τον προπονητή. Δείχνει πραγματικά άλλο ποδόσφαιρο Ολυμπιακός. Ότι προσπαθεί να παίξει. Εννοείται ότι θέλει χρόνο όλο αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι θέλει χρόνο. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αλλά εμένα μου αρκεί σαν εικόνα ότι σε μία εβδομάδα που είναι στον πάγκο της ομάδας αυτός ο άνθρωπος, είναι άλλο ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Είδα να μην καταπίνει θάλασσα ο Ολυμπιακός μετά το 0-1. Εντάξει, θα μου πεις με τον Όφη, ναι. Με τον Όφη, τι Όφη, είναι πιο καλή ομάδα από
0: αυτήν. Πιο καλή ομάδα από την Γερμανία, ναι, σαφώς είναι πιο καλή ομάδα.
4: Είναι πολύ πιο καλή ομάδα. Στο πρώτο μετά.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός τώρα και την Κυριακή, ο Ολυμπιακός θα παίξει ένα παιχνίδι με μια ομάδα ισοδύναμη για Αγγελόνια. Δεν είναι πολύ μεγάλες διαφορές στη Λιβαδιά.
4: Εννοείται ότι θα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Καθόλου εύκολο δεν θα είναι, γιατί ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ μεταβατικό στάδιο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, γιατί είναι και το μυαλό ότι εντάξει, με την Αγγελόνια κάναμε την νίκη μέσα στην Ευρώπη. Για τον Ολυμπιακό, θεωρητικά πάντα, γιατί είναι πολύ νωρίς, δεν υπάρχει γκέλα στην Λιβαδιά.
4: Εννοείται, μαγγελάρι ο Ολυμπιακός και μείνει κανένα 7-8 πόντους.
0: Ναι, αυτό, γιατί μετά αρχίζει και η ισοστρέφεια, η μουρμούρα, γιατί βλέπεις ότι και μετά την διακοπή παίζει με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία μέχρι τώρα.
4: Βέβαια.
0: Και θα είναι ένα ντέρμπι που δεν έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, γιατί και ο Παναθηναϊκός είναι πολύ ισχυρός φέτος.
4: Είναι πολύ καλός ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή μετά την επιστροφή δεν ξέρουμε πώς θα είναι οι ομάδες.
0: Ναι, αυτό πώς θα γυρίσουν, βέβαια.
4: Για τον Ολυμπιακό θα είναι παιχνίδι όπως και να κοιμάζει, για να μπορέσει να πλησιάσει.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι η Λιβαδιά πρέπει οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός να μην κάνει, δεν υπάρχει αποτέλεσμα.
4: Δεν το συζητάμε. Αλλά θεωρώ ότι στην πορεία ο Ολυμπιακός θα παίξει καλή μπάλα, Βασίλη. Γιατί έχει ποιότητα πολύ και λύσεις έχει. Απλά πρέπει να δέσουν.
0: Ναι, αυτό είναι το δεδομένο, γιατί έχει νέο προπονητή.
4: Θέλει χρόνο.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι όλες οι ομάδες με μια διακοπή, θεωρώ ότι όλες οι ομάδες, οι τέσσερις τουλάχιστον πρώτες που πάνε για πρωτάθλημα, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός.
4: Δεν το βλέπω το ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, αυτός πήρε καλούς ποδοσφαιριστές, δεν πήρε κακούς ποδοσφαιριστές. Θεωρώ ότι και αυτός περνάει μια μεταβατική περίοδο, θα του κάνει καλό και διακοπή και του ΠΑΟΚ.
4: Συμφωνώ, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα αναπληρωθεί ότι
0: ο Κωνσταντέλιας, εντάξει.
4: 50-60% της ομάδας του ΠΑΟΚ ήταν ο Κωνσταντέλιας.
0: Ναι, εντάξει.
4: Έτσι, δηλαδή ήταν πολύ επιδραστικό.
0: Ναι, ήταν επιδραστικό, αυτή είναι αλήθεια. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, οι προπονητές αλλάζουν και τα συστήματά τους. Αλλιώς έπαιζε ο Λουτσέσκου Κωνσταντέλια. Να βλέπεις και η ΑΕΚ τώρα, ας πούμε, που έφυγε ο Πινέδα, ο πιο επιδραστικός παίκτης, που δεν έχει φανεί και πολύ το κενό του με το Μάγερ μέσα.
4: Ρεσίλια, αυτό το Μάγερ είναι.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι αλλάζει το σύστημά σου λιγάκι. Κατάλαβες και το.
4: Όπω είναι παιχταράς, να μην συζητάμε τώρα.
0: Και το πήρε τσάμπα, 6 εκατομμύρια. Τσάμπα. 6 εκατομμύρια τσάμπα είναι.
4: Μιλάμε για παιχταράς, μιλάμε για πολύ υψηλό επίπεδο παίκτη, ας πούμε τώρα. Τι να συζητάμε.
0: Αν ήταν η Βόρσμπουργκ κατηγορία, δεν είχε πέσει από 20 εκατομμύρια θα ήθελα αυτός. Όχι 6.
4: Είναι μάγος ο άνθρωπος, είναι μάγος. Να συζητάμε. Πέραν τι πάει το ρυθμό, αλλάζει το ρυθμό όπως θέλει, ό,τι ώρα θέλει. Κάθε το ποδόσφαιρο, μαγικά πόδια, έχει βρει στημένα καλά. Δηλαδή, ρε, εσύ,
0: ναι, μια σπουδαία μεταγραφή.
4: Κερδίσαμε εμείς 15 κόρνερ, πόσα κερδίσαμε, 10 κόρνερ και δεν πήγε ένα μόνο που πήγε η φάση του γκολ, ας πούμε.
0: Ήταν κακοθυπημένα τα κόρνερ όλα.
4: Όλα, ρε φίλε, αν είναι δυνατόν, φέρε τι πάλαμε.
0: Και του Μπέιλι τα δύο τελευταία, και του Μπέιλι που πήγανε πολύ.
4: Και
0: του Τσικίνιο που. Εγώ δεν καταλαβαίνω στους προπονητές, επειδή μου επιμένουν με ένα παίχτη να κάνει τα κόρνερ, αφού αν δεν μπορεί. Άλλαξε, βάλε κάποιον άλλον.
4: Βάλε έναν άλλον, είτε σε τελική ανάλυση προπονήσεις, βάλε να χτυπάνε κόρνερ να δει. Ποιος μπορεί να τα εκτελεί καλύτερα.
0: Ναι, κάτσε πρώτα το κάρι, το κόρνερ είναι πολύ εύκολο.
4: Όταν οι καλές ομάδες πλέον το 50% από τα γκολ του τα παίρνουν τα στιγμή.
0: Ναι. Και τα κόρνερ, ξέρεις, και τα κόρνερ σε πρώτο δοκάρι είναι βούτυρο στο ψωμί των αμυντικών. Δηλαδή, σαν να μην έγινε ποτέ, ας πούμε.
4: Εντάξει, στο πρώτο δοκάρι έγινε το ισοφάρισι.
0: Ναι, ένα έγινε, αλλά από τα 15.
4: Ένα από τα 15, αυτό.
0: Ωραία, Γιαννάκη μου.
4: Την μπάλα να είναι τουλάχιστον τεχνικούμε.
0: Ναι.
4: Λοιπόν.
0: Να είσαι καλά, Γιαννάκη μου, άντε. Καλή ξεκούραση. Γεια σου, φιλαράκο, για χαρά. Ο Τέρκε, ο φίλος μου Τέρκε, μας πήρε τηλέφωνο, μας είπε του Ολυμπιακού. Ο φίλος μου Δημητράκης από το Όσταμπρουκ. Καλημέρα, Βασίλη. Άρχισαν πάλι οι προπονητές. Κάτσε να δούμε πρώτα, κανένα 2-3 μήνες. Καλή εκπομπή. Ναι, εντάξει, ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Οι ομάδες ακόμα έχουν. Εγώ είπα ότι από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο θα φανούν οι ομάδες. Βέβαια, αν μείνει πολύ πίσω τώρα, μετά τα κυνηγά είναι λίγο δύσκολο. Αλλά από νομίζω Οκτώβριο-Νοέμβριο, μετά τη διακοπή, θα δούμε τις ομάδες πάνω κάτω πώς θα είναι στο

Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Φίλε Γιώργο, φίλε του Παναθηναϊκού, εντάξει, είσαι λίγο υπερβολικός, λες πως πανηγύριζαν, έτσι λες, Μπίλο Ζώτα, ο προπονητής του Ολυμπιακού, λες και πήραν το Champions League. Εντάξει, φιλαράκο μου, τώρα αυτό που λες είναι λίγο κουφό. Δηλαδή, πανηγυρίζεις, κέρδισες. Δηλαδή, να βάλει τα κλάματα. Να έχεις το τάβλι να παίξεις. Και εμείς να παίζουμε μόνοι μας στην παραλία beach volley, πανηγυρίζουμε όταν κερδίσουμε. Εντάξει. Αν πανηγυρίσει ο άνθρωπος, να κάνει να κλαίει. Είσαι λίγο προεβολικός. Όταν κερδίζεις, όπου κερδίζεις, όποια ομάδα για να κερδίσεις, πρέπει να πανηγυρίζεις. Να χαίρεσαι τέλος πάντων. Και μια που το λες, βλέπω αυτό που λες, διαβάζω κάποιες δηλώσεις που έκανε. Το συνέστημα είναι απίστευτο, γι' αυτό πανηγύρισα, έτσι. Προπονητής του Ολυμπιακού, έτσι είπε. Και καλά έκανε ο άποψη πανηγύρισε. Τι να κάνει, βάλει τα κλάματα. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που είναι χαρούμενη σήμερα με τον Ολυμπιακό που κέρδισε 2-1 τη Αγγελόνια από τον Πειραιά. Καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Λοιπόν, το πρόγραμμα το είπαμε, το σημερινό το ξεχάσαμε. Νομίζω το είπαμε, ναι, το είπαμε. Μπιλάρα πέρασε Σάντερλαν, πέρασε αυτά που είπα χθες, δεν τα έπαιξα εγώ γιατί κοιμήθηκα και δεν ξύπνησα. Ποια είχα πει όμως, είχα πει τη Σπάρτα Πράγα σίγουρα, είχα πει τη Σάντερλαν σίγουρα, πέρασε και αυτή. Ποια άλλα είχα πει ρε παιδιά, θυμάστε, είχα πει άλλα δύο μάτς.

0: την Κεσαριανή. Γεια σου φιλαράκο μου. Μπιλάρα καλημέρα. Νίκος Αεξής από την Δάφνη. Γεια σου Νικολάκη, ετοιμάζεται για Βόλο. Φίλος μας, να πω για την ΑΕΚ ότι ετοιμάζεται μεγάλη εκδρομή και στην Αγγλία. Ήδη έχουν κάνει φτερά από ό,τι διαβάζω 4.500 εισιτήρια που πήρε η ΑΕΚ για τον αγώνα με τη Σαχτάρ που θα γίνει στο γήπεδο στη Τσέλσι. Έχουν κάνει φτερά ήδη 4.500 εισιτήρια. Η ΑΕΚ προσπαθεί να πάρει κι άλλα, αν μπορέσει να πάρει κι άλλα από τους Ουκρανούς. Θα δούμε. Και την Κυριακή ετοιμάζεται μεγάλη εκδρομή από ό,τι διαβάζω και ακούω για τον Βόλο. Μια εκδρομή που ήταν και πέρυσι πολύ μεγάλη, με 22.000 κόσμο. Και φέτος θα έχει πάρα πολύ κόσμο στον Βόλο. Παίζει Βόλος ΑΕΚ. Παίζει Λεβαδιακός Ολυμπιακός στα υπόλοιπα μάτς. Έχουμε το σπουδαίο μάτς Θεσσαλονίκη. Άρης με τον Ηρακλή. Μετά από χρόνια πάλι Άρης Ηρακλής. Ο Παναθηναϊκός παίζει στην Νίκαια με την Καλαμάτα. Και ο ΠΑΟΚ παίζει στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Αυτά τα τέσσερα μάτς, τα οποία οι ομάδες που είναι τέσσερις πρώτες στην βαθμολογία, τα εκτός έδρας μάτς του Σαββατοκύριακου. Πάμε και μετά έχουμε διακοπή και γυρνάει πάλι το πρωτάθλημα τον Οκτώβρη. Για πάμε γραμμούλες, καλημέρα. Ναι.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Από το Πλαδαμόνα τηλεφωνώ, Βασίλη, τον Ολυμπιακό.
0: Γεια σου, Βασίλη.
1: Είσαστε καλά.
0: Καλά, καλά, φίλε.
1: Σήμερα, μετά από καιρό, είδαμε τον Ολυμπιακό να παρουσιάζεται με τη μορφή της κανονικής ομάδας.
0: Πολύ καλό ήταν σήμερα. Ειδικά στο δεύτερο μήχρονο έπαιξε πολύ ωραία μπάλα.
1: Πού έχω πάρει, έχω κάνει.
0: Έλα.
1: Κάπου πρέπει να έχω κάνει λάθος. Πού έχω πάρει.
0: Ελλάδα Σπορ.
1: Για χαρά.
0: Μάλλον αλλού θέλει να πάρει, αλλού πήρε, δεν πειράζει. Την καλημέρα μου κιόλας στο φίλο από τον Πλαταμόνα, το Βασίλη. Βασίλης, νομίζω Βασίλης. Καλημέρα στο φίλο μας το Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου Μιχάλη, μιλάω και εγώ, συμφωνώ μαζί σου. Δεύτερο μήχρονο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος σε σχέση με το πρώτο. Εντάξει, παιδιά, το πρώτο ήταν και το ψυχολουσία του 0-1. Που εκεί εντάξει παγώνεις λίγο, λογικό είναι, μετά το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Όφη λίγο σε πιάνει μια παγωμάρα. Στο δεύτερο μήχρονο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός, κέρδισε εύκολα, νομίζω ότι δεν έκανε ούτε μια φάση. Σώμα έχω χάσει κάποια ευκαιρία, νομίζω δεν έχω χάσει όμως. Η Αγγελόνια, η Πολωνία δεν έκαναν ούτε μια φάση μπροστά στο τέρμα του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός έχασε αρκετές ευκαιρίες. Τέλος καλό, όλα καλά. Ήρθε και ο Ουκρανός στο τέλος να βάλει την κεφαλιά, ωραίο γκολ, να κάνει το 2-1 και ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις του στη Youth League του Europa, πρώτη αγωνιστική, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα με τον Όφη να κάνει το δικό του αγώνα στο Παγκρίτιο, το οποίο λογικά από ό,τι λένε θα έχει πάρα πολύ κόσμο, μπορεί να είναι και κατάμεστο. Με τη Χόφενχάιμ, 8 παρατέταρτο, ζωντανά εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 5 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
1: Δελτίο καιρού.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριο.

0: Αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

αντιδρούσε στα πάνω στη φιλοσιά μου. Χίλια μου κρύψουν για να απαγώσει, να είναι πάντα κοντά μου.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούκας.
1: Ακούτε Radio Rumor News από την καρδιά της Ελλάδας στη Λαμία στους 98 μεγάκυκλους των FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Ευχαριστούμε!
1: Και έχει γράψει και το επόμενο τραγούδι, ένα εκπληκτικό τραγούδι. Εκπληκτικό. Ακούστε το.
0: Σε στίχους του πατέρα μου, ένα κοινοκρότημα στη μητέρα μου που το πήρε!

0: cosas.
1: Ευχαριστούμε.
2: Μου ζήτησε να πει ένα τραγούδι μου και θέλω να το ακούσω πάρα πολύ από το Χάρη. Θέλετε να το ακούσετε και εσείς από το Χάρη? Τι να το κάνω είναι.
3: Καλό μας Χάρη.
2: Είμαι περίεργος γιατί σου πάει πολύ αυτό το τραγούδι.
3: Και ένα μεγάλο μπράβο στο Λευτέρη Κιντάτο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.
4: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ, στους 98.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.
0: Radio Romeri News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
9: Ναι!
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα!
8: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: είμαστε πάλι στο Amstel Live, γιατί έτσι σας αρέσει, από το Ολύμπικο Split Bar. Μόλις ακούσαμε το Μοναξιά μου όλα. Απόψε σε μια αλλιώτικη εκτέλεση, με νότες παραδοσιακές και τον Πετρολούκα Χαλκιά στην παρέα μας. Πόσο εύκολο είναι να δέσουν αρμονικά δύο διαφορετικά είδη μουσική στο ίδιο τραγούδι?
1: Η μουσική δεν έχει σύνορα. Η μουσική είναι ίδια. Με οποιαδήποτε μουσική είμαστε το ίδιο. Έχουμε την ίδια γλώσσα. Μια γλώσσα μιλάει η μουσική μόνο.
0: Εσύ, Φίλιππε?
2: Εγώ εδώ και πολλά χρόνια έχω επηρεαστεί πολύ από την παραδοσιακή μουσική σε πολλά.
3: Radio Rumeli News. Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφήμιση.
3: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.